0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χάνεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

always making noises like whales, noises like that.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου,

λέξη, τι να πω. Με πονάει, τι να πω. Στο σκηνί της μοναξιάς μου ισορροπώ. Σ' αγαπούσα, τι να πω. Σε θυμάμαι,

στόμα το φιλί σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει. Σκοτώνει.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνε μια σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Για αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν εχθές στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ερεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μια επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε εχθές η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης. Περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού. Όπως διαπιστώθηκε από το ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνοτή που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Ο σταθμός θα παραμένει κλειστός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί για σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Βίσα από το τάγμα εφόδου της ρατσιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Βίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ένα θράψμα περγαμηνής 6 εκατοστών της Οδύσσεας ηλικίας 1.700 ετών ανακάλυψε τυχαία ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης ενώ μελετούσε παλαιοχριστιανικά χειρόγραφα. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αλλαγή παράθεση των δεδομένων και των γεγονότων και ξεκινώντας βεβαίως από όλα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην RT News γύρω από το πετρέλαιο και την ενέργεια. Κυβερνητική λοιπόν παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης με συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Ναι. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι? Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν στο χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι η
1: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στην ίδια συνέντευξη, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο αυτό να το αποκλείει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε για κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δικαίωμα.
1: Σίγουρα κύριε Στάθη υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν, είχαμε περάσει και το 19-20 περίοδο μεγάλων εντάσεων και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει, αλλά ας κάνουμε μια διάκριση κύριε Στάθη μεταξύ αυτών που λέγονται πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και στις επίσημες τοποθετήσεις των Τουρκ.

0: να ξαναστούμε. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη. Είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ενόπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί. Και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία.
1: Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Επικριτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού σε αυτή τη συνέντευξη. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Με το ΠΑΣΟΚ αναφέρει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, να ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις προστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα του στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Σχεδόν ένα στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί προτού κλείσει η χρονιά, υποδεικνύει δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov. Σύμφωνα με την έρευνα, το 48% θεωρεί πως ο κύριος Μέρτς δεν θα είναι καγκελάριος αρχές του 27, το 31% το αντίθετο, πως θα παραμείνει στο αξίωμα, ενώ το 21% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Με την κατάθεση του προσδευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δόθηκε σήμα από κάποιον να βγει από το γήπεδο χωρίς τόσο να τον κατονομάζει, προκαλώντας την έκρηξη του πατέρα του αστυνομικού. Οι δικηγόροι της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη έκαναν αίτημα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, ενώ η κατάθεση του προσδευόμενου μάρτυρα συνεχίζεται σήμερα. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις σήμερα και αύριο στο Κερατσίνη, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε πραγματοποιείται συναυλία στα λιπάγματα Δραπετσόνα, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη. Την απαγόρευση πρόσβαση των παιδιών κάτω των 13 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ενηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας έτσι το νομοθετικό πλαίσιο του EU Kids Act. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά ηλικίας από 13 έως κάτω των 15 ετών, προβλέπεται γονικός έλεγχος μέσω μήνυ λογαριασμών που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται μέσω του λογαριασμού γονέα οικειδεμόνα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας επικαιρότητα και ενημέρωση, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην περμήρα της League Phase του Europa League. Για τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ η Καλαμάτα και Λάρις ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδος νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Η την πρόκριση τώρα στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 τη Φενερμπαχτσέ. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. 26 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ημιτελικοί με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον ΠΑΟΚ. Μία μέρα μετά στις 27 θα διεξαχθούν ο μικρός τελικός και ο τελικός. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2032 δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, όμως ένας ιδιαίτερος προβληματισμός έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην Αυστραλία. Ο ποταμός Fitzroy στο Queensland, όπου καταγράφεται παρουσία περισσότερων από 500 κροκόδηλους, πήρε το πράσινο φως για να φιλοξενήσει αγώνες σκοπηλασίας και κανόε κατά τη διάρκεια των αγώνων του Brisbane.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Superbet.
7: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτε από τον λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς, σπαθιά ζωγραφισμένα.

αλήθεια με στίγματα ανεξάλληπτα, μια άγρια καλούνι. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια. Με βότανε το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Πιο πολύ σε όλους. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Λοιπόν, η ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι, η ΔΕΗ στηρίζει νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμό. Θα βρείτε πληροφορίες στο dei.gr. Κλείνοντας, το σύμπαν που έγερνε λίγο, βιβλίο του Δημήτρη Τζιβελέκη, θα παρουσιαστεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο πεδίο του Άρεως, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Θα μιλήσουν γι' αυτό ο Γρηγόρης Βαλτινός, ηθοποιός, η Τασούλα Επτακίνη, δημοσιογράφος συγγραφέας, ο ίδιος ο συγγραφέας, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τζιβελέκης, και θα συντονίσει η δημοσιογράφος Χαρά Τζιβελέκη. Καλή επιτυχία, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και αύριο σε 9 και την Κυριακή φυσικά με τις ιστορίες, μας. Να είσαστε όλες και όλοι καλά.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
9: Ναι.
8: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Διζυγλικινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors.
13: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογκ.
18: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
18: Φογκ, τι κοιτάς το χάρι.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά από η αιτιόνια ακτή προς Δημητρίου Γούναρη, στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλίση Σοφία, στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή, στην άνοδο του Κηφισού και στον Σκαραμαγκά. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 9:42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια-νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαία στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Μιλώντας στο Sky, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, εξήγησε ότι ο σεισμός ήταν επιφανειακός και είχε μεγάλη ακτίνα δράσης. Όπως ανέφερε, έγινε αισθητός από τη Λάρισα και τις Ποράδες ως την Αττική. Ο κ. Λέκας τόνισε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο και εκτίμησε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΗ που εκοφεί στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης, αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν το θύμα να ακολουθήσει τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιά σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατζίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοχινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Στο μεταξύ, σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του σταθμού Αγία Σοφία στο μετρό Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο σταθμός είχε κλείσει χθες βράδυ, όταν εντοπίστηκε καπνός και ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα έρθαν ισόπαλες 1-1. Σήμερα ξεκινά στο The Center το 8ο τουρνουά μπάσκετ Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις 5:30 το πρώτο τζάμπολ με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Παρτίζαν, ενώ στις 9:15 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Μπουργκ και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 την Φενέρ Μπαχτσέ.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να

0: Σε επιβραβεύουν μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Αντζολέτος.

0: Λοιπόν, μάθαμε χθες πόσο ζεσταθούμε. Αλλά έχω μια απορία πώς θα κυκλοφορήσουμε.
1: Τίποτα,
0: γιατί για τη βενζίνη δεν άκουσα κάτι.
1: Μόνο θα ζεσταθείς.
0: Σπίτι.
1: Ναι.
0: Ζεστούλα.
1: Ναι.
0: Καλοριφέρ να καίει πετρέλαιο.
1: Και εποχές COVID.
0: Αλλά όχι πολλές βόλτες.
1: Με τηλεσύσκεψη.
0: Ναι, και ένας θα περνάει από κάπου και θα μαζεύει και τους υπόλοιπους να τους φέρνει στο κανάλι.
1: Εντάξει, όταν θα μάθουμε όμως πώς θα κινηθούμε, τότε θα βγουν και από τα σπίτια μας.
0: Ναι, ένα-ένα όμως τα βήματα. Χθες βιαστήκαμε να μάθουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο.
1: Εσύ γίνει τέλος Σεπτεμβρίου, το λέγαμε.
0: Έτσι λέγα, έτσι εμείς τα λέγαμε.
1: Τι έγινε, γιατί βιάστηκε έτσι ο Πρωθυπουργός.
0: Λαγιά τζεντάς.
1: Το αποκλείω. Δεν τα κάνουν αυτά οι πολιτικοί.
0: Να κοπάσουν λίγο φόβος που. Μα σε έπιανε όλους για το τι θα γίνει το χειμώνα.
1: Οι δημοσκοπήσεις πάνε καλά. Έδειξε το 3 μπροστά η κυβέρνηση. Γιατί να πάει να αλλάξει την ατζέντα, το έλεγε γιατί από εβδομάδα.
0: Κάτσε ρε εσύ. Γιατί αρχίζει φούντονε στον κόσμο η ανησυχία, τι κάνουν, τι δεν κάνουν, τι αυτό δημιουργούσε ένα κλίμα ανησυχίας. Τώρα και οι διάφορες δηλώσεις. Διάφορες δηλώσεις. Εντάξει, το να ξέρει όμως ότι άλλο να σκέφτεσαι να βάλει με 2 ευρώ πετρέλαιο και άλλο με κάτω από 1,75.
1: Εντάξει, το πόσο κάτω το 1,75 θέλω να δω, είναι 0,69 δισεκατομμύρια.
0: Όχι, είπαν σημαντικό.
1: Σημαντικό.
0: Είπαν σημαντικό. Καλή σας ημέρα, εξώστης.
1: Εξώστης, Παρασκευή σήμερα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και έχουμε πάρα πολλά να δούμε και πάρα πολλά ηχητικά να
0: πούμε. Πώς το λέει ο Κούτρας, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Ο Κούτρας κάτι ξέρει με τον Τζονό που τα λένε αυτά. Είναι παλιοί.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Εξώστη, ο Αντώνης Ατζολέτος στο ένα μικρόφωνο
1: και ο Γιάννης Καντέλης.
0: Μέχρι τις 11 θα σχολιάσουμε τα πάντα, την επικαιρότητα, τα όσα ακούσαμε την χθεσινή ημέρα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις και τα σχόλια στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-4800-170-170-174. Βέβαια, μην ξεχνάμε και το Viber στον αριθμό 698-123-1003, όπου και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στον ήχο απέναντί μας είναι ο Κώστας Πανός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και στην μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Να σου πω εσύ Γιάννη, εσύ όταν ήσουν στα νιάτα σου έτσι ψηλό παιδί, Αθήνα, το αθλητικό καρφωνές.
0: Είχα προσπαθήσει, έπιανα λίγο το Στεφάνι, δεν την καρφωνα μέσα.
1: Λίγο το Στεφάνι, μόνο αυτό.
0: Δεν την καρφωνα μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Με την μπάλα. Έπιανα λίγο το Στεφάνι με την μπάλα, δεν την καρφωνα.
1: Εγώ με το ένα χέρι την καρφωνα, θέλω να σου πω.
0: Είσαι και λίγο πιο ψηλός.
1: Πόσο, δύο πόντους.
0: Δύο πόντι, Αντώνη, το υποτιμάς.
1: Είσαι καλά.
0: Το υποτιμάς.
1: Άμα φοράς και καλά παπούτσια έτσι με...
0: Τι, με είχες εμπειρία. Είχες σωστά. Με σωστές καρφωνές.
1: Τότε αυτά με την αερόσολα, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Τι είχε γίνει χαβός.
0: Νομίζαμε ότι...
1: Τα είχε πανάκριβα.
0: Νομίζαμε ότι με αυτά τα παπούτσια θα παίξουμε μπασκετάρα. Τα παπούτσια θα κάνανε τον αθλητή.
1: Λοιπόν, εγώ πίστευα ότι ο πρωθυπουργός κάρφωνε πάντως, γιατί ξέρει μπάσκετ.
0: Εντάξει.
1: Είναι ψηλός είναι κι αυτός.
0: Και ο Σόρτς ξέρει μπάσκετ, δεν καρφώνει.
1: Εντάξει, ο Σόρτς νομίζω ότι καρφώνει. Με το ένα χέρι θα καρφώσει.
0: Να τον έχω δει.
1: Τον έχω πολύ αθλητικό.
0: Τέλος πάντων, ο Μητσοτάκης θα την καρφώνει.
1: Για να δούμε.
2: Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε στις δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος. Θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν. Αλλά. Και 20 χρονών που ήμουν, απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
0: Σίγουρα δεν καρφώνει ο Ανδρουλάκης. Έχει πάθει και χιαστό ο άνθρωπος.
1: Πάθει και χιαστό. Βέβαια τον ανέβασε τον πήχη γιατί είπε και ανάποδα κιόλα. Εντάξει, ανάποδα.
0: Ναι. Σαν να λέει καρφώνω κανονικά, το ανάποδο δυσκολεύομαι.
1: Δηλαδή έτσι συνέκρινε τις προσδοκίες του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Όχι απλώς να καρφώσουν. Να βγουν πρώτοι, είναι σαν να θέλουν να καρφώσουν ανάποδα.
0: Κοίτα, άμα δούμε όλες τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε, δεν απέχει την πραγματικότητα.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία έχει το 3 μπροστά, οι άλλοι ακολουθούν με το 1 μπροστά.
0: Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία λέμε είναι δύσκολη η αυτοδυναμία, ρε παιδί μου, θέλει 6 μονάδες, οι άλλοι για να περάσουν τη Νέα Δημοκρατία θέλουν πάνω από 15.
1: Και εγώ καταλαβαίνω, Γιάννη, ότι τη Νέα Δημοκρατία δεν τη φτάνει το 3 μπροστά, δεν τη φτάνει το άνοιγμα στο κέντρο, κάνει άνοιγμα στην αριστερά.
0: Μην μου λες τέτοια.
1: Για ακού.
3: Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εκτός λαέ, μη σύμπιστος και πάλι.
4: Αυτό είναι.
0: Γιάλατε εδώ να φωνάξουμε το σύνθημα. Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Πάει να πάρει ψήφους από τον Περισσό, από το ΚΚΕ. Τι πάει να κάνει.
0: Εντάσσεται στην εργατική πάλι.
1: Ήταν εκεί λοιπόν ή στο νοσοκομείο, είναι αυτό απ' έξω.
0: Εντάξει, κάθε νοσοκομείο πάει να εγκαινιάσει ή να απ' έξω 20-30 νοματέα και φωνάζουν σε θύματα.
1: Και πλέον πάει και τραγουδάει μαζί τους.
0: Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Άμα σε όποιο νοσοκομείο πας να εγκαινιάσεις καινούργιες πτέρυγες, ανακαινήσεις, μηχανήματα, όταν τα λένε και 30 νοματέα, κάποια στιγμή το παίρνεις την πλάκα.
1: Είδε και τον Μπέο μετά το δήμαρχο.
0: Αγκαλιές φιλιά.
1: Αγκαλιές φιλιά. Εντάξει, ανοιγματάκια είναι αυτά, να δούμε αν θα πιάσει. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο.
0: Μάζευε και α είναι ρόγε, Αντώνη.
1: Πώ θα μειώσει το ποσοστό του κουτσούμπα. Μήπω έχουμε απάντηση κουτσούμπα σήμερα.
0: Ναι, σωστό.
1: Κάτι θα πει. Κάτι έξυπνο.
0: Να φωνάξει όμω κάτι για τον Περισσό, δεν το βλέπω πιθανό.
1: Θα το πει αυτή είστε. Αυτό που είπε χθε.
0: Εντάξει, τετριμένο όμω, πάει να βρει και καινούριο.
1: Την Άννα Διαμαντοπούλου, πώ την είδε χθε στα παραπολιτικά, έκανε μια δήλωση για τον καυγά Φλωρίδη Δουδονή.
0: Ξέρετε, όταν υπάρχουν εμφύλοι. Πρέπει να παίρνεις αποστάσεις και από τις δύο πλευρές.
1: Και να κρατάς ισορροπίες. Αυτό έκανε, έτσι.
5: Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει ποτέ μόνο ένας. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση, δίνονται αφορμές. Και οι αφορμές δεν είναι πάντοτε στιγμιές, μπορεί να έχουν και διάρκεια.
0: Εντάξει, δεν φταίει μόνο ο Δουδονής που φώναζε, τον προκάλεσε και ο Φλωρίδης.
1: Δεν ξέρω πώς θα το πάρει αυτό ο Δουδονής. Εντάξει, συμπορέθηκε πολλά χρόνια με το Φλωρίδη, κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πάρει αυτό ο Δουδονής.
0: Δεν ξέρω, σου πω κάτι. Κάποια στιγμή και ο κύριος Δουδονής έλεγε καλά λόγια για τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, μήπως είναι διπλός εμφύλιος αυτός Φλωρίδη Δουδονή.
1: Εντάξει, έχουν ενδιαφέρον αυτοί οι εμφύλοι και βλέπουμε τώρα ότι γίνεται χαμός γενικά στην κεντροαριστερά και με τις μεταγραφές.
4: Και όσο πάμε στις εκλογές, καταλαβαίνω και το εξής και βλέπω και ένα φόβο στην κυβέρνηση γι' αυτό. Ότι ο μεγάλος ανταγωνισμός για το Σταυρό και την ψήφο θα δημιουργήσει πολλές κόντρες και μεταξύ υποψηφίων βουλευτών που θα βγάλουν στην επιφάνεια προβλήματα και θα δημιουργήσει και έναν διαγωνισμό δηλώσεων.
1: Ναι, κόμμα,
4: μεταξύ.
1: Ναι,
4: και βεβαίως θα δημιουργήσει έναν διαγωνισμό δηλώσεων. Ποιος θα πει την πιο εφάνταστη δήλωση, που αυτό που μπορεί να δημιουργήσει.
1: Απλώς.
4: Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στην κυβέρνηση και στην εικόνα της.
1: Ναι. Απλώς τώρα, επειδή μαζεύονται πάρα πολύ Πασόκ μέσα στα κόμματα, υπάρχει μια σύγχυση. Τσακώνονται μεταξύ τους πρώην, νυν πρώην και κάπου εκεί δεν βγαίνει άκρη. Ποιο να υποστηρίξεις, με ποιο να πας, ποιο να αφήσεις. Δύσκολο πράγμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αισιοδοξία από τους πολιτικούς αρχηγούς, Γιάννη μου.
4: Πάντα πρέπει να είσαι πολιτικός αρχηγός, δεν χωρίς αισιοδοξία που πας. Θα το κλείνεις το μαγάζι.
6: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι δημοκράτες θα μπουν στη Βουλή και με αξιοπρεπές ποσοστό. Για όσους θέλουν μια ορθολογική, μεταρρυθμιστική, κεντρώα και τολμηρή, αδέσμευτη πολιτική, αυτό είναι οι δημοκράτες.
4: Για όσους ξεχάσατε τη φωνή του, είναι ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Κανείς δεν ξέχασε τη φωνή του. Πίστεψε, κανείς δεν ξέχασε τη φωνή του. Μάλλον δεν ξέρω, μήπως πιστεύεις.
4: Κασελάκη, τι να κάνει.
1: Καλά,
4: έχουμε δει καμία σύνδεση.
1: Πολύ καλό.
4: Που το βγάζει βόλτα.
1: Πολύ γλυκό. Μήπως έχει κάποια πληροφορία ότι θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος.
4: Και θα μπαίνεις με 1%.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν αποτυπώνεται, δεν τον είδα κάπου τον κύριο Κασελάκη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Νομίζω είναι εκεί στο 1% περίπου.
4: Όλα αυτά που είναι εκεί στο 1% που τα έχει συγκεντρώσει η Πάλσα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάλσα, ναι.
4: Νέα Αριστερά, Κασελάκης, τι άλλο έχει εκεί.
1: Νίκη.
4: Όλοι αυτοί μαζί να συνασπιστούν, μπορεί και να μην μπουν στη Βουλή.
1: Ναι.
4: Να προσθεθούν τα ποσοστά τους, γιατί δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.
1: Δεν τους βλέπω να συνασπίζονται. Πάντως εντάξει, παραμένει αισιόδοξο ο κύριο Κασελάκη, κάνει εμφανίσεις, βγαίνει. Δεν του έχουν βγει ως τώρα οι δημοκράτες και αυτή η στροφή προς το κέντρο. Εγώ εξεπλάγει, νόμιζα ότι είναι αριστερός. Αλλά κοίτα να δεις τι συμβαίνει στη ζωή.
4: Δεν το φανταζόταν κανένας για τον κύριο Κασελάκη ότι δεν είναι αριστερός όταν τον πρωτογνώρισαμε, Αντώνη.
1: Λοιπόν, και παίξαμε χτες ένα απόσπασμα της Βάσκης Αναστασίου, χτες ή προχθές, δεν θυμάμαι.
4: Χθες.
1: Που έλεγε ότι. ΣΥΡΙΖΑ, συνεργασία.
4: Γιατί όχι, παιδί μου.
1: Μπορεί να τα βάλει κάτω, σου λέει 12% από τον Πασόκ. 1,5% ΣΥΡΙΖΑ, 13,5%. Πετάμε.
4: Πιάσαμε 13 που λέγαμε παλιά στον προπό.
7: Εμείς με χαρά ακούσαμε το μήνυμα της κυρίας Αναστασίου και εύχομαι αυτό να το εμπεδώσει και η ηγεσία του Πασόκ. Την τιμά, γιατί τι είδε. Είδε ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θέλει να έχει επικοδομητικό ρόλο σε μια προοδευτική συγκυβέρνηση. Ούτε παρακαλάμε κανέναν, ούτε αποφεύγουμε κανέναν.
4: Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος ύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Α, σου λέει στο 1,5 είμαστε. Γιατί όχι, ναι, πάμε.
1: Πρόσεξε τώρα πώς έχουν μπερδευτεί τα πράγματα. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος τύπου, πρόσωπο του περιβάλλοντος του Παύλου Πολάκη. Που έρχεται και λέει, ναι, το ακούω να πάμε για το Πασόκ. Με το Πασόκ. Ο Πολάκης τι λέει γι' αυτό.
4: Δεν τον ρώτησε.
1: Δεν τον ρώτησε, λες.
4: Δεν τον ρώτησε, πιστεύω.
1: Το Πασόκ το ρώτησε. Αν θέλει τον Πολάκη.
4: Συγγνώμη, το Πασόκ το εξέφρασε η κυρία Αναστασίου. Είπε η κυρία Αναστασίου, εξαιρείται το Πολάκη.
1: Πιστεύει ότι είναι αυτή η γραμμή του Πασόκ, δηλαδή.
4: Όχι, εγώ λέω ότι είπε η κυρία Αναστασίου. Δεν λέω ότι λέει ποια είναι η γραμμή του Πασόκ.
1: Όχι, μου είπε ότι το εξέφρασε η Αναστασίου το Πασόκ.
4: Δεν βγαίνει εκπροσωπώντας το Πασόκ στα κανάλια.
1: Εντάξει, ναι, βγαίνει σαν Πασόκ.
4: Σαν Πασόκ
1: δεν νομίζω ότι είναι απολύτως η γραμμή του Πασόκ αυτή, τέλος πάντων.
4: Ας προσέχουν όλοι τις γραμμές τους. Γιατί δεν είναι γραμμή της κυβέρνησης το ένα. Και το είπε ο άλλος γιατί δεν το εννοούσε έτσι. Δεν είναι γραμμή του Πασόκ το αυτό που είπαν και τσακωθήκαν οι άλλοι μεταξύ τους. Οκ, ας βρουν τις γραμμές τους. Να κάνουμε εμείς.
1: Εγώ, Γιάννη, το μόνο που έχω να πω σε αυτό το σημείο και το είπαμε και χτες, βλέποντας και κάνοντας. Ας μην βιαζόμαστε.
4: Βλέποντας και κάνοντας, γιατί είναι μακρά η προεκλογική περίοδος, Αντώνη.

0: βλέποντας και κάνοντας, βλέποντας και ψάχνοντας. Γιατί διάβασα το κομμάτι του Καθημερινή που λέει αναζητούν τα κόμματα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Τόσο είναι η μείωση από το 2004 που τα υπολόγισες, εκλογές και της Νέα Δημοκρατία, με τις εκλογές του 2023.
1: Ναι, εντάξει, βάζεις μέσα και το δημογραφικό, βάζεις λίγο και το γεγονός ότι υπάρχει μια αλλαγή στους εκλογικούς καταλόγους. Είναι 2,2 εκατομμύρια νομίζω, αλλά είναι μια μεγάλη διαφορά και δείχνει πώς υπήρξε αυτή η καμπή με τα μνημόνια και την οικονομική κρίση, όπου ο κόσμος σταμάτησε να πηγαίνει στις κάλπες. Έτσι.
0: Έτσι ο πρώτος κερδίζει με λιγότερους ψηφοφόρους.
1: Ναι.
0: Έτσι διευκολύνει το πρώτος όσο μεγαλώνει η αποχή.
1: Βέβαια.
0: Ευνοείται. Βέβαια τώρα με τόσα κόμματα πλέον εξαρτάται και ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν.
1: Αυτό είναι το βασικό και αυτό είναι ο παράγοντας, ο άγνωστος χ για τις επόμενες εκλογές. Έχει ενδιαφέρον επίσης ένα στοιχείο που είδα, πόσο μεταβάλλεται η ψήφος όταν έχουμε εκλογές πριν το 18μήνο. Γιατί το 2015 που έγιναν οι δεύτερες εκλογές του Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον Ιανουάριο, που δεν υπάρχει σταυρός και δεν υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου για συγκεκριμένο υποψήφιο, πήγαν περίπου 750.000 λιγότεροι να ψηφίσουν. Και το ίδιο έγινε το 2023, περίπου 800.000 λιγότεροι.
0: Ναι, γιατί όλα τα κόμματα και είναι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας αυτό, που αν μη τι άλλο ξέρει να κάνει εκλογές. Γιατί φουσκώνει τα ψηφοδέλτια, όπως λέγαμε τον κύριο Φλωρίδη στην Αλφα Θεσσαλονίκη, γιατί σου λέει και εγώ να είμαι στο 30. Λέω τυχαία το νούμερο. Από το τρέξιμο που θα ρίξουν οι βουλευτές μεταξύ τους για το ποιος θα βγει σε μια περιφέρεια, μπορεί και να πάω στο 31.
1: Απλώς επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ελπίζουν και ο Τσίπρας στη δεύτερη κάλπη. Αυτό που ήθελα να τονίσω μέσα ήταν άλλος ένας αστάθμητος παράγοντας, το γεγονός ότι πολλοί δεν θα σηκωθούν από τον καναπέ τους να πάνε να ξαναψηφίσουν μετά.
0: Ειδικά αν θεωρούν ότι έχει εξασφαλίσει την εκλογή του αυτός που έχουν ψηφίσει.
1: Βέβαια.
0: Επίσης εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο της Opinion Poll που έκανε κατανομή ανδρών.
1: Ναι. Αν και χωρίς το Σαμαρά μέσα, ξέρεις, είναι λίγο.
0: Οκ, okay,
1: ναι,
0: με αυτά που έχουμε.
1: Ναι, με αυτά που έχουμε, ναι, και εγώ το διαβάζω και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία με 31% θα παίρνει 126 έδρες.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα 49, το Πασόκ θα έπαιρνε 28. Mm-hmm. Και από εκεί και με κάτω είναι η Ελληνική Λύση με 24, το Κουκουέ 21 και ούτω καθεξής. Κατεβαίνουν οι έδρες. Τι προκύπτει από αυτό που διαβάζω εγώ? Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία, αν εξαιρέσουμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα, το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Πηγαίνουν 156 έδρες.
1: Έχει αποφάσει συνεδρίο, δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, εγώ σου λέω τα νούμερα τώρα. Ας τις αποφάσεις. Με τον κύριο.
1: Όχι, όχι, θέλω να σου το θυμίσω, αυτό έχει αποφάσει συνεδρίο.
0: Εντάξει, ωραία, και εγώ θα σου πω το άλλο. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες απέκλεισε κάθε συνεργασία με Βελόπουλο Λατινοπούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμη και να ήθελε, με αυτά τα ποσοστά, ακόμη και να ήθελε. Δεν μπορούσε με τον κύριο Βελόπουλο, έφτανε 150, δεν έκανε 151 για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Που για μένα δείχνει και κάτι άλλο. Ότι με τη Νέα Δημοκρατία να είναι και στο 30-31, εγώ σου λέω και 32%. Όποιο κόμμα πάρει κάτω από 8% δεν μπορεί να παίξει κανένα ρυθμιστικό ρόλο στο σχηματισμό κυβέρνησης. Δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνο του εταίρο του πρώτου κόμματος, που με βάση τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας. Και εκεί κολλάει και το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, βέβαια,
0: διότι αν επιβεβαιωθεί αυτό που μετράνε οι δημοσκόποι, ακόμα και αν δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα, μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Ότι είναι στο 6, στο καλό σενάριο στο 7%. Δεν μπορεί ο κύριος Σαμαράς να αποτελέσει εταίρο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν τους γίνουν τα κουκιά. Θα χρειαστούν και τρίτο.
1: Ναι.
0: Άρα ούτε αυτός μπορεί να παίξει το ρόλο που πιθανόν να ήθελε, συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
1: Εγώ ξέρεις τι βλέπω, Γιάννη, με όλα αυτά που περιγράφεις τώρα, ότι τρέμω παίζει το καλοκαίρι μας του χρόνου, αν γίνουν εκλογές τέλος Μαΐου.
0: Συγγνώμη, Αντώνη, άκουσαμε λίγο. Για να έχεις ήρεμο χειμώνα και καλό καλοκαίρι, αποφάσισε από τώρα το καλοκαίρι σου έχει σβήσει. Όχι απλώς τρεμοπαίζει.
1: Εντάξει, λοιπόν, ας ελπίζω σε εκλογές τον Απρίλιο. Πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολύ τεχνητή νοημοσύνη, έτσι.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον θέμα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φλεκτούρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φιλιά, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
8: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή από το ύψος του Κηφισού προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος του Κηφισού από τη λαχαναγορά του Ρέντι προς την παραλιακή. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην Αττική Οδό, στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Αισθητή από τη Λάρισα ως την Αττική έγινε σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών που καταγράφηκε στις 9.42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια των Βασιλικών Ιστιαίας, όπως ανέφερε στο Sky ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόνται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο διήμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Εξαρθρώθηκε και η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη, αναζητούνται 4. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
0: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Σελίδα 3 της Καθημερινής δημοσιεύονται τα αποτελέσματα του Αμερικανικού Ερευνητικού Κέντρου Pew Research Center σε 37 χώρες για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς το βλέπουν οι πολίτες, και υπάρχει ένα συμπέρασμα που διατρέχει οριζόντια τις χώρες, που είναι ο φόβος για την αύξηση ανεργίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.
12: Έβλεπα χτες ένα βιντεάκι, Γιάννη, θα μου πεις τώρα και αυτό που σου λέω δεν είναι κάτι καινούριο, που ήταν κάποιος, μιλούσε με το μηχάνημα και του έβγαζε δύο σελίδες. Τις βλέπει στην κάμερα το μηχάνημα και άρχισε σε δύο δευτερόλεπτα να του λέει τι περιέχουν αυτές οι δύο σελίδες ακριβώς.
11: Νομίζω δεν έχουμε ιδέα για τις δυνατότητες που έχει η τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα, ο φόβος για την αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης σε 20 χρόνια από τώρα αρνητικός, λέει το 68%. Και είχαμε κανονίσει σήμερα να συζητήσουμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης με τον κύριο Θοδωρή Σκυλακάκη, ο οποίος μάλιστα έχει γράψει και το βιβλίο AI, εκτόπιση της εργασίας, και είναι από τους λίγους πολιτικούς που ασχολούνται εκτενώς με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και με συχνές αναρτήσεις και με συχνές τοποθετήσεις. Καλημέρα, κύριε Σκυλακάκη.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
11: Καταρχάς, είναι λίγο. Έτσι πως βαδίζει η κοινωνία μας να λέμε ότι είστε ένας από τους λίγους Έλληνες πολιτικούς που ασχολούνται με ένα θέμα που στην ουσία αρχίζει ήδη να καθορίζει τη ζωή μας.
13: Ναι, αυτό είναι ένα παράδοξο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Θα ασχολούμαι εγώ και να ερεθίζω και τους υπόλοιπους συναδέλφους στη Βουλή και το πολιτικό σύστημα και στην κυβέρνηση, θέτοντας θέματα. Καταρχάς τα θέματα τα μεγάλα τα οικονομικά, αλλά δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Είναι τεράστια σημασία η αξιοποίηση των εργαλείων στην λειτουργία του κράτους, γιατί αυτά τα εργαλεία είναι ανίσχυρα, ικανά και για το καλύτερο και για το χειρότερο.
11: Ας ξεκινήσουμε από το θέμα της εργασίας, επειδή είναι και ο τίτλος του βιβλίου σας «Η εκτόπιση της εργασίας». Η τεχνητή νοημοσύνη θα εκτοπίσει την εργασία? Και αυτό θα είναι ένα δεινό για τους εργαζόμενους?
13: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να την δείτε στο θέμα της εργασίας σε συνδυασμό με τη ρομποτική και την αυτοματοποίηση. Δεν είναι μία τεχνολογία, ένα μεγάλο πακέτο τεχνολογιών. Ήδη έχουμε τελειωμένα τέτοια παραδείγματα στην αυτόνομη οδήγηση, η οποία θα έρθει και θα πιέσει, κατά τη γνώμη μου, θα αλλάξει τελείως την πραγματικότητα την επαγγελματική οδήγηση, διότι αυτά τα συστήματα αποδεικνύεται ότι είναι πολύ ασφαλέστερα από τον άνθρωπο και προϊόντος του χρόνου θα γίνουν πολύ πολύ φθηνότερα.
12: Τα βλέπουμε αυτά στο εξωτερικό άλλωστε, έχει αναπτυχθεί σε αρκετές χώρες.
13: Ναι, το λέω γιατί αυτό είναι το πρώτο πραγματικό παράδειγμα, γιατί ξέρετε, κοιτώντας μια τεχνολογία λες ναι, δεν θα γίνει κτλ. Εδώ τώρα έχουμε το πρώτο πραγματικό παράδειγμα όπου υποκαθιστά εργασία. Την εργασία αυτών που οδηγούν ταξί στο Σαν Φρανσίσκο. Η επόμενη φάση είναι η υποκατάσταση της εργασίας όχι μέσα από την αντικατάσταση των ανθρώπων από τους τεχνητούς αυτούς εγκεφάλους, αλλά μέσα από την αύξηση παραγωγικότητας των ανθρώπων σε τομείς που η ελαστικότητα της ζήτησης είναι χαμηλή. Αυτό είναι μια οικονομική έννοια, θα σας την πω απλά και πρακτικά. Φορολογική δήλωση πόσες φορές κάνετε το χρόνο?
12: Μία φορά.
13: Αν η επεξεργασία μιας φορολογικής δήλωσης από έναν λογιστή γίνεται 5 φορές πιο γρήγορα από ότι με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, από ότι χωρίς, τότε δεν θα πέσει το κόστος για την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων? Προφανώς.
14: Προφανώς.
13: Αν είναι όμως δεδομένη η ποσότητα των φρονικών δηλώσεων, όπως είναι δεδομένα τα διαζύγια, όπως είναι ανελαστική σε πάρα πολλές δραστηριότητες γνωστικές που έχουν σχέση με τη γνώση, τότε θα ξεσπάσει ένας πόλεμος τιμών αργά ή γρήγορα λόγω της άφησης παραλληλικότητας και θα δούμε καταστροφή εισοδημάτων για ανθρώπινου κεφαλαίου σε αυτού του είδους τα επαγγέλματα χωρίς ακόμη να αρχίσει η υποκατάσταση. Όχι ότι δεν θα υπάρξει και υποκατάσταση, θα γίνεται παράλληλη υποκατάσταση, αλλά εδώ μιλάμε μόνο για την άφηση ανθρώπινης παραγωγικότητας.
14: Διάβασα όμως και κάτι άλλο που έχει σχέση με την εργασία. Ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει ένα ταλέντο, μια εμπειρία, και ας μείνουμε στην εμπειρία, χρόνων σε μια εργασία, είναι αποδοτικός, είναι καλός, εμφανίζεται ένας νέος, ο οποίος δεν έχει αυτή την εμπειρία, δεν έχει ίσως και τις ίδιες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, αλλά χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, ασκεί την εργασία με την ίδια αποδοτικότητα, ίσως και καλύτερη. Και πόσο μπορεί να επηρεάσει και τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ στο ίδιο περιβάλλον και πόσο λιγότερη σημασία θα έχει στην αμοιβή πλέον η εμπειρία και η κατάρτιση.
13: Κοιτάξτε, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να έχει λιγότερη εμπειρία εκτός αν τον εργαζόμενο αυτόν που περιγράφεται τον αντικαταστήσει τελείως η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεκινά αντικαθιστώντας μέσω της αυτοματοποίησης τις πιο απλές δραστηριότητες που χρειάζονται λιγότερη κρίση, λιγότερη πολυπλοκότητα. Εάν, παράδειγμα, η δουλειά σου είναι να κάνεις απλώς τον ταμεία, ήδη αυτό αντικαθίσταται. Συνεπώς θα υπάρχει μία, και το βλέπετε στο σούπερ μάρκετ, δεν λέω κάτι θεωρητικό, συνεπώς θα υπάρχει μία πίεση που θα έχει ταυτόχρονα την αυτοματοποίηση από κάτω, που θα σαρώνει τις δουλειές που είναι πιο απλές και τη βελτίωση της παραγωγικότητας που θα δημιουργεί διάφορα τέτοια θέματα, θα υπάρχει μία τρίτη πίεση. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή την υπόθεση είναι η μετατροπή της εργασίας σε κεφάλαιο. Προσέξτε να δείτε πώς γίνεται αυτό. Στην περίπτωση των αυτοκινήτων, η Τέσλα πήρε δισεκατομμύρια χιλιόμετρα εμπειρίας οδηγικής, καθώς όταν υπέγραφες ένα Τέσλα έλεγες ότι θα δώσεις όλο το υλικό της οδήγησης, τις κάμερες που βλέπαν ό,τι έκανες, θα το δώσεις πίσω στην Τέσλα και το μετέτρεψε σε software αυτόνομης οδήγησης. Το ίδιο γίνεται σταδιακά, είναι στη Μέτα μια τέτοια απόπειρα για να καταγράφουν τι κάνανε οι εργαζόμενοι μπροστά στους υπολογιστές. Γίνεται σε ό,τι αφορά τη ρομποτική. Οι ρομπότες εκπαιδεύονται με τους ανθρώπους να φοράνε στολές και να κάνουν τη δουλειά που κάνουν κανονικά και όλη τους την περιφορά περνάει στα βάρη του εγκεφάλου της τεχνητής νοημοσύνης, της συνάψης εγκεφάλου της τεχνητής νοημοσύνης. Συνεπώς, αυτή η μετατροπή της εργασίας σε κεφάλαιο, που είναι κάτι που θα συμβαίνει διαρκώς τα επόμενα χρόνια σε όλοι και περισσότερους τομείς, τι θα κάνει? Θα συμπυκνώνει όλη την ανθρώπινη γνώση την εργασιακή, που όταν τελειώνει μια εργασία, όταν κάποιος φεύγει από τη δουλειά του, συνταξιδοτείται, το λόγο αλλάζει δουλειά, αυτή η γνώση χάνεται. Αυτή θα τη συμπυκνώνει σε έναν εγκέφαλο που θα μαζεύει ατελείωτη τέτοια ανθρώπινη εμπειρία σε εγκεφάλους και σώματα και θα μπορεί να την αναπαράγει με το καλημέρα σας, χωρίς καμία πρόσθετη εκπαίδευση. Αυτή θα είναι λοιπόν μια άλλη πηγή πίεσης της εργασίας χωριστή από την αυτοματοποίηση και την αύξηση της παραγωγικότητας.
12: Κυρίε Χιλιακάκη, επειδή αναφερθήκαμε στην αρχή και στα κακά τρομακτικά σενάρια που τα διαβάζει πολλές φορές ο κόσμος, ότι η τεχνητή υπερνοημοσύνη θα αναλύει τα επόμενα χρόνια σε βάθος την ανθρώπινη ψυχολογία, θα καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας, θα μας χειραγωγεί και άρα θα μας παραπληροφορεί άμα θέλει. Αυτό πόσο μακριά είναι?
13: Κοιτάξτε, αυτό ανοίγει το τεράστιο θέμα που λέγεται alignment, δηλαδή πόσο κοντά είναι η τεχνητή νοημοσύνη στους σκοπούς της ανθρωπότητας, και ένα δεύτερο θέμα παράλληλο που εγώ το αναδεικνύω στο βιβλίο μου, που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη με συνείδηση. Η δική μου γνώμη είναι ότι το MEN alignment είναι μια τεράστια προσπάθεια που κάνουν όσοι αναπτύσσουν τα μοντέλα, όχι όμως με 100% επιτυχία, συνεπώς υπάρχει ανάγκη για ρύθμιση. Και το κομμάτι της συνείδησης είναι κάτι που θα έπρεπε να αποτραπεί σε κάθε περίπτωση. Η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη να φέρει στον κόσμο ένα καινούριο είδος μη βιολογικής ζωής με συνείδηση πιο έξυπνο από αυτήν.
12: Με νομοθεσία να μπορεί να αποτραπεί.
13: Κοιτάξτε, η νομοθεσία δεν γίνεται, οι νόμοι δεν αλλάζουν τεχνολογίες. Αυτό που χρειάζεται είναι μια διεθνής συνθήκη, μια διεθνής συμφωνία που η ανθρωπότητα να συμφωνήσει ότι δεν είναι όριμη να φέρει τέτοιου είδους μηχανήματα, τέτοιου είδους ζωή μηχανική στο σύμπαν, για την ώρα τουλάχιστον, για το προβλεπτό μέλλον, και να φτιάξει ένα παράλληλο ερευνητικό πρόγραμμα δεκάδων δισεκατομμυρίων που να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη. Γιατί, σκεφτείτε, να φέρνεις κάτι που έχει συνειδήσει, είναι πολύ πιο έξυπνο από σένα, έχει σώματα, τα εκατομμύρια δισεκατομμύρια ρομπότ ή τα δισεκατομμύρια υπολογιστές που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, και είναι με το καθεστώς σκλάβου, γεννιέται ο σκλάβος γιατί είναι ιδιοκτήτης. Έχουμε την ιδιοκτησία του. Αυτό δεν είναι πολύ έξυπνο σαν πράξη του ανθρώπινου είδους. Συνεπώς, χρειαζόμαστε βαριά διεθνή συζήτηση, η Ευρώπη μπορεί να έχει την πρωτοβουλία εδώ γιατί δεν έχει ειδικά συμφέροντα. Είναι ο κούρς Αμερικής Κίνας που τρέχουν τα μοντέλα που είναι μπροστά, τα frontier models. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αναπτύξουμε πέραν αυτής της, ας πούμε, πρόβλεψης για να μην μας συμβούν τα χειρότερα, να αναπτύξουμε και πολιτικές για να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία η οποία θα φέρει απέραντο πλούτο σε ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο. Γιατί αυτά που περιγράφετε και αυτά που σας περιγράφω οδηγούν σε μια τελείως διαφορετική κοινωνία, στην οποία η εργασία δεν μπορεί να είναι το βασικό εργαλείο για την οικονομική επιβίωση του ανθρώπου, γιατί σταδιακά θα περιορίζεται η ανταγωνιστικότητα του ανθρώπου σε όλο και περισσότερες δραστηριότητες. Συνεπώς, χρειάζεται να μοιραστεί το κεφάλαιο, και το λέει ένας φιλελεύθερος, ιδίως το καινούριο που δημιουργείται, πολύ πιο ισότιμα στις κοινωνίες, αν πρόκειται να προχωρήσουμε σε αυτή την κοινωνία μεγάλου πλούτου και τεράστιων τεχνολογικών ανακαλύψεων που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποίηση.
12: Κύριε Σκυλακάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
14: Μια συζήτηση που δεν κλείνει εύκολα.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Μόλις τώρα άνοιξε.
14: Καλή συνέχεια.
12: Γεια σας.
13: In the nighttime.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτούρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Εκτός αν Γιάννη, το κάνουμε να αλλάξει λόγω της ακριβής βενζίνης. Μία μέρα να έχεις εσύ, μία μέρα να έρχομαι εγώ στην εκπομπή, ή να περνάς να με παίρνεις από άλλη μονέα Σμήνη, ή τη μία μέρα να περνάω να σε παίρνω εγώ.
5: Ή αλλιώς με το τράμα τον.
4: Και να μαζεύουμε κι άλλους εδώ πέρα.
5: Ναι, λέει ο Νικόλαος εδώ. Όχι, συγγνώμη, ο Δημήτρης από τα Βρυλίσια. Δεν κυκλοφορεί κανείς, λέει, στην Αθήνα λόγω της αύξησης. Ήρθε στη δουλειά και ήταν Αύγουστος. Ιρωνικά προφανώς. Και ο Κολομιχάρης μας δουλεύει, νέκρα έχει έξω. Προφανώς κινείται ο κόσμος. Αλλά δεν σημαίνει, Δημήτρη, από τα Βρυλίσια, ότι πας στο βενζινάδικο και λες γέμισε το για πλάκα.
4: Όχι, όχι. Να μας πει και ο Νίκος Φιλιππίδης αν θα συμμετέχει σε αυτό το συνεργατικό που ετοιμάζουμε εδώ στο Sky. Νίκο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Νίκο.
6: Είμαι μέσα από τώρα. Καλημέρα.
5: Γιατί για τη βενζίνη δεν ακούσαμε κάτι.
4: Ναι, θα ζεσταθούμε, αλλά δεν θα κινηθούμε, καταλαβαίνω.
6: Η μεγαλύτερη έκπτωση είναι η μη χρήση, τέλος.
4: Βέβαια.
6: Υπάρχει μεγαλύτερη έκπτωση, 100%. 100% έκπτωση στο καύσιμο.
4: Μήπως είσαι του ποδηλάτου, εσύ δεν ξέρω. Εμείς δεν είμαστε.
6: Μπα. Με τίποτα. Το αυτοκινήτου είμαι και εγώ, όπως όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας. Αλλά ενδεχομένως, όταν έχεις ενεργειακή κρίση με αυτό το βάθος που έχουμε αυτή τη στιγμή και με τη διάρκεια την άγνωστη και χωρίς να φαίνεται ότι ισχύει τίποτα από αυτά που θεωρούσαμε ότι θα οδηγούσαν στη λήξη της περιπέτειας που περνάμε αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, πιστεύαμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα λυγίσει όταν θα ανέβει πολύ η τιμή στο γαλόνι, γιατί έχει εκλογές. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν αλλάζει τίποτα, δεν προχωράμε.
5: Γιατί δεν έχουμε έναν κανονικό πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν υπάρχει κανονικότητα.
4: Και μάλλον είναι και τσακωμένος και με τη Μελάνια τώρα και δεν πάνε καλά τα πράγματα.
6: Αυτό ακριβώς. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε για κρίση διαρκείας, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και στην κρίση διαρκείας, επειδή η ενεργειακή κρίση είχαμε περάσει δεκαετία του 70, υπήρχαν λύσεις οι οποίες οδηγούσαν και στη μείωση της κατανάλωσης. Η μείωση της κατανάλωσης είναι ένας παράγοντας που μπορεί να λειτουργήσει.
4: Πάντως ο Πρωθυπουργός τον είδαμε, βιάστηκε χθες να τα ανακοινώσει, έτσι δεν είναι τυχαίο αυτό.
6: Δεν θα αλλάξει οι συνθήκες, πέρα από το γεγονός ότι αν δεν κάνω λάθος φεύγει την Αμερική, σωστά Γιάννη?
5: Ναι, φεύγει το Σάββατο.
6: Για αρκετές μέρες.
5: Επόμενο Σαββατοκύριακο.
6: Ναι. Άρα νομίζω ότι δεν προβλέπεται να βελτιωθεί η κατάσταση μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες. Το θέμα είναι αν η Ευρώπη έχει αποφασίσει να βοηθήσει, να συμβάλλει. Και αυτό θα το έχουμε μια πρώτη εικόνα σήμερα στο Eurogroup που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Είναι το άτυπο Eurogroup του Δουβλίνου. Υπάρχει η Ιρλανδική Προεδρία. Προεδρεύει προφανώς ο Κυριάκος Κερακάκης. Και μας εκπροσωπεί ο Θάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός Οικονομικών. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό το κλίμα που βγαίνει από τη Γερμανία από την προηγούμενη Τετάρτη, μετά τη συνάντηση Κερακάκη-Μέρτς, αν θα αποτυπωθεί στη σύνοδο του Eurogroup σήμερα.
5: Ναι, γιατί χωρίς ευρωπαϊκή παρέμβαση είναι δύσκολο να συγκρατηθούν τα πράγματα. Γιατί εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής, Νίκο. Με βάση την εμπειρία του 22, ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες αρκετά κάτω, σημαντικά κάτω από το 1,75. Μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση πόσο σημαντικά κάτω θα είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης?
6: Εντάξει, παρακινδυνευμένο, γιατί δεν ξέρουμε σε ένα μήνα από τώρα πόσο θα είναι η τιμή του καυσίμου. Αυτή τη στιγμή η πρόβλεψη έχει δίκιο, κοντά στο 2 ευρώ θα έβγαινε το δίζελ θέρμανσης. Αν υπολογίσουμε ότι η προηγούμενη τελευταία επιδότηση το φθινόπωρο του 2022 ήταν 25 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ 31, προσθέστε και τότε ήταν και μια επιδότηση των δηληστηριών αλλά 7,5-8 λεπτά που είχε η Hellenic Energy και η Motor Oil. Ήμασταν κοντά στα 38-39 λεπτά περίπου του ευρώ, ήταν η έκπτωση η οποία είχε οδηγήσει τότε σε μια τιμή κοντά στο 1,40. Νομίζω ότι αυτό επιδιώκει, μια τιμή κοντά στο 1,50-1,60 εν τέλει ο Πρωθυπουργός. Και νομίζω μαζί με το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα έχει αυξημένα κονδύλια, να ανακουφιστεί όσο μπορεί να ανακουφιστεί, χωρίς να σημαίνει ότι θα ελαφρυνθεί κανείς. Απλώς η θέρμανση που είναι βασικό αγαθό να είναι σε λίγο υπιότερα επίπεδα η αύξηση. Και από εκεί και πέρα η αμόλυβδη φαίνεται δεν υπάρχει δυνατότητα και δεν υπάρχει διάθεση παρέμβασης. Το ντίζελ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά με την επιδότηση που ξέραμε, με την επιδότηση δηλαδή του κράτους και την επιδότηση των διελιστηρίων να φρίζουν μαζί 15 λεπτά του ευρώ επί της ουσίας, και μάλλον θα παραταθεί και για τους επόμενους μήνες.
5: Πάντως και στην κυβέρνηση πριν μερικές μέρες, πριν αυτό το ραντεβού στη Γερμανία που περιέγραψες, υπήρχε μια αίσθηση ότι επειδή αυτό πλέον γίνεται κανονικότητα, όπως το περιέγραψε στο θέμα της ενέργειας, οι Βρυξέλλες είναι και λίγο της άποψης ότι αυτά είναι τα νέα δεδομένα, άρα αρχίστε να προετοιμάζετε κάθε χώρα με τις δικές της δυνατότητες το πώς θα προσαρμοστείτε σε αυτά τα νέα δεδομένα. Δεν θεωρείτε κάτι έκτακτο πλέον ότι υπάρχει ζήτημα ενέργειας να χρειάζεται κάθε φορά να έρχεται η Ευρώπη να βάζει χρήματα?
6: Ναι, αλλά δεν λέμε να βάλει η Ευρώπη, δικά μας χρήματα θα είναι. Απλώς να ανεχτεί λίγο υψηλότερες δαπάνες, δηλαδή να πάνε λίγο πιο πίσω τα σχέδια δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν πρόβλημα, και αντίστοιχα της Ελλάδας να υπάρχει ποιότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Νομίζω ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος, αλλιώς θα επικρατήσει ζούγκλα. Και πρέπει να σας πω για παράδειγμα, στα social media κυκλοφορεί από το πρωί η απόφαση Μελώνη να καταργήσει τα τέλη κυκλοφορίας για τα μικρά και τα μεσαία αυτοκίνητα στην Ιταλία. Το οποίο συζητιέται, το οποίο μάλιστα στην Ελλάδα συνήθως το παίρνουμε και το παραφράζουμε καθένας κατά το δοκούν. Η απόφαση αφορά μόνο τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, είναι κάτι σαν τα επιδόματα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, απλώς στόχευσε σε άλλο κοινό η Τζόρτζια Μελώνη. Αφορά όχι όλα τα αυτοκίνητα τελικά, αφορά μόνο τα μικρά και τα μεσαία, και μόνο για τα τέλη κυκλοφορίας του 27 θα το στοιχήσει στον προϋπολογισμό τον Ιταλικό κοντά στα 2,5 δις. Αντίστοιχα βλέπουμε θα αρχίσουν να βγαίνουν και ήδη αρχίζουν να βγαίνουν και άλλα κράτη τα οποία αναζητούν τρόπους ανάλογα και με τις εκλογικές ανάγκες, γιατί πολιτικοί βρίσκονται παντού, και τις δημοσιονομικές ανάγκες.
5: Και το πώς επηρεάζονται, φαίνεται και από την απόφαση του κ. Μητσοτάκη να βάλει στο τραπέζι τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Μέχρι τώρα μας έλεγε ο κ. Μητσοτάκης δεν υπάρχει λόγος να το πειράξουμε αυτό το φόρο, γιατί πληρώνουν και οι τουρίστες, πληρώνουν και οι πλούσιοι. Αλλά η πίεση βλέπουμε ότι μεταβάλλει αυτές τις απόψεις.
4: Πάλι η Ευρώπη πρέπει να μας
6: πει. Τώρα υπάρχει συνειδητοποίηση της κρίσης και του μεγέθους της. Και πάλι θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή έγκριση. Δεν μπορούμε να κινηθούμε χωρίς ευρωπαϊκή έγκριση. Θα μας φύγει το κόστος δανεισμού, θα δούμε τα ομόλογα να ακολουθούν αυτά της Ιταλίας και της Γαλλίας, που αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε σε χαμηλότερο επίπεδο. Όλα αυτά, γιατί θα πει κάποιος, και τι μας αφορούν όλα αυτά? Όλα μας αφορούν. Όλα αυτά καταλήγουν να γίνουν επιβάρυνση από τα δημόσια οικονομικά, δηλαδή τα χρήματα τα οποία πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Όταν λείπουν, οι Έλληνες φορολογούμενοι πληρώνουν παραπάνω. Τώρα, αφού έχουμε περισσότερα, υπάρχει τρόπος να μοιραστούν, αλλά εάν λείψουν, πάλι εμείς θα πρέπει να τα καλύψουμε. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερο know-how, με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτό το τομέα. Δεν πρέπει να τη χάσουμε.
4: Πάντως και στη Μελώνη που αναφέρθηκες, Νίκο, και αυτοί στις εκλογές πηγαίνουν, οπότε και αυτή κοιτάει το κοινό της σιγά-σιγά.
6: Μπορεί να γίνει και πιο νωρίς. Ναι. Για 9 μήνες είμαστε συνέχεια σε εκλογές, ναι, χωρίς να υπολογίζουμε κυβερνήσεις που πιθανόν να πέσουν και να μην αντέξουν.
4: Γαλλία, Ιταλία,
6: Γερμανική.
4: Και συνεχίζεται. Ναι. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ευχαριστούμε λίγο. Καλό Σαββατοκύριακο. Και πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δύναμη του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Από εμάς, καλή σας μέρα.
4: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
7: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
11: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
16: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
19: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
20: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
21: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
22: Ερμής 91,8 στα FM.
23: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
24: Η ώρα είναι 11.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην κάθο της Αρδιτού και στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών καταγράφηκε στις 9.42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά των βασιλικών Ιστιαία στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Μιλώντας στον Sky, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, εξήγησε ότι ο σεισμός ήταν πολύ επιφανειακός και είχε μεγάλη ακτίνα δράσης. Όπως ανέφερε, έγινε αισθητός από τη Λάρισα και τις Ποράδες έως και την Αττική. Ο κ. Λέκας τόνισε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο και εκτίμησε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Εχθές ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο RT News, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τόνισε, μιλώντας στον Sky, η πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορούν τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συλλήφθησαν 2 μέλη της κλιματικής οργάνωσης, ενώ αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συλλήφθησαν στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρεθεί από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής του εξυγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος, με σκοπό να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος οργάνωσης ξεπερνά συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρωμικού χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρωμικού χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στην εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από περαστικούς στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται μόνο του στο κέντρο της πόλης. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία. Συνελήφθη η 29χρονη μητέρα του μικρού κοριτσιού εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε τροχαίο ατύχημα με ηλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα στις σκιές Θεσσαλονίκης 33χρονη οδηγός αυτοκινήτου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθη και εις βάρος της σχηματίστηκε η υποβλεπόμενη δικογραφία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων κλειστοί, θα μείνουν οι 4 σταθμοί του Μετρό, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Σετριβάνη και Πανεπιστημίο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα σε σχολείο.

0: Σε Ατσάκη Μανθή από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, Δημήτρη, ήδη φτάσαμε στην Παρασκευή. 18 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο. Ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρώτης στο μικρόφωνο.
1: Και μαζί και χωρία καλημερίζουμε και
0: 11,
1: συνεχίζουμε.
0: 11 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, ήδη περάσαμε τις 11. Σήμερα, όπως είπαμε, Δημήτρη, είναι 18 Σεπτεμβρίου, μια μέρα που είναι βαθιά χαραγμένη στην συλλογική μας μνήμη και μια μέρα που νομίζω ότι επαναπροσδιόρισε τις πολιτικές προτεραιότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Τελικά. Είναι η δολοφονία, η μέρα δολοφονίας του Παύλου Φίσα από μια εγκληματική οργάνωση που είχε πολιτικό μανδύα, που τελικά ήταν η αφορμή για την εξάρτηση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης και της
1: οδήγησης στην καταδίκη της επίσημη από τη δικαιοσύνη.
0: Και της αυστηροποίησης, θα έλεγα, του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε αντίστοιχες οργανώσεις που διεκδικούν πολιτικό ρόλο ή δημόσιο ρόλο, και νομίζω ότι καλά κάνει η πολιτεία και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως ο Παύλος Φίσας δεν θα ξαναγυρίσει, όμως ήταν η αφορμή για μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση σύσσωμου του πολιτικού, νομίζω, κόσμου της χώρας, αλλά και ενεργοποίησης και της δικαιοσύνης, γιατί και μέχρι τότε η δικαιοσύνη δεν είχε αναλάβει αξιόλογες πρωτοβουλίες, ενώ υπήρχαν πάρα πολλές ενδείξεις.
1: Νομίζω το αίμα του Φίσα και πίεσε και ανάγκασε για άμεσες αντιδράσεις και πάρθηκαν οι ανάλογες πρωτοβουλίες σε πολιτιακό και δικαστικό επίπεδο. Και θέλω να θυμίσω ότι μια σειρά δεύτερης κατηγορίας, να μην το πω διαφορετικά τώρα, μίντια και διάφορα, αλλά μικρομέσα στην αρχή προσπάθησαν να το παρουσιάσουν ως σύγκρουση hooligans.
0: Κοίταξε, ξυπνήσαμε το πρωί, σοκαρισμένοι όλοι.
1: Προσπάθησαν να υποβαθμίσουν την κινητοποίηση των φασιστών, που έγινε κινητοποίηση επίσημα αποδεδειγμένη
0: δικαστικά. Προφανώς, αλλά ή δεν ήξεραν. Δηλαδή, το πρωί, καλό είναι πάντα τα μέσα ενημέρωσης να είναι πολύ προσεκτικά αν δεν ξέρουν το θέμα. Ξυπνήσαμε το πρωί και είχε δολοφονηθεί ένας άνθρωπος. Ποιος μπορεί να πάει το μυαλό του ότι μπορεί να δολοφονηθεί ένας άνθρωπος επειδή πιστεύει κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το πιστεύω κάποιου άλλου. Προφανώς, αν πρόκειται για δολοφονική ή για εγκληματική οργάνωση, αυτό έγινε όπως είδαμε. Όμως, εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω τα μέσα ενημέρωσης, θέλω απλώς να πω ότι φάνταζε αδιανόητο εκείνη την στιγμή να ζούμε ένα αντίστοιχο γεγονός. Όμως αυτό το γεγονός, αυτό το αίμα του Παύλου Φίσα ήταν καταλύτης για τη συνέχεια.
1: Και ούτως ή άλλως νομίζω ότι και η πρόσφατη συγκυρία μας θυμίζει όχι μόνο τη δολοφονία,

0: φωνία του και σήμερα θα υπάρξουν και πολλές διαδηλώσεις, εκδηλώσεις μνήμης και αλληλεγγύης. Αλλά το ζήτημα νομίζω παρατείνεται στην σημερινή πραγματικότητα ακριβώς γιατί σε πολλές χώρες βλέπουμε την ακρότητα των συνθημάτων και των προσπαθειών να κυριαρχήσει η βία και η ακραία, πώς να το πω, τρομοκράτηση των πολιτών.
1: Οι ακραίες πολιτικές θέσεις και
0: δεν μιλάω για πολιτικές θέσεις
1: και άλλο η βία που πολύ σωστά το επισημαίνεις. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr αναζητώντας το εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 698-123-1003 698-123-1003. Μπορείτε επίσης να μας αναζητάτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου 210-48-00-100 74, κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, θα απαντήσει στις κλήσεις σας. Απέναντί μου είναι ο κύριος Κώστας Σπανός, ενώ στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην αρχισυνταξία της εκπομπής μας, πάντα ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Απλώς να πω ότι μπορεί ο κάθε ένας να έχει δικαίωμα στην άποψή του, όπως κάποιος φίλος, κάποια φίλη που μας στέλνει το μήνυμα, προφανώς είναι φίλος της εγκληματικής οργάνωσης, όμως οι απειλές δεν γίνονται αποδεκτές. Υπάρχει κι άλλος τρόπος να αναζητήσουμε από πού αυτές οι απειλές εκτοξεύονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως που σας πονάει ο λόγος μας. Και μπορείτε είτε να μην μας ακούτε, είτε εν πάση περιπτώσει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί στα σχόλιά σας.
0: Όχι, το να ακούμε νομίζω είναι και μια ικανότητα και καλό είναι να την ασκούμε, γιατί όπως λέει και ένα παλιό συμπέρασμα, πρώτα να ακούς και μετά να μιλάς. Και αν ακούς τουλάχιστον γενικότερα διαφορετικές φωνές, νομίζω μας βοηθάει όλους. Και μετά σε γίνονται οι αρμόδιες και ελεύθερες κρίσεις και επικρίσεις. Εκτός από το γεγονός αυτό πάντως, εγώ θέλω να υπενθυμίσω μια πραγματικότητα βαριά και δύσκολη για μια μεγάλη χώρα που παίζει ρόλο δυστυχώς κάτω από την κυριαρχία του νεοτσάρου Πούτιν. Έχει εκλογές η Ρωσία, βουλευτικές. Υποτίθεται για τρεις μέρες.
1: Αλλά
0: τι βουλευτικές εκλογές. Καλά το πας. Φαίνεται μια φοβερή αντίφαση, αλλά τέλος πάντων θα προσέλθουν σε κάλπες εκατομμύρια ψηφοφόροι. Σε τι όμως συνθήκες. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω, γιατί το ψάξα όσο μπορούσα, ότι όσα κόμματα προσπάθησαν να εγγραφούν στον εκλογικό κατάλογο ή να προσπαθήσουν να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και είχαν τοποθετηθεί κριτικά στον συνεχιζόμενο πόλεμο, εισβολή στην Ουκρανία και κατοχή, έχουν εμποδιστεί να συμμετέχουν. Ίσως κάποιοι από τους πιο προσεκτικούς ακροατές μας να θυμούνται το Γιάμπλοκο που είχε διεκδικήσει κάποτε μεγαλύτερη δυναμική πολιτική, άρα εμποδίστηκε. Άρα όλα τα ψηφοδέλτια είναι, όπως λέμε, δίπλα στον Πούτιν που λέει ότι σε αυτές τις εκλογές κρίνεται η ενότητα της Ρωσίας. Και τελευταία επισήμανση, για να δούμε τι σημαίνει de facto κατάσταση, και θυμίζει ιστορίες στην κατεχόμενη Κύπρο, για πρώτη φορά θα ψηφίσουν σε βουλευτικές εκλογές και τα κατεχόμενα εδάφη από το ρωσικό στρατό στην Ουκρανία. Άρα είναι άλλη μια ακόμα κίνηση που θεσμικά προσπαθεί να ολοκληρώσει αυτό που λέει ο Πούτιν, ότι εμείς παλεύουμε για τη Μεγάλη Ρωσία.
1: Εγώ απλώς ξαναγυρίζω στο προηγούμενο θέμα μας της πολιτικής βίας. Θέλω να αναφερθώ σε μηνύματα ακροατών, στα οποία θα συμφωνήσω εν μέρη, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ίδιο ζήτημα, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εξεκνιαστεί ούτε το άλλο έγκλημα της δολοφονίας των δύο παιδιών της Χρυσής Αυγής έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Είναι ένα ζήτημα τιμής, κατά την άποψή μου, για το δημοκρατικό πολίτευμα. Οφείλει και αυτό το έγκλημα να το εξεκνιάσει. Και επίσης, παρά το γεγονός ότι είναι τελείως διαφορετικά ζητήματα, συμφωνώ και με τον κύριο Κουμπράκη για το ζήτημα της Μαρφίν και του μνημείου κλπ.
0: Δεν έχω καμία δυσκολία εγώ να συμφωνήσουμε.
1: Προφανώς.
0: Βεβαίως
1: η βία δεν συμψηφίζει σε καμία περίπτωση τη βία και δεν πρέπει να υπάρχουν σε καμία περίπτωση, αν θέλετε, αντιστήξεις. Εγώ θεωρώ ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή περίπτωση, ειδικά όταν αφορά ζωές ανθρώπων, και η πολιτεία σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και η δημοκρατία, θα έλεγα.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Γεγονότα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα του Πρωθυπουργού κυρίως για τις πολιτικές εξελίξεις και αν τελικά η αυτοδυναμία είναι ο μονόδρομος της Νέας Δημοκρατίας της οποίας ηγείται και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
3: Δεν λέω ότι θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι. Λέω ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση στο αδιέξοδο της χώρας έτσι όπως διαμορφώνεται από το κομματικό πεδίο. Διότι πολύ απλά, τι μας λένε τα άλλα κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν. Αλλά και 20 χρονών που ήμουν, απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
1: Άκουσες το τι είπε ο Πρωθυπουργός για την αυτοδυναμία. Εγώ θέλω να ακούσουμε τι είπε και για το Πασόκ, να σχολιάσουμε και για τα δύο μαζί. Και ας τα ακούσουμε, κυρία Σταματίου.
3: Εδώ το Πασόκ έχει βγάλει συνέδρια. Δηλαδή, το μόνο το οποίο δεν είδα στην Κρήτη σε αυτές τις δηλώσεις είναι και μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το λέει ξεκάθαρα. Εγώ τι να πω παραπάνω.
1: Για πες.
0: Εντάξει, το πρώτα απ' όλα ότι είχε σημασία αυτή η συνέντευξη, είχε σημασία και. Τα βασικά τώρα νομίζω από την πλευρά του Πρωθυπουργού, τα δύο αποσπάσματα έχουν νόημα που παίξαμε τώρα, αλλά αυτά είναι τα περισσότερο εκλογικό πολιτικά. Νομίζω ότι
1: ήθελα να σε βάλω και όχι στα βαριά πολιτικά.
0: Βασική όμως νομίζω ανάγκη που είχε ο Πρωθυπουργός και έβγαλε και η συνέντευξη ήταν τα ενεργειακά που άνοιξε το δρόμο. Μας προειδοποίησε, μας ενημέρωσε ότι επίκυνται σοβαρά μέτρα ανακούφισης τουλάχιστον για το πετρέλαιο εν όψει και της δύσκολης περίοδου που έρχεται και του χειμώνα που έχουμε ξαναπεί. Τώρα όσον αφορά για την περιβόητη αυτοδυναμία, έχει κάθε δικαίωμα και η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός να διεκδικούν από την ψήφο μας την αυτοδυναμία ή την εκλογική νίκη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα διατύπωσης. Βέβαια ο ισχυρισμός του Πρωθυπουργού ότι μόνο μια αυτοδυναμία δική του εξασφαλίζει, πώς να το πω, μια σταθερότητα διακυβέρνησης, έχει όρια, τι να κάνουμε τώρα, δικαιούται και αυτό να το επενδύει πολιτικά και εκλογικά, αλλά απ' την άλλη, έχοντας την εμπειρία πολλών ευρωπαϊκών χωρών, παρότι το τοπίο της Ελλάδας είναι πολυδιασπασμένο, αυτό είναι γεγονός, και σε αυτό έχει δίκιο, όταν λέει και βλέπει, όπως και όλοι μας, όσοι είμαστε ακόμα ψύχρεμοι, ότι υπάρχει μια πολυδιασπασμένη αντιπολίτευση χωρίς τερατώδεις διαφορές, λέω εγώ, άρα επί της ουσίας. Άρα ή θα υπήρχε μία σύμπραξη που θα υπήρχε εναλλακτικός πόλος, δεν προκύπτει αυτό. Και στο όνομα της δυσκολίας συνεννοήσεως, αν και τώρα εγώ παραμένω πεισμένος ότι ό,τι και να γίνει στις κάλπες, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια αρκετή ή ισχυρή διαφορά του πρώτου κόμματος από το δεύτερο και από το τρίτο, εκεί μετά νομίζω η Δημοκρατία και οι επερχόμενες εξελίξεις και του χειμώνα και της επόμενης χρονιάς θα πιέσουν για κάποιες απαντήσεις διακυβέρνησης. Τώρα δεν θα το παραδεχτεί κανένας, για να συνοηθούμε.
1: Να πούμε ότι στόχος όμως της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον επανατοποθέτησε ο Πρωθυπουργός, είναι η αυτοδυναμία και η σταθερότητα, ταυτίζει αυτές τις δύο έννοιες. Όμως λέει ότι εγώ, κύριε, δεν θέλω να εμφανιστώ αλαζόνας και θα σεβαστώ οποιαδήποτε απόφαση του κόσμου. Και του λένε, θα κυβερνήσεις, δηλαδή, αν δεν είσαι αυτοδύναμος, θα κυβερνήσω με βάση την απόφαση του κόσμου. Προφανώς υπονοώντας ότι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να συνεργαστεί είναι το Πασόκ, γιατί απέρριψε τα δεξιά κόμματα. Σε καμία περίπτωση
0: αυτή ήταν σαφής η απόρριψη. Νομίζω δεν υπήρχε περίπτωση και στη συγκυρία, αλλά και το έχει κάνει και προηγουμένως, αλλά καλά έκανε και το επανέλαβε χτες. Απλά, αν θέλεις μια επισήμανση από μένα, γνώμες είναι αυτές και εγώ δημοσιογραφική και πολιτική γνώμη εκφράζω. Νομίζω ότι και η προσπάθειά του να καλλιεργήσει τη λογική ελπίδα ή περιπέτεια, κάπως έτσι το είπε και χτες, έχει ένα τέντομα να πω ως προς το εξής. Όταν έχεις κυβερνήσει σχεδόν, και καλά κάνεις, δύο ολοκληρωμένες θητείες, το να καλλιεργήσεις ακόμα τη λογική της ελπίδας έχει μία μικρή βάση, αλλά όχι πολύ ισχυρή, διότι μπορεί εύκολα να σου πει μία κριτική ο απλός πολίτης, άστους πολιτικούς, ότι τέλος πάντων σε μία σειρά ζητήματα έχεις ένα σχετικά μεγάλο χρόνο να δείξεις πράγματα. Αυτό νομίζω ως κριτική ισχύει και το έχω πει λίγο πιο κομψά εγώ, ότι σε πολλά πράγματα περπάτησε αυτή η κυβέρνηση. Mm-hmm. Όπως έχω πει, όλες οι κυβερνήσεις προσθέτουν, άσχετα τι λένε οι αντιπολιτεύσεις και η ακραία αντιπολιτευτική ή κυβερνητική προπαγάνδα. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα σε αυτούς τους 8 μήνες που μένουν, να φανεί ότι θα ολοκληρωθεί μια αντιμετώπιση των σκληρών δεδομένων που τις είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές, οικονομικά και πολιτικά, γεωπολιτικά, και από εκεί να δούμε και η αντιπολίτευση τι πιο σοβαρό θα μπορεί να παρουσιάσει. Προς το παρόν νομίζω, όπως έδειξαν και οι δημοσκοπήσεις, το συζητάγαμε και χθες με την εξαιρετική δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και τον αναλυτή, ότι στην πραγματικότητα δεν άλλαξε η πηξίδα, ή πώς το λέμε, η βελόνα, εκτός από το κόμμα της Καριστιανού.
1: Εγώ θα κρατηθώ από κάτι που είπες πριν, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και σε επίπεδο προσέγγισης των πραγμάτων, αλλά και σε επίπεδο προτάσεων, θεσμικών προτάσεων. Και θα προσθέσω στο επιχείρημά σου ότι αντικειμενικά δεν θα αλλάξει ο κόσμος, ούτε η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο προγράμματος είναι τεράστια, έτσι. Κάποια επιμέρους ζητήματα πλέον αναδεικνύονται ως μεγάλα διαφορετικά. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί μάλλον το κριτήριο πια δεν είναι το όραμα που μπορεί να δώσει ένα κόμμα ή η τεράστια πολιτική διαφορά που έχει με ένα άλλο. Μάλλον είναι τα πρόσωπα, οι προσωπικότητες, οι ηγεσίες, οι οποίες διαφέρουν η μία από την άλλη. Άρα εκεί ίσως επενδύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή στο προσωπικό του παράδειγμα, προηγείται στις δημοσκοπήσεις από τους
0: αντιπάλους. Παραμένει ισχύει η καταγραφή του ως προσώπου και ως επικεφαλής της κυβέρνησης.
1: Και μάλιστα σήμερα στην Καθημερινή γράφει στη στήλη του ο Σταύρος Παπαντονίου ότι τρία χαρακτηριστικά, λέει, εντοπίζονται στις δημοσκοπήσεις ό,τι αφορά τα τρία πολιτικά πρόσωπα των επικεφαλής. Τέσσερα βάζει και τον κύριο Σαμάρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ουσιαστικά δεν έχει όραμα έξτρα, αυτό που λες, η ελπίδα, δεν αναδεικνύεται κάτι το οποίο να του δίνει επιπλέον πόντους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει έλλειμμα σε ό,τι αφορά την ηγετικότητα και ο Αλέξης Τσίπρας έχει τεράστιο έλλειμμα σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία του. Και βάζει και τον Σαμαρά ότι το πρόβλημά του είναι η ηλικία του. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά, κατά την άποψή μου, είναι αυτά που στο τέλος θα δώσουν την όθηση στα βασικά αυτά κόμματα. Πιο απ' όλα θα μπορούσε να κυβερνήσει και να ηγηθεί μιας επόμενης κυβέρνησης, αν αυτή δεν είναι αυτοδύναμη.
0: Για να προσθέσω όλα το πίπερο, όλα στα σοβαρά, το μειονέκτημα του κυρίου Σαμαρά δεν είναι η ηλικία. Είναι οι πολιτικές θέσεις που εκφράζει σε μερικά ζητήματα δικαιωμάτων κλπ. Δικαιωμάτων βεβαίως.
1: Δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα παλιάς προσέγγισης των πραγμάτων.
0: Εγώ θα έλεγα, υπάρχει και το προηγούμενο του κυρίου Σαμαρά, τι πρακτικές ακολούθησε σε σχέση με το πώς έπεσε η κυβέρνηση του πατρός Μητσοτάκη.
1: Ας δούμε αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
0: Αλλά να προσθέσω κάτι που κολλάει με αυτά τώρα. Κατά τη γνώμη μου, στη χθεσινή συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε και δύο στίγματα συγκεκριμένα. Το είπα και λίγο πριν, σαν τίτλους θα το πω μόνο, ότι για το θέμα της ενέργειας θα ανακοινωθούν μέτρα, γιατί καταλαβαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσει και η Ελλάδα το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης που έρχεται η περίοδος και γενικότερα το θέμα της βενζίνης και πάει λέγοντας.
1: Αν και δεν μίλησε για τη βενζίνη. Έδειξε αποφασισμένος να πάρει μέτρα και να δώσει.
0: Και για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό την αντιμετώπιση σε συνεννόηση με την Ευρώπη, όπως έχουμε ξανασυζητήσει μαζί εδώ, του ειδικού φόρου κατανάλωση.
1: Αυτός ο ειδικός φόρος, επειδή το ξέρω αυτό το ζήτημα, ήταν πολύ μεγάλη πίεση της Ευρώπης στην περίοδο των μνημονίων να είναι αυτός ο φόρος ο οποίος θα επιβαρύνει τους πολίτες εμέσως. Εγώ θα σε ξαναγυρίσω πριν πας, γιατί θα με πας στα 12 μίλια μάλλον.
0: Όχι. Θα σε πάω στο θέμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, το έκλεισε
1: πριν πας στο θέμα του κυβερνητικού
0: με άλλο τρόπο, νομίζω σχετικά αποτελεσματικό.
1: Εγώ θέλω να ακούσουμε τι είπε ο Ανδρουλάκης χθες στη συνέντευξή του στο Sky, γιατί θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο συνεργασιών και πάμε μετά στα υπόλοιπα. Να το ακούσουμε, κυρία Σταματίου.
4: Το θέμα της ακυβερνησίας είναι ένα θέμα που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές. Τι λέει? Επειδή δεν θα έχουμε κυβέρνηση, δώστε μας μία ακόμα ευκαιρία. Πόσοι θέλουν? Δύο έχει ο κύριος Τσίπρας, δύο ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία? Είδαμε τα χαΐρια μας. Εγώ τι λέω? Η χώρα δεν πρέπει να πάει παραπίσω, πρέπει να πάει παρακάτω.
5: Ναι.
4: Δεν δίνω μάχη για την εξουσία, δίνω μάχη για την πολιτική αλλαγή.
1: Ναι, στη συνέχεια ο κύριος Ανδρουλάκης, ξέρεις τι λέει, Δημήτρη, κατά την άποψή μου αλλάζει στρατηγική. Λέει ότι το Πασόκ είναι δύναμη ευθύνης και δεν θα αφήσει τη χώρα κυβέρνητη. Και αν οποιοδήποτε δύναμη υιοθετήσει το σύνολο του προγράμματός του, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αποφασισμένος να δώσει κυβερνητική λύση στη χώρα. Και νομίζω ότι αλλάζει στρατηγική μετά από καιρό το Πασόκ, γι' αυτό ήθελα να το συζητήσουμε, και αλλάζει στρατηγική και αποδεσμεύεται με εύπεπτο για μένα τρόπο από την απόφαση του συνεδρίου. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα, γιατί μας διακόπτει η κυρία Σταματίου, και μαζί με τα υπόλοιπα ζητήματα, τα βαριά πολιτικά, τα οποία θες να βάλεις στη συζήτησή μας.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: κολέγιο της Ελλάδας.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
11: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Το Γερατσίνη και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Τρεις νεκροί ανάμεσα τους ο δράστης και 8 τραυματίες. Συνοπολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμού σε γυμνάσιο στις νότιες Φιλιππίνες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, 11 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα αυτή τη στιγμή, μάλλον πριν λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση του, οι δηλώσεις μάλλον του Πρωθυπουργού κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο μπορεί να ακούσουμε και απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού, σίγουρα θα το ακούσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε όμως στα θέματα που συζητούσαμε πριν, Δημήτρη. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα από τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στην τηλεόραση της ΕΡΤ στον Παναγιώτη Στάθη, για να το σχολιάσουμε.
1: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, θα το κάνουμε ακόμα πιο ανταποκριτικό. Τώρα έρχομαι στο δεύτερο θέμα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έχουμε ένα εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σε μια ιδιαίτερη θέση, διότι εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και ο Παύλος Μαρδάκης το αντελήφθη, διότι είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε αυτό, γιατί όσο είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Πάντως, θα το ξαναπώ, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο το οποίο κάνει.
0: Εντάξει, πρέπει να σχολιάσουμε το θέμα των ημερών, το πολιτικό θέμα. Για
2: εντάξει, έπρεπε να απαντήσει στην ερώτηση, γιατί του έγινε η ερώτηση. Mm-hmm. Και νομίζω όσο μπορούσε καλύτερα την απάντησε.
0: Αν θα κοπεί το επίδομα ανεργίας.
2: Και για το επίδομα ανεργίας έπρεπε να δώσει μια απάντηση, αλλά τώρα λέω για τον κύριο Μαρινάκη. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα είναι κοινώς αποδεχτό ότι για την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καλά τα πάει, αλλά τώρα έκανε φάουλ τώρα και προσπάθησε, και νομίζω με αρκετά έτσι ευλίγιστο τρόπο το κάλυψε ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Χειρουργική δήλωση έκανε ο Πρωθυπουργός.
2: Αν μη τι άλλο τώρα ξανάρχομαι.
0: Και το κάλυψε και τον κύριο Μαρινάκη.
2: Καλό θα είναι να είμαστε ψύχρεμοι, ξαναλέω, στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και εμείς που σχολιάζουμε, και πρώτα απ' όλα οι πρωταγωνιστές. Γιατί βλέπω ότι μερικοί φαλτσάρουν όλο και περισσότερο και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον πυρήνα της προεκλογικής περίοδου.
0: Αυτά είναι πολύ μικρά σε σχέση με αυτά που θα δούμε στο μέλλον. Για παράδειγμα, εγώ αν ήμουν σε επικοινωνιακό επιτελείο κομμάτων, το πρώτο που θα σχολίαζα είναι το τι λένε αυτοί που μεταγράφονται από το ένα κόμμα στο άλλο κάθε μέρα, ειδικά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και παλαιού ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν αλλαγές και μεταγραφές πολλές, και μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος του κυρίου Τσίπρα κάποιες μεταγραφές, και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και κόμματος του κυρίου Τσίπρα αρκετές μεταγραφές. Θα κρατούσα στο αρχείο μου τις δηλώσεις που έκαναν πριν τα στελέχη αυτά, μερικές μέρες πριν, και θα τις αναδείκνυα την ημέρα που θα τις έκαναν. Για παράδειγμα, σήμερα είχαμε τη συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Αυλονίτη, βουλευτή εκλεγμένο στην Κέρκυρα με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ.
2: Χθες είχαμε... Αφού πέρασε από τον κύριο Κασελάκη.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Κασελάκης όμως ήταν ΣΥΡΙΖΑ, να τα λέμε τα πράγματα.
2: Όταν έφυγε στο κόμμα. Με αυτό να το σημειώσω. Μερικά τα παρακολουθώ ακόμα. Χάνω.
0: Γιατί
2: κάτι που λέγανε οι αρχαίοι, μόνο πρόγονοι ούκεν το πολλό το εφ. Τέλος πάντων, έχουμε ένα φοβερό πληθωρισμό μεταγραφών τώρα ευρύτερα και καταστάσεις οι οποίες κάνουν ζημιά, ξαναλέω, στην πολιτική. Με ήττα, αξιοπιστία, και οι πολιτικοί που αλλάζουν πάρα πολλές φανέλες δεν νομίζω ότι έχουν λαμπρό μέλλον, αλλά εντάξει, όλα γίνονται στη ζωή. Ούτως ή άλλως, όταν διεκδικείς την ψήφο του πολίτη, εσύ μπορεί να το κάνεις, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι και όλα. Δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου, κάθε τόσο και λιγάκι να βλέπεις κάτι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα, ο κάθε άνθρωπος κρίνεται συνολικά και για την επαγγελματική του διαδρομή, αλλά στην πολιτική με μια αξιοπιστία συνέχειας και, πώς να το πω, προσφοράς. Θα το πούμε. Ας πούμε, δεν μου κάνει καλή εντύπωση και οι χρονισμοί. Βγήκε, ας το πούμε, χτες η ανακοίνωση, γιατί αλλιώς έχει προηγηθεί η πραγματικότητα, της κυρίας Βρετού ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ.
0: Σε διακόπτω,
2: και σήμερα γίνεται η ένταξη του κυρίου Αυλονίτη.
0: Έχουμε την είδηση ότι πέθανε πριν λίγη ώρα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 102 ετών, η μητέρα του πρώην πρωθυπουργού του Γιώργου Παπανδρέου, η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου, και μια γυναίκα με πολύ πλούσια δραστηριότητα, ειδικά
2: πολιτική,
0: στα θέματα
2: και πολιτική,
0: στα θέματα της ισότητας και των δικαιωμάτων των γυναικών.
2: Συλληπιτήρια στην οικογένειά της,
0: η οποία ήταν ενεργή μέχρι τα 102 της.
2: Υπερκλήρηση ημερών, αλλά εντάξει, είναι. Έχουν ανέβει με η μέση όρη γενικώς.
0: Σε διάκοψα όμως αυτό που έλεγες για το.
2: Όχι, απλά ήθελα να πω αυτό. Είπα την αντίστοιξη. Χτες, ας το πούμε, βγαίνει η ανακοίνωση της κυρίας Ζόζας Βρετού, που είναι από τα σοβαρά στελέχη του Πασόκου. Επειδή.
0: Ναι, και
2: δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Και είπα ο καθένας κρίνεται ως πρόσωπο. Ωραία, και σήμερα έγινε η ένταξη του κυρίου Βρονή, που επίσης ξέραμε, γιατί τον είδαμε και σε άλλες εκδηλώσεις του Πασόκ. Okay. Δεν νομίζω ότι αυτά βοηθάνε ούτε το Πασόκ, ούτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Θα σου πω όμως, αν δεν ήταν σοβαρός στέλεχος η κυρία Βρετού, δεν θα υπήρχε τέτοια αντίδραση από το Πασόκ. Είναι ένας σοβαρός στέλεχος που είχε πάει και καλά στις ευρωεκλογές και πάρει αξιόλογο ποσοστό ψήφων, αριθμό μάλλον ψήφων, όχι ποσοστό, αριθμό ψήφων, και ήταν υποψήφια του Πασόκ.
2: Και για ένα διάστημα έχει βγει και βουλευτής, αλλά δεν θυμάμαι τώρα το πότε. Δεν θυμάμαι, νομίζω, ως βουλευτής επικρατείας. Τέλος πάντων, αλλά απ' την άλλη, για να πάω σε κάτι άλλο βαρύτερο που θέλω να μην μου ξεφύγει τώρα, γιατί θα πιάσουμε και τα υπόλοιπα τα ελληνικά, να πω, μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι μετά τις ιστορίες του Μάσκ και του Κασιδιάρη, είχαμε το γιο του κυρίου Τραμπ, θέλω να το ακούσουν οι ακροατές μας, τον περιβόητο Junior, όπως πολλές φορές οι Αμερικάνοι το πρώτο τους παιδί το λένε Junior και τα αρέστα από τον μπαμπά, ο Ντόναλντ Junior λοιπόν, έκανε δήλωση την κυρία Λατινοπούλου. Κοίτασε να δεις κάτι συγκυρίες και κάτι συμπτώσεις. Φοβερό. Γιατί λέει υπέρ της κυρίας Λατινοπούλου ο Ντόναλντ Τραμπ Junior? Γιατί χαιρετίζει τη δήλωσή της, την παρέμβασή της στην Ευρωβουλή, που καταχέριαζε υποτίθεται τους Ευρωπαίους.
0: Όχι,
2: ότι έχουμε.
0: Για την ίδια την πρόεδρο της Κομισιόν για την
2: Ισλαμοποίηση και τα λοιπά.
0: Όπως έλεγε η κυρία Λατινοπούλου, να πούμε πάντως ότι το βίντεο το οποίο παρουσίασε τις ομιλίες που παρουσιάστηκε στα κοινωνικά δίκτυα έχει εκατομμύρια views. Προφανώς μετά τη δήλωση του κυρίου Τραμπ την αναζήτησαν πολύ την δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου. Εντάξει, είναι μια εύκολη προσέγγιση στα θέματα.
2: Απλά να τα υπενθυμίζουμε αυτά.
0: Ακροατήριο ευρείας έτσι.
2: Γιατί τουλάχιστον και εδώ έχουμε σχολιάσει ότι ο κύριος Τραμπ ασκεί πολιτική, ενώ ο πατήρ Τραμπ, κυρίως με τα μέλη της οικογένειας του και όχι τόσο θεσμικά, γιατί βλέπουμε τα ζητήματα. Okay.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα, Δημήτρη, που για μένα εγώ το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Με αφορμή ένα άρθρο του κυρίου Αγαμέμνουνα Σταυρόπουλου, ο κύριος Σταυρόπουλος είναι λογιστής και έχει ένα λογιστικό γραφείο, είναι οικονομολόγος φοροτεχνικός, ο οποίος μας ενημερώνει στο άρθρο το οποίο βρήκα στο sky.gr, ότι σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση των λογιστών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί κινητοποιούνται για τα συμφέροντα των πελατών τους. Και το θεώρησα λίγο υπερβολικό ως προσέγγιση αυτό που λέει ο κύριος Σταυρόπουλος, αλλά και γι' αυτό τον αναζήτησα να δούμε αν όντως είναι έτσι, αν η κινητοποίηση την οποία κάνουν έχει, όπως συνήθως λέγανε, θεσμικά ή οικονομικά αιτήματα, ή όντως είναι μια κινητοποίηση που κάνει καλύτερη την ποιότητα των υπηρεσιών στους πελάτες του. Μου φαντάζει έτσι, γιατί είδα και τα παραδείγματα τα οποία δίνει ο κύριος Σταυρόπουλος. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
3: Καλημέρα σας, κύριε Μουρούτη. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά, καλές
0: προσπάθειες. Σε πολύ λίγο έχετε την κινητοποίησή σας ως λογιστές. Ναι. Γιατί ακριβώς?
3: Λόγω της ψηφιακής γραφειοκρατίας, που δεν είναι ένα σύνθημα, είναι κάτι που βιώνουν οι επιχειρήσεις καθημερινά. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια διεθνής έρευνα που μετράει την περιπλοκότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα τρία τελευταία χρόνια, 24, 25, 26, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως το πιο περίπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον στον κόσμο. Και ξέρετε τι αναφέρει ως αιτία? Τα My Data και την ηλεκτρονική κάρτα εργασία.
0: Το ερώτημά μου λοιπόν εμένα είναι, το ερώτημά μου εμένα ως πολίτη είναι, ότι δηλαδή η αντιπρότασή σας είναι να μην έχουμε ηλεκτρονικά συστήματα, να μην ελέγχουμε ηλεκτρονικά real time τις τιμολογήσεις και τις και τους φόρους, δηλαδή να γυρίσουμε στο παλαιό καθεστώς?
3: Όχι, σε καμία περίπτωση. Προφανώς και οι ψηφιοποίησεις έχουν πάρα πολλές αρετές και αυτά που αναφέρετε ανήκουν στις αρετές. Δηλαδή το να υπάρχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε δει και τα ωφέλη. Έχει μειωθεί το κενό ΦΠΑ, πάνε πολύ καλύτερα οι πράξεις. Ωστόσο, αδιαφορούμε πλήρως για τις παρενέργειες.
0: Πείτε μας μία παρενέργεια πρακτικά για να, να την καταλάβουμε.
2: Άρα εσείς κριτικάρετε, επισημαίνετε τις παρενέργειες, τα εμπόδια, στο πω έτσι, μιας αποτελεσματικής δουλειάς.
3: Επισημαίνουμε τα προβλήματα, γιατί δυστυχώς το ελληνικό κράτος και ειδικά στα φορολογικά, ανέκαθεν, έχει μία αιμονή στην τουτοποίηση και στην τουπολατρεία. Τα My Data δεν είναι απλά στέλνω ένα τιμολόγιο, το βλέπει ΑΔΕ και έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση. Με ό,τι συμβαίνει, δεν αρκεί για μια επιχείρηση να πληρώνει όλους τους φόρους. αν πληρώνει όλους τους φόρους αποδεδειγμένα, αλλά δεν έχει ακολουθήσει απαραίτητα κάποιες διαδικασίες, κινδυνεύει με υπέρογκα πρόστιμα.
0: Στο άρθρο σας, για παράδειγμα, λέτε ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν είναι, είναι γιαλατζή όπως την ονομάζετε.
3: Είναι γιαλατζή.
0: Όταν το ERP του λήπτη του παραστατικού δεν δέχονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια απευθείας βάσει ψηφιακών πρωτοκόλων.
3: Μας έμαθε όλη η αγορά και με δυσκολία και με κόπο, έμαθε να στέλνει όλα τα παραστατικά στα My Data.
0: Μάλιστα.
3: Και όλα αυτά τα ωφέλη. Και ξαφνικά από 1η Οκτωβρίου μας λέει η ΑΔΕ ότι το να στέλνετε τα παραστατικά απλά στα My Data είναι παράνομο. Θα πρέπει να γίνονται με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
0: Αυτό για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται, ποιος είναι ο λόγος?
2: Εξηγήστε μας και τη διαφορά, εμείς που δεν είμαστε πολύ προπονημένοι.
3: Ναι, ναι. Τώρα μπαίνουμε σε ένα σχετικά τεχνικό θέμα, αλλά θα σας το πω. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο βάσει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, νομίζω το 2030. Απλά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι κάτι που διευκολύνει τις συναλλαγές μεταξύ των συναλλασσόμενων. Τι σημαίνει? Εκδίδω εγώ ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο, οπότε ο πελάτης μου απευθείας το λαμβάνει μέσω του ERP του, γιατί έχει πρωτόκολλα επικοινωνίας. Άρα δεν είναι κάτι που αφορά τη φορολογική αρχή πρωτίστως. Εμείς τώρα, ενώ ενημερώνουμε τη φορολογική αρχή με τα παραστατικά μέσω My Data, αυτό που βαφτίζουμε ηλεκτρονικό τιμολόγιο δεν είναι τίποτα άλλο από το να στέλνουμε στη φορολογική αρχή τα παραστατικά με άλλο τρόπο. Δεν μας προσφέρει δηλαδή τα ωφέλη.
0: Καταλαβαίνω. Εντάξει, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι γραφειοκρατία. Δεν είναι κάτι το οποίο.
3: Δημιουργείται ένα κόστος. Συγγνώμη, δημιουργείται ένα κόστος, ειδικά πολύ μικρές. Δηλαδή, τώρα, άμα είναι κάτι που κόβει δύο τιμολόγια το μήνα, να πρέπει να πληρώνει 300 ευρώ το χρόνο για να έχει πάροχο. Είναι κόστος. Αλλά σκεφτείτε και κάτι άλλο.
4: Εμείς, 91,8 στα FM.
3: Τα γραφεία πρέπει να κάνουμε μια συγκεκριμένη γραφειοκρατική δουλειά, χωρίς κανένα απολύτως νόημα, να δηλώνουμε δηλαδή οι πελάτες μας ότι θα χρησιμοποιούν, έχουν σύμβαση με πάροχο, και αν δεν έχουν σύμβαση ακόμα, ότι θα χρησιμοποιούν τη δωρεάν εφαρμογή της ΑΔΕ. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό μέχρι 12 Οκτωβρίου, ό,τι τιμολόγιο εκδίδει κάποιος το τελευταίο τρίμηνο θεωρείται παράνομο.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή δεν αρκεί να χρησιμοποιήσεις πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, πρέπει να καταχωρήσεις στην ΑΔΕ τη σύμβαση και πρέπει να την καταχωρήσεις και με σωστό τρόπο.
0: Μάλιστα.
3: Πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο απλά.
0: Ωραία. Εγώ να σας ρωτήσω για κάτι άλλο που λέτε στο άρθρο σας, ότι σε έναν μήνα θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική εφαρμογή της υποχρέωσης για το δελτίο αποστολής των επιχειρήσεων, και λέτε, επισημαίνετε ότι δεν υπάρχει ακόμα η υποδομή και το λογισμικό για να παρακολουθείτε αυτό. Είναι όντως έτσι, δηλαδή?
3: Είναι ακριβώς έτσι, κύριε Μουρούτ. Είναι η τέταρτη διαδοχική παράταση που τη δοθεί και ξεκινάει τώρα από 12 Οκτωβρίου, η β' φάση του δελτίου αποστολής, που τι σημαίνει? Ότι παρακολουθούμε όλες τις επιχειρήσεις, ό,τι παραλαμβάνουν και τις μεταφορτώσεις της διακίνησης των εμπορευμάτων. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε σκανεράκια που να σκανάρει το QR code και να λέμε πού πηγαίνει το δελτίο αποστολής. Αυτή τη στιγμή στην αγορά ούτε τα σκανεράκια υπάρχουν, ούτε το σύστημα με το οποίο θα επικοινωνούσαν τα σκανεράκια. Άρα είναι εντελώς ανέφικτο να γίνει εφαρμογή. Και εγώ περιμένω την ΑΔΕ να ανακοινώσει ότι αναστέλλεται το μέτρο. Μέχρι ότου βρούμε την υλικοτεχνική υποδομή και όταν το βρούμε ότι υπάρχει και λειτουργεί, θα σας δώσουμε και 6 μήνες περιθώριο να το εφαρμόσετε.
2: Κύριε Σταυρόπουλε, να σας ρωτήσω, σε προσπάθεια επαφής με την αρχή, με την ΑΔΕ, τι σας απάντησε στα αυτά τα επιχειρήματα, σχόλια που έχετε κάνει, ή δεν έχει γίνει τέτοια συζήτηση, τέτοια συνάντηση?
3: Γίνεται τέτοια συνάντηση. Και
2: ποια ήταν η απάντησή της στις επισημάνσεις σας, στις κριτικές σας?
3: Η επισημάνση στην κριτική είναι ότι θα ετοιμαστεί το σύστημα και αντιμετωπιζόμαστε κατά κάποιο τρόπο σαν λουβίτες.
2: Μήπως τελικά γίνει κάποια παράταση, όπως έγινε και με το θέμα της κατάθεσης των ενοικίων στις τράπεζες και τα λοιπά, που λένε για 9 μήνες μετά τις εκλογές?
3: Στην ίδια κατάσταση ήμασταν και πριν την 1η Μαΐου.
2: Μάλιστα.
3: Δόθηκε παράταση μια εβδομάδα πριν. Όλες αυτές οι διαδοτικές παρατάσεις δημιουργούν μια τεράστια ανασφάλεια στην αγορά. Δηλαδή, στα λογιστικά μας γραφεία, πόσο χρόνος παταγιέται για να εξηγήσουμε στους πελάτες μας ότι αυτή η υποχρέωση που διαβάζει στον νόμο δεν μπορείς να την εφαρμόσεις.
2: Μάλιστα.
3: Πείτε δε, που ακόμα και αν μπορούμε να την εφαρμόσουμε, μιλάμε για μια υπολατρεία σε πολύ προχωρημένο βάθος. Δεν ξέρω αν είδατε ένα δημοσίευμα που παίχτηκε στα μέσα μαζική ενημέρωση αυτή τη εβδομάδα για μια. Επειδή ο έλεγχος θεώρησε ότι μια σφυρίδα Ήταν εκτός δελτίου αποστολής και μπήκε πρόσφατα.
0: Ότι κάνανε έλεγχο στο ψυγείο μιας επιχείρησης και είδαν ότι η σφυρίδα που φαινόταν ως κατεψυγμένη τελικά ήταν φρεσκότατη και έβαλαν πρόστιμο για την διαφορά της τιμής.
3: 500 ευρώ. Εντάξει, δεν δικαίωσε την επιχείρηση. Εντάξει. Τώρα όμως, αν ο έλεγχο είχε γίνει τώρα πιο πρόσφατα, το πρόστιμο δεν ήταν 500 ευρώ, ήταν 10.000 ευρώ. Και σκεφτείτε εσείς μια επιχείρηση που ναι, θα δικαιωθεί μετά με την ενδικοφανή, μετά από 4 μήνες, αλλά μέχρι να δικαιωθεί.
0: Ναι,
3: κρέμεται από πάνω της ένα πρόστιμο.
0: Αλλά κύριε Σταυρόπουλε, συγγνώμη, αυτό το πρόστιμο δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για κάποιους επιτίδιους οι οποίοι κλέβουν τον μέσο πολίτη με έναν τρόπο, βρίσκουν τρόπους, παραθυράκια κτλ. Δηλαδή τα μεγάλα πρόστιμα δεν λειτουργούν αποτρεπτικά και αυτή φαντάζομαι είναι και η λογική.
3: Τα μεγάλα πρόστιμα λειτουργούν αποτρεπτικά, ταυτόχρονα όμως τιμωρούν αδίκως συνεπείς φορολογούμενους που απλά κάνουν ένα σφάλμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, έχουμε χρόνο.
0: Δεν είναι ένα σφάλμα να κλέβεις τους συμπολίτες σου. Ένα σφάλμα είναι να πατήσεις ένα κωδικό λάθος και να το διορθώσεις κτλ.
3: Μα γι' αυτό σας μιλάω. Έγινε η διαδικτυακό τόπο Tax Haven, δημοσιεύει συνεχώς αποφάσεις ΔΕΔ.
0: Μάλιστα.
3: 1η Απριλίου το είδαμε και νομίζαμε ότι είναι 1η Απριλία, αλλά δεν ήταν. Έγινε έλεγχος σε μια εταιρεία εμπορίας ποτών που πήγαινε στην Κάβα τα ποτά. Στον τελευταίο αποστολή είχε 110 φιάλες, ο έλεγχος μέτρησε 111. Υπήρχε ένα καμπάρι συγκεκριμένα παραπάνω. Γι' αυτό το ένα, το πρόστιμο ήταν 10.000 ευρώ.
0: Εντάξει, αυτό είναι όντως υπερβολικό.
3: Προσέξτε τώρα, αν δεν είχε κοπεί καθόλου δελτίο αποστολής, δηλαδή συνειδητά μεταφερόντουσαν ποτά χωρίς δελτίο αποστολής, το πρόστιμο θα ήταν πάλι 10.000 ευρώ. Θα ήταν το ίδιο. Δεν θα είχε διαφορά. Λέτε όμως, αυτό που έκανε ένα λάθος, δεν φοβάται τον έλεγχο και πηγαίνει αμέριμνος.
0: Εντάξει, αυτό έχετε δίκιο. Είναι επισημάνσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αλλά...
3: αυτό που δεν έχει καθόλου δελτίο αποστολής πάνω, είναι προετοιμασμένο το πώς να αντιμετωπίσει τον έλεγχο. Και πώς.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Σταυρόπουλε, στο μέλλον. Είναι πολύ χρήσιμη η επικοινωνία μαζί σας, γιατί εκφράζεται και την φωνή της αγοράς. Καλή επιτυχία σήμερα στην κινητοποίησή σας και ελπίζουμε να ακουστούν τα ζητήματα τα οποία βάζετε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό και όταν μιλάμε και για ακρίβεια, όλα αυτά που περιγράψαμε συμβάλλουν όλα αυτά στην ακρίβεια. Άμα είναι δύσκολη η φορολογική συμμόρφωση.
0: Αλήθεια είναι, αλλά θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ψηφιοποίηση των συστημάτων της ΑΔΕ έχει βοηθήσει πολύ και σε μεγάλο επίπεδο στην πάταξη της.
3: Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την επίθεση, πώς αγκόλ βάζουμε, πρέπει να κοιτάμε και την άμυνα.
0: Και από την άλλη, το κράτος πρέπει να είναι φιλικό προς τους χρήστες, προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταυρόπουλε, και είμαστε σε επικοινωνία. Εγώ θα σχολιάσω πριν πάμε σε διαφημίσεις ένα μήνυμα που μας στέλνει ένας ακροατής μας για λίγα τιμολόγια. Λέει δεν υπάρχει κόστος τιμολόγιο. Λέγεται, έχετε άδικο κύριε Ακροατά, αυτό που είπε ο κύριος Σταυρόπουλος είναι ότι θα πρέπει πια οι πάντες να καταχωρούν τα τιμολόγια μέσω παρόχου και αυτό σημαίνει, συνεπάγεται και ένα κόστος για τις επιχειρήσεις, έστω και ένα τιμολόγιο να κόβει μια επιχείρηση τον μήνα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Διζυγλικινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors.
12: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κρέμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Επιστρέψαμε στο διάλειμμα. Ο Δημήτρης έβλεπε ένα θέμα στην τηλεόραση που όντως έχει ενδιαφέρον. Ένας Batman εμφανίστηκε στην κορυφή της όπερας του Σίδνεϊ και μάλιστα έγινε viral αυτή η εμφάνισή του με την πέρτα του Batman.
2: Τι να πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Ο καθής.
2: Αν είναι influencer, μπορεί μετά να ανεβάσει κάτι και να το έχει καθαρά εμπορευματικά αξιοποιήσει. Αλλά είναι άλλη μια ιδέα. Βεβαίως είναι εξαιρετική η αρχιτεκτονική αυτού του κτίριου.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι τώρα 40 χρόνια, πόσο, 50 χρόνια πριν, δεν θυμάμαι.
1: Το χαρακτηριστικό κτίριο που
2: έχει γίνει το σύμβολο,
1: σύμβολο της Αυστραλίας. Μια που λέμε για την άλλη μεριά του κόσμου, της γης, να πούμε ότι έχουμε θετικά νέα για τον τουρισμό μας, κυρίως από τη Βόρεια Αμερική, η οποία ψηφίζει η Ελλάδα και το χειμώνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, παρά την πολύ μεγάλη αύξηση στο κόστος των αεροπορικών καυσίμων λόγω του πολέμου στον κόλπο, της πολιτικής Τραμπ κτλ. Οι απευθείας συνδέσεις της Αθήνας με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μένουν και τον χειμώνα και επεκτείνονται, όπως πολύ σωστά λες. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν περιορίζεται στο να είναι ένας απλός θερινός προορισμός, αλλά στρατηγικά βλέπει και τον χειμερινό τουρισμό ως ενδυνάμει τουρισμό, και νομίζω ότι είναι καλό αυτό και για την ελληνική οικονομία, και ειδικά από τις αγορές της Αμερικής και του Καναδά, που είναι και αγορές που αφήνουν εισόδημα στο
2: είναι χώρο, πιο καλά στρώματα. Οικονομικά πιο καλά. Αλλιώς όλοι ευπρόσδεκτοι είναι. Εντάξει, το θέμα είναι πώς στοχεύεις και πώς βελτιώνεις υπηρεσίες όλων των ειδών.
1: Και άλλο ένα νέο που εντόπισα, μια ανακοίνωση της ΔΕΗ για τη συμφωνία της με την Amazon για μια πολύ πολύ μεγάλη επένδυση στη Δυτική Μακεδονία. 300 μεγαβάτ προβλέπει η πρώτη φάση της επένδυσης. 1,2 δις ευρώ είναι αυτή η επένδυση, με προοπτική τα 5,7 δις, αφορά data center.
2: Είναι ένα προσύμφωνο, θα πάρει χρόνο, εντάξει, εδώ θα είμαστε.
1: Είναι ένας κολοσσός η Amazon, και αυτό παρά το γεγονός ότι αφορά data center, που υπάρχει λόγος και αντίλογος ως προς την αξία αυτών των επενδύσεων, γιατί καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια η ΔΕΗ, προφανώς είναι εταίρος και πολύ νερό, όμως είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης και στην οικονομία και στην ΔΕΗ, θα πω και κάτι ακόμα, και ψήφος εμπιστοσύνης στη σταθερότητα της χώρας σε ταραγμένους καιρούς, όταν έρχεται μια τέτοια μεγάλη επιχείρηση να επενδύσει στη χώρα μας.
2: Okay.
1: Κάπου εδώ θα τα δούμε, θα τους παρακολουθούμε αυτές τις επενδύσεις. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win ότι συνεχίζει τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί και τη νέα σχολική χρονιά, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου, μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρο και βόλεϊ, τραπέζι και ρακέτες πινκ-πονγκ, εξοπλισμός μπάντμιντον και φιλέ βόλεϊ, εμπλουτίζουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μία ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Και στο Επανακουίν.
1: Πρώτο Θεός, πάλι μαζί.

0: αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

0: κάθε μέρα.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
7: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Hits 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Λίγα λεπτά μετά τις 12, πολλές καλημέρες και πολλές ευχές για ένα όμορφο τριήμερο. Είναι ο Ερμής, είναι η ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη, μας ακούτε από τους 91 και 8. Είναι η Αγγελική Ξενόφου και η Όλγα Γκούσκου που ετοιμάζουν όλη την επικαιρότητα και πάμε να δούμε τι καταγράφει αυτή η επικαιρότητα πριν σας παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας. Γιατί εμείς μόλις επιστρέψαμε από την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου για τον Ούγκο Φόσκολο, εργασίες που πραγματοποιούνται στην βιβλιοθήκη παρουσία και των πολιτικών μας εκπροσώπων και πανεπιστημιακών. Θα έχετε την ευκαιρία σε λίγο να ακούσετε αποσπάσματα για όλη την προετοιμασία και την προετοιμασία για το έτος Φόσκολου. Έχουμε το δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με την υπογραφή της σύμβασης για την έναρξη του έργου εκεί στην ανάπλαση της παραλίας Αργασίου. Οπότε, λίγο πριν τη μία, εμείς πρέπει να αναχωρήσουμε για να βρεθούμε στο Αργάσι. Και έχουμε και το θέμα για το οποίο ευθύς αμέσως θα σας ενημερώσουμε για τα αγροτικά μας. Είναι ο πρόεδρος του συνεταιρισμού στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κ. Διονύσης Βερτζάλιας. Της καλημέρας μας, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση με τους φορείς στην οποία συμμετείχατε κι εσείς και που έγινε με πρωτοβουλία κορυφαίων στελεχών της κυβερνητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν με τον κύριο Κυρανάκη κατά κύριο λόγο, τον γραμματέα οργανωτικού. Νομίζω ότι θέσατε, από ό,τι μάθαμε κι εμείς, τα θέματα των αγροτών εσείς. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε εκεί, πώς ήταν το κλίμα και τι σας απάντησαν.
2: Κοιτάξτε, έγινε αυτή η συνάντηση μετά από πρώτη σύνδεση. Επειδή πρέπει να λέμε πάντα τα πράγματα με το όνομά τους, μας έχουν κουράσει οι πολιτικοί πλέον. Να κάνουμε συναντήσεις, να τους λέμε τα προβλήματα και μόλις φεύγουν από τη Ζάκυνθος, δεν ξέρω τι γίνονται, ίσως τα πετάνε στο κάλαθο να αφήσουν.
1: Ναι.
2: Εύχομαι, επειδή ο κ. Χιρανάκης είναι ένας νέος άνθρωπος, να μην ακολουθήσει την ίδια τακτική των προηγούμενων. Διότι πρέπει να μην ξεχνάμε ότι πριν δύο χρόνια είχε έρθει στη Ζάκυνθο ένα κλιμάκι με 5-6 υπουργούς.
1: Και τον κύριο Κέλλα, τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Ωραία, είχαν έρθει 5-6 υπουργοί για να έχω πάει
1: εδώ. Όχι, για τα αγροτικά, επειδή ήταν αρμόδιος, γι' αυτό το είπε το όνομά του.
2: Το αποτέλεσμα ήταν από τότε μέχρι σήμερα καμία απάντηση. Λοιπόν, αυτό το θέμα μας έχει κουράσει με τους πολιτικούς. Είναι γνωστή πλέον η αντιαγροτική πολιτική, η οποία ακολουθείται μετά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και χρόνια και από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί όλες οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνη. Όλες οι κυβερνήσεις κάνουν αγώνα να εξαφανίσουν. Όλοι οι πολιτικοί κάνουν αγώνα να εξαφανίσουν τον κυβερνήτη τομέα.
1: Υποτελείς, λέω, τις κυβερνήσεις όλες. Ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα βέβαια των φλέγων είναι τα κόκκινα δάνεια, το οποίο έχει ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά δυστυχώς μένουμε στη γραφειοκρατία και σταθά. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό που έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα.

0: γιατί αν η Ένωση καταφέρει και ξεμπλοκάρει από αυτό το καρκίνωμα, θα αλλάξουν αρκετά πράγματα στο νησί.
1: Το λέτε, κατά κύριο λόγο για τα κόκκινα δάνεια, αυτή η αναφορά που κάνετε.
0: Τα κόκκινα δάνεια, βέβαια. Είναι το μεγάλο πρόβλημα, τα κόκκινα δάνεια. Το οποίο το συζητήσαμε όπως το συζητάμε πάντα και εδώ παίρνουμε υποσχέσεις. Εύχομαι τώρα να μην, έχουμε, να μην μείνουμε σε υποσχέσεις, κάτι να γίνει.
1: Ναι. Πόσα χρόνια δίνονται υποσχέσεις για τα κόκκινα δάνεια,
0: από το 12, από το 12. Μετρήστε ναι. Πόσα χρόνια είναι.
1: Είναι 14.
0: 14 χρόνια. Παλεύουμε 14 χρόνια. Και το αποτέλεσμα είναι να το κίζουν με 12% και κάθε 3 μήνες οι τόκοι να γίνονται κεφάλαιο. Το 2.900 που μας βγάλανε χωρίς να δώσουν καμία ενημέρωση που έρχεται το 2.900, σήμερα έχει φτάσει 11 εκατομμύρια.
1: Εγώ κοκκινίζω και που το ακούω. Αυτοί οι πολιτικοί μας τι φιλότιμο έχουν. Όλοι μαζί. Κοιτάξτε, όλων των χρωμάτων.
0: Το έχω πει πολλές φορές. Έχουν κάνει τη δουλειά τους. Τα δάνεια που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ από την Αγροτική Τράπεζα τα εξαφάνισαν. Δεν πήγαν στα φάλαντς. Είτε οι κομματάρχοι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ είχαν πάρει τα λύζη. Και είναι γνωστή πήγε. Και εσείς το ξέρουν. Τους χρόνια με κατσόματα. Είναι και αυτόν τα δάνεια πήγανε στην PQS. Στην PQS πήγανε μόνο τα δάνεια των αγροτών και των συνεδρισμών. Άρα έχουν κάνει τη δουλειά τους όλοι τους. Είναι όλοι βολεμένοι και περιμένουν από τους αγρότες και τους συνεδρισμούς να πληρώσουν και τα δάνεια δικά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μην κοροϊδεύουμε.
1: Είναι έσχος αυτό και ντροπή και.
0: Δεν καταλαβαίνω. Ναι, αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνουν. Θεωρώ αυτό το να πατάς, ας πούμε, τους αδύναμους στο λαιμό για να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο ανήθικο και όχι μόνο στην πολιτική και στη ζωή όλων μας.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει και αυτή η ιστορία κάπου να τελειώσει και δεν πάει άλλο την κατάσταση. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, όταν συζητήσαμε τα θέματα αυτά, εύχομαι να μην μείνουμε.
1: Σας είπε κάτι ο κ. Κυρανάκης, είπε κάτι έτσι.
0: Ο κ. Κυρανάκης κράτησε τις σημειώσεις. Ο συνήθως και περιμένουμε
1: ό,τι. Καλά, εντάξει, άμα κράτησε τις σημειώσεις, ναι, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Σας είπε τίποτα άλλο για τα θέματα τα γνωστά με την ΑΔΕ που τα έχει κάνει μαντάρα.
0: Το θέμα λοιπόν το δεύτερο που έπεσε στο τραπέζι είναι το θέμα με τις επιδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Το θέμα με τις επιδοτήσεις, πράγματι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι η ΑΔΕ δεν έχει τελικά πάρει τις αποφάσεις τι ακριβώς θέλει από τους αγρότες, τι θέλει για να γίνει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν κάθε εβδομάδα.
1: Κάθε δεύτερη μέρα βγάζει ένα κύριο Σκύλιο, ρίχνει κάτι
0: κάθε
1: άλλο.
0: Κάθε δεύτερη μέρα να έρχεται μια νέα κύκλιο. Οπότε εμείς πρέπει να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Έτσι λοιπόν έχουν φτάσει στο σημείο ένας παραγωγός να θέλει να έρχεται 2-3 φορές να φτιάξει τα χαρτιά του. Μια γραφειοκρατική διαδικασία που φτάνει και μέχρι τις 2 ώρες κάθε αίτηση.
1: Τόσο πολύ.
0: Βέβαια, είναι και περιπτώσεις που φτάνουν και 2 ώρες.
1: Να ρωτήσω, η καθυστέρηση έχει να κάνει με τα ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ που πρέπει να σκαναριστούν και να περαστούν.
0: Η καθυστέρηση έχει να κάνει με τα δικαιολογητικά τα οποία ζητάει. Ένα μεγάλο ποσοστό των αγωτών δεν έχουν καταθέσει δήλωση στο κλιματολόγιο.
1: Ναι.
0: Και να έχει καταθέσει αίτηση στο κλιματολόγιο σε πολλές περιπτώσεις δεν συμφωνούν τα τοπογραφικά.
1: Λάθος είναι τα περισσότερα, ναι.
0: Υπάρχει αυτό το πρόβλημα και καταλαβαίνετε τι πρόβλημα δημιουργεί.
1: Ναι.
0: Σημασία έχει ότι.
1: Και ενώ τα ξέρουν αυτά, ότι έχουμε ένα κτηματολόγιο της κακιάς φοράς, τα γνωρίζουν αυτά στην κυβέρνηση.
0: Κοιτάξτε,
1: και όλα τα
0: υπόλοιπα
1: προβλήματα, γιατί θέλουν να κάνουν αυτή τη διασυνδεσιμότητα μέσω του λεγόμενου μίδα που θα γίνει, δεν ξέρω, θα γίνει.
0: Πρέπει να διαλύσουν τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να μας εξαφανίσουν και θα πρέπει τα βουνά να γεμίσουν ανεμογεννήτριες. Και ο κάμπος, τα χτήματα να γεμίσουν με γυαλιά, με φωτοβολταϊκά.
1: Έχω την αίσθηση, κύριε Πρόεδρε, ότι θέλουν να εξαφανίσουν τους μικρούς. Εγώ που είδα τα δικαιολογητικά που ζητάνε, ποιος μικρός τώρα θα ασχοληθεί, γιατί πρέπει να πληρώσει κιόλας για να πάρει όλα αυτά τα χαρτιά από το λογιστή του, από το μηχανικό του. Δεν είναι, δεν τα δίνουν δωρεάν αυτά. Λοιπόν, ποιος μικρός θα ασχοληθεί και να πληρώσει από πάνω και ένα αμφίβολο το αν και πότε θα πάρει επιδότηση.
0: Το θέμα είναι που δεν αποφασίζει η ΑΔΕ τελικά τι θα θέλει. Και ενώ είχαν βγάλει μια ανακοίνωση, τη λέγανε ότι η ενεργοποίηση τελειώνει 15 Σεπτέμβρη.
1: Έδωσε παράταση τώρα, άλλες 10 μέρες.
0: Έδωσε παράταση μέχρι τις 25 Σεπτέμβρη. Λέει ότι είχαν και στα χαρτιά τους μέχρι 25 Σεπτέμβρη θα πληρώσει προκαταβολή τέλος Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Μα 25 Σεπτέμβρη δεν θα έχουν φτιάξει τα χαρτιά ήδη το 5% των παραγωγών. Δεν γίνεται για εδώ μεταξύ. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που δεν έχουν καν ανοίξει ακόμα την ενεργοποίηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι
1: σημαίνει. Σε εμάς έχει ανοίξει.
0: Εμείς έχουμε ανοίξει, έχουμε ξεκινήσει.
1: Εννοώ να οριστικοποιείται όμως η κάθε δήλωση.
0: Ναι, οριστικοποιούμε τις δηλώσεις,
1: ναι.
0: Αλλά με το σύστημα το οποίο επικρατεί και με τις νέες κυκλίες που έρχονται,
1: ναι,
0: θα πρέπει να καλέσουμε τους παραγωγούς ξανά πίσω για να φτιάξουμε συμπληρωματικά χαρτιά.
1: Ναι. Όχι, δεν βρίσκουμε άκρη έτσι. Ειλικρινά, εγώ αναρωτιέμαι αυτό κατά πόσον είναι με ένα πλάνο να φύγουν από τη μέση όλοι οι μικροί.
0: Το θέμα είναι πόσο θα αντέξουμε αυτή την ιστορία.
1: Εγώ λέω
0: πόσο θα αντέξουμε
1: οι αγρότες να μην τα παρατήσουν.
0: Πόσο θα αντέξει ο κόσμος, πόσο θα αντέξει ο κόσμος, είναι ταλαιπωρία.
1: Να μην τα παρατήσουν, διότι το σχέδιο αυτό είναι ένα αλλοφορτικό τομέα από λίγους μεγάλους. Όπως έχει γίνει και σε άλλους τομείς στην Ελλάδα. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό ψάχνουν.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα βάλουν μυαλά και δεν θα φτάσουμε εκεί που, το οποίο, εκεί που σχεδιάζουν.
1: Ναι. Όλες οι κατηγορίες των αγροτών τα ίδια δικαιολογητικά προσκομίζουν. Είτε έχουν σταφίδα, είτε έχουν λάδι.
0: Την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, ναι.
1: Ναι.
0: Επίσης χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι πρέπει οι αγρότες να κάνουν τις δηλώσεις τους, παρόλο που τα λεπορία που έχουν, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να βγουν μετά και να πούνε ότι δεν έγιναν τόσες δηλώσεις τα διανούμερα και ότι αυτοί που δεν έκαναν δηλώσεις είναι και αυτοί που κάνουν τις κομπίνες. Δεν αποκλεί να γίνει και αυτό.
1: Ναι. Έτσι.
0: Επίσης χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αλλάζει ο οργανισμός τώρα με τα τιμολόγια και με τα δευτεία αποστολής. Είναι πλέον ηλεκτρονικά και καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν περιθώρια.
1: Ωραία, η μικρή παραγωγή ή η πολύ μικρή, που έχουμε και στη Ζάγεφο, ή οι αγρότες ειδικού καθεστώτος πρέπει να έχουν δελτία αποστολής.
0: Σε πρώτη φάση οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος πρέπει να κόβουν δελτίο αποστολής και εν συνεχεία να κόβουν τιμολόγιο.
1: Ναι.
0: Για τους μικρούς παραγωγούς θα πρέπει να κόβουν δελτία αποστολής αυτός που παραλαμβάνει το προϊόν.
1: Εννοείται όταν φεύγει από το ηλιοστάσι για να πάει για να γίνουν ελιές.
0: Σε πρώτη φάση για το θέμα των ελιών είμαστε ακόμα, δεν έχουμε ακόμα κάτι το σίγουρο. Το θέμα είναι τώρα για τα σταφύλια και για τη σταφύλα.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να κόβεται ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής από τον παραγωγό όταν ξεκινάει μέσα από το χωράφι, μέσα από τα λόγια τη σταφύλα ή μέσα από τα μπέλη τα σταφύλια. Και συνεχεία μετά να κόβεται τιμολόγιο.
1: Ακούγεται τουλάχιστον γελίο. Μέσα από ότι εκεί που σκάβει, καθαρίζει, τριγάει, θα έχει και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, το οποίο θα το κόβει μόνος του. Γιατί ο αγρότης δεν είναι λογιστής.
0: Κοιτάξτε, αν δεν μπορεί να το κόψει μόνος του, θα παίρνει τηλέφωνο τον λογιστή του.
1: Να έρχεται στο χωράφι.
0: Ο λογιστής, δεν χρειάζεται να το χωράφι.
1: Θα κάνουν έννοι ντέσκε.
0: Θα το κόβει ο λογιστής, θα μπαίνει στο σύστημα και αν στο δρόμο θα σταματήσει για έλεγχο.
1: Θα του το στέλνουμε το email βρούνε. Στο κινητό.
0: Και θα βρούνε, θα το βρούνε μέσα.
1: Λοιπόν,
0: είναι μια γραφειοκρατία, ναι, η οποία δυστυχώς μας μπλέξανε και έχουμε μπλέξει έστω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κανείς δεν λέει να εξυγχρονιστεί το κράτος. Όχι, σε αυτό δεν λέει κανένας. Όμως εγώ έχω την αίσθηση ότι αντί να μαζέψουν τους κλέφτες, πάνε να βάλουν τρικλοποδιές στους μικρούς για να τους διώξουν από τη μέση. Το ξαναλέω.
0: Κοιτάξτε,
1: και θα το λέω κάθε μέρα μέχρι να το εμπεδώσει ο κόσμος.
0: Ακούστε, αυτοί που κάνουν την κομπίνα είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένοι. Και είναι δύσκολο, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να τις πιάσουν. Το θέμα είναι ότι παίρνουν κάποιες αποφάσεις όπου ταλαιπωρούνται οι μικροί.
1: Ναι.
0: Εάν είχαμε παραδείγματος χάρη το μικρό αγροτών, το οποίο έχει πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 25 χρόνια, και γι' αυτό είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό που έγινε τις επιδοτήσεις. Γιατί όταν πριν 25 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσε για να γίνει το μικρό αγροτών που θυμώσει σε 3 χρόνια παλεύαμε να φτιάχνουμε χαρτιά.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είπε πού είναι το μικρό αγροτών που πλήρωσα. Εάν είχαμε λοιπόν το μικρό αγροτών δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Θα είχαν λυθεί όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Και για να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται είτε με το κτηματολόγιο είτε με τίποτα. Λύνεται με το μικρό αγροτών.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι πανεύκολο να γίνει αρκεί να τα αποφασίσει.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή πήγα και εγώ στη Διεύθυνση Γεωργίας για το θέμα του Μητρώου. Τι θέλετε να σας φέρουμε από το Μητρώο Αγροτών? Δηλαδή, έχει πάει ένας παραγωγός εκεί. Και είναι ένα παλιό Μητρώο Αγροτών. Αυτό δεν είναι επικαιροποιημένο που υπάρχει στη Διεύθυνση Γεωργίας.
0: Κοιτάξτε, τι θέλετε να σας πρόβλημα. Φέρουμε. Αυτό που ζητάνε για το λοκομικό Μητρώο, η Διεύθυνση Γεωργίας είναι δύσκολο να ανταποκριθεί, γιατί κατά πρώτον δεν έχει προσωπικό. Και κατά δεύτερο θα υπάρξει μια ταλαιπωρία στον κόσμο, διότι θα χρειαστεί έγγραφα,
1: ναι,
0: όπου θα μπορούσε να γίνει το μητρό αγροτό κατευθείαν στο λογομικό μητρό, συγγνώμη, όπως γίνεται τα χαρτιά τώρα για ενεργοποίηση δικαιωμάτων, θα μπορούσε να κλείσει και το λογομικό μητρό.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς δεν το θέλουν να ταλαιπωρήσουν τους άνθρωπους.
1: Θα μπορούσε να υπάρχει μια βάση δεδομένων συνδεδεμένη όλα μεταξύ τους και να μην μας ταλαιπωρούν. Εκεί είναι το ψηφιακό κράτος και όχι αλλού.
0: Δυστυχώς η ταλαιπωρία αυτή θα συνεχιστεί. Σκεφτείτε ότι 5.000 αεροπαραγωγοί θα πρέπει να περάσουν από τη Διεύθυνση Γεωργίας, η οποία στεγάζεται μέσα στο κέντρο της πόλης.
1: Και αν που δεν έχει προσωπικό, να το πούμε αυτό.
0: Αν ξεκινήσουν λοιπόν κάποια στιγμή που δεν έχει προσωπικό και θα μας πιέσουν λόγω ημερομηνιών, καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Και σε αυτό το κομμάτι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία καθημερινή, το ξέρετε, για να ό,τι νεότερο υπάρχει να ενημερώνουμε τους παραγωγούς μας. Θέλω σε πρώτη φάση να σας ευχαριστήσω.
0: Το θέμα για μας είναι ότι να ενημερώνουμε τους παραγωγούς, αλλά το θέμα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε συνέχεια νέες εγκυκλίων.
1: Και κάθε μέρα, πούμε... εγώ έχω κάθε μέρα άρθρο που παρακολουθώ διαδικτυακά τα πάντα. Κάθε μέρα υπάρχουν άρθρα για όλα
0: και
1: αυτά.
0: Δυστυχώς,
1: και να μην σας πω ότι στην ΑΔΕ είμαι μόνιμα μέσα στο ίντερνετ.
0: Ακριβώς.
1: Και κάθε τι που βγάζει επί τόπου το βλέπω.
0: Δηλαδή και... ενημερώνουμε έναν παραγωγό σήμερα και αύριο μπορεί να φέρουμε στο κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Α ευχηθούμε να βάλουν μυαλό κάποτε για να βρεθεί μια λύση αυτό το πρόβλημα.
1: Μακάρι. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Αυτό ήταν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού κ. Βερτζάγιας για όλα τα νεότερα σε σχέση με τις επιδοτήσεις που έχουν κάνει άνω κάτω όλους τους αγρότες. Πάμε τώρα στα δημοτικά μας και καλωσορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο του κ. Δημήτρη Ιακουμέλο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να δούμε θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλημέρα σας κ. Ιακουμέλο.
2: Καλημέρα κύριε Ξενόφου, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Πριν πάμε στα του Δήμου, να πω ότι αυτή η ιστορία με τα αγροτικά θα ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω πόσα εγκεφαλικά θα πάθουν οι παραγωγοί. Αυτό το κάθε μέρα να ζητάνε κάτι άλλο είναι έξω φρενών ο κόσμος με αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα με τους αγρότες μας για τις επιδοτήσεις. Λοιπόν, για να δούμε τα δικά σας, είναι για εγκεφαλικά εκεί στο Δήμο.
2: Πιστεύουμε ότι δεν είναι το μόνο για οι αγρότες που περιμένουν εγκεφαλικά, είναι και πολλές άλλες περιπτώσεις.
1: Κατηγορίες, ναι, επαγγελμάτων.
2: Αν σκύψει κάποιος το κεφάλι και δει επακριβώς το τι γίνεται είτε τι μελιγενέστε,
1: ναι,
2: ένα μικρό κεφαλικό θα μπορούσε να το πάθει.
1: Όλα τα επαγγέλματα και όλοι οι μικροί, ξέρετε, είναι σε πολύ δεινή κατάσταση στην Ελλάδα και δεν ξέρω πού θα πάει τώρα αυτή η ιστορία, θα δούμε πού θα βγει. Λοιπόν, για πάμε στα δικά σας. Εμείς περιμέναμε τον Αύγουστο τα πολύ χοντρά με τις διαρροές των λιμάτων και μας προέκυψαν Σεπτέμβρη.
2: Εύλογη απορία σας. Είναι και μια δική μου απορία όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο. Κύριε Ξενόφου, θα έλεγα ότι είμαστε στο ίδιο έργο.
1: Τα φυλάγαμε μάλλον και τα βγάλαμε τώρα. Μια σκέψη μου είναι αυτή.
2: Ίσως να υπάρχει μια τέτοια τακτική, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε έκπτωση σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία.
1: Και με το περιβάλλον του τόπου μας και τη δημόσια υγεία.
2: Με το περιβάλλον, ναι, ακριβώς. Ναι. Και ειδικά εμείς που δραστηριοποιούμαστε κοντά σε αυτή την περιοχή, είναι η εργασία μας εκεί πέρα,
1: ναι,
2: και δεν μπορούμε κάθε φορά που θα μας συμπίσει έστω και ένα κουνούπι να τρέπουμε στα φαρμακεία, να παίρνουμε αλυτές και να κάνουμε οτιδήποτε να κάνουμε.
1: Ναι, από το φόβο του κινδύνου για οτιδήποτε μηδέ εξερωμένης και της λεπτοσπήρωσης.
2: Ακριβώς. Είχαμε δει μια καλύτερη, έτσι, μια καλύτερη λειτουργία το τελευταίο διάστημα του βιολογικού γενικότερα.
1: Ναι.
2: Είχαμε ακούσει και διαστόματα στον Προέδρου, τον κ. Τουρκάκη, για τις αναβαθμίσεις και για τα χρήματα που έχουν πέσει πάνω στο βιολογικό, για χρήματα τα οποία είχαν χαθεί και ξανεφανίστηκαν, για χρήματα τα οποία σώθηκαν και για χρήματα τα οποία θα λύσουν το πρόβλημα του βιολογικού. Όμως ξανά ερχόμαστε σε Σεπτέμβρη μήνα με μειωμένη κίνηση, με λιγότερο κόσμο στο νησί, είναι εμφανές και αισθητό σε όλους μας να έχουμε αυτή την κατάσταση. Δεν κάνουμε καμία έκπτωση, κυρία Ξενόφου, σε αυτό το θέμα. Καμία έκπτωση σε θέμα που αφορά είτε ασφάλεια είτε, ναι, δημόσια υγεία. Πόσο μάλιστα σε αυτό.
1: Θέλετε να μας πείτε περίπου το σημείο και λίγο να μας περιγράψετε τι είδατε σήμερα.
2: Το έχω αποτυπώσει και
1: θα έρθουμε και εμείς από εκεί, αλλά ναι, να έχουμε την πρώτη εικόνα.
2: Σε φωτογραφικό υλικό, αλλά και σε βίντεο στα social, στην προσωπική μου σελίδα. Είμαστε στο γνωστό σημείο στη γέφυρα Ξηφίτα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι στην εκροή εκεί πέρα
1: του
2: βιολογικού. Και σήμερα ήμασταν μάρτυρες της συγκεκριμένης εικόνας και με όλο αυτό μελιγενέστε.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ στενάχωρο, ξαναλέω, τη στιγμή που έχουν ακουστεί για τόσα εκατομμύρια που σώθηκαν και τόσα εκατομμύρια για την αναβάθμιση του βιολογικού, να βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές.
1: Είναι και μια απάντηση καλή αυτή, πολύ καλή, σε όσους λένε ότι η Ζάκυνθος χωράει ακόμα εκατομμύρια να μπάσουμε από κόσμο.
2: Βέβαια.
1: Εάν δεν κάνουμε τις υποδομές έτσι πως πρέπει, δεν χωράει.
2: Ψάχνουμε για ραντάρ, για να φέρουμε περισσότερο κόσμο, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουμε τους λίγους. Δεν βλέπουμε τη δυνατότητα που μπορεί να έχει το νησί. Το νησί πλέον έχει κορεστεί όσον αφορά τις υποδομές του. Πρώτα πρέπει να ρίξουμε το κεφάλι μας στις υποδομές μας και μετά,
1: ναι,
2: να σκεφτούμε οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να φέρει κάτι το παραπάνω. Πρέπει, για να φέρουμε το κάτι παραπάνω, πρέπει να ετοιμάσουμε να το δεχτούμε το κάτι παραπάνω, κύριε Ξενόπουλο.
1: Νερό, λίμματα, σκουπίδια. Λίμματα, σκουπίδια, νερό. Δεν ξέρω με τι σειρά μπαίνουν, αλλά πρέπει να έχουμε νέες μονάδες βιολόγησης και όχι να φυλάμε τα λίμματα και να τα βγάζουμε ό,τι ώρα τύχει όπου τύχει. Διότι αυτό εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Δεύτερον, να υπάρχει νερό. Αυτή η ιστορία με το νερό που το αγοράζουν στο Λαγανά, στο Τσιλιβί, στο Αργά, στην Ξοπουαλού, πρέπει να τελειώσει και να δίνει νερό το ελληνικό κράτος διά της αυτοδιοίκησης. Και το τρίτο με τα σκουπίδια, φέτος δουλέψαν εκεί από το Δήμο και ο ιδιώτης. Λοιπόν, υπήρχε τέτοια παραγωγή σκουπιδιών. Απλά εγώ μένω δίπλα στα σκουπίδια. Είναι το σπίτι μου δίπλα εκεί που, πίσω από το θέατρο στην πόλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν τον Αύγουστο. Δηλαδή έπρεπε να είχαμε τριπλά συνεργεία να μαζεύουν και προφανώς χώρους να τα φυλάμε για να τα ανακυκλώνουμε. Και ό,τι άλλο χρειάζεται τέλος πάντων να γίνει.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι τα τρία βασικά αυτά σημεία τα οποία θα πρέπει να σταθεί γενικότερα όποιος ασχολείται με τα κοινά, είτε ναι, από όπου και αν προέρχεται. Το βλέπουμε όμως ότι οι ήδη αυτοί που υπάρχουν και είναι σε κέρυες θέσεις ουσιαστικά δεν έχουν σκύψει το κεφάλι στο
1: εγώ
2: να λυθεί το πρόβλημα.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει, γιατί το συνδυάζω και με τη λεπτοσπήρωση και τον αγώνα που έχω.

0: να κάνουν, κυρία Ξενόπου, είναι κάποια τρεις που δεν ξέρω πού αποσκοπούν, όπως είναι η απαλάτωση που μας έχουν ανακοινώσει και τα εκατομμύρια αυτά που θα διαθέσουν για να δημιουργήσουν ένα ποιοτικό νερό, το οποίο, να μην σας κρύβω, να είμαστε ειλικρινείς, είναι και το ζητούμενο και αυτό που έχουμε ζητήσει κι εμείς και σαν άνθρωποι και προσωπικά, αλλά και σαν παράταξη. Όμως δεν μπορείς να ρίχνεις το νερό σε ένα τρίπιο βαρέλι, όπως έχω ξαναπεί στο παρελθόν. Αυτό το νερό, το ποιοτικό νερό που θα παραχθεί, ναι, κάνοντας τη μονάδα αφαλάτωσης, θα πάει πού? Θα πάει
1: στον αγωγό της Αγίας Μαρίνας.
0: Δεν ξέρω, ίσως, εντάξει, δεν ξέρω αν αναφορά.
1: Το είπα στιβόμενη, γιατί πρέπει να αλλάξουμε όλα τα δίκτυα, να είναι σύγχρονα, να μην είναι από αμίαντο. Λοιπόν, και πρέπει να πάρουμε αυτή τη γενναία απόφαση.
0: Συγγνώμη, επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο, επειδή μου δώσατε όμως την πάσα, θα ρωτήσω, γιατί άκουσα χθες τον Δήμαρχο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΣ και μίλησε για κάτι για Μπουχό. Ποιο Μπουχό?
1: Μπουχό είναι το σκόνι, εννοείται.
0: Τη σκόνη, η αντιπολίτευση της σκόνης όσον αφορά τον αγωγό της Αγίας Μαρίνας. Θα ρωτήσω λοιπόν τον Δήμαρχο ευθέως, ποιο Μπουχό? Μήπως είναι, εννοούσε τον Μπουχό, τον οποίο έτρεχε επί 15 μέρες να καλύψει αυτό που δεν μπορεί να καλύψει? Τον Μπουχό, ποιος είναι ο Μπουχός? Το πώς πλήρωσε το έργο? Το ποιον πλήρωσε το έργο? Το πού πήγαν τα λεφτά? Αυτό το Μπουχό εννοεί.
1: Κύριε Γιακουμελό, μία φράση εγώ θέλω να πω για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι είστε σε δύσκολη ώρα. Η Ζάκηδος είναι πολύ μικρή και γνωριζόμαστε ο ένας με τον άλλον με τα μικρά μας ονόματα και τι έχει κάνει ο καθένας στη ζωή του. Και επειδή είναι ακριβώς πολύ μικρή, περνάμε όλοι από την Αγία Μαρίνα, από τη Βολήμα, από το Αργάς, από το Βασιλικό και ξέρουμε τι γίνεται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν είναι εδώ Αττική, ούτε κανένας τεράστιος νομός να μην ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι οι Ζακηδινοί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να δουν τι συμβαίνει. Και από τη συγκεκριμένη περιοχή περάσανε πολύ Ζακηδινοί και είδαν πώς γινόταν να πεταχτεί οι σωλήνες μέσα στα χαντάκια.
0: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Ξενόφου.
1: Θέλουμε έργα, ευχαριστώ και εγώ, και θέλουμε έργα καλά και χρήσιμα για τους συμπολίτες μας. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Καλή σας μέρα.
1: Την αγάπη μας. Έγινε, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Γιακουμέλης, ο Δημοτικός Συμβούλος, ήταν κοντά μας, γιατί είχαμε σήμερα διαρροή λιμάτων, να το πούμε έτσι. Τώρα, αν βρούμε καμία λέξη πιο δόκιμη, εκεί στην εκβολή του βιολογικού στους αμπελόκηπους, λίγο μετά τη γέφυρα Ξφύτα ή γέφυρα αμπελοκήπων, όπως λέγεται, λοιπόν, βγήκαν φουσκάλες και άλλα. Τι να. Ναι, η Ζάκυνθος πληρώνει το τίμημα, τις λεγόμενες όλα έγιναν στο πόδι γρήγορα. Και επειδή διστοτιμώνει όλα αυτά τα χρόνια της εξουσίας, δεν είχε ανθρώπους ικανούς. Είχε κάτι αλμπάνιδες, σαν αυτούς που είναι στο κολονάκι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα πολιτιστικά μας. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό τριήμερο εκδηλώσεων στα πλαίσια του συνεδρίου που γίνεται του ετήσιου για τον ποιητή Ούγκο Φόσκολο από τον ομώνυμο σύλλογο. 11 ώρα το πρωί ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις στο χώρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης. Θα ακούσουμε κάποια μικρά αποσπάσματα από τις ομιλίες που έγιναν εκεί και από τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Συνετό, από τον καθηγητή, τον κύριο Κιτρομιλίδη, από την πρώην αντιπρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστήμιου, την κυρία Καμπάση, και από τον βουλευτή Ζακύνθου. Για να πάμε να ακούσουμε τι είπαν. Μισό λεπτό, το έχουμε το ρεπορτάζ έτοιμο.
2: Ξεκινήσαμε κάποιες επαφές ως μικρό σωματείο που είμαστε, και το εννοώ αυτό που λέω μικρό σωματείο, είμαστε ένα σωματείο με 50 περίπου μέλη. Αλλά τουλάχιστον οι περισσότεροι συμμετέχουν ενεργά, εργάζονται, κοπιάζουν και αγωνιούν για το μέλλον αυτής της παράδοσης που έχουμε στη Ζάκυνθο. Ξεκινήσαμε ένα κύκλο επαφών, πρώτα απ' όλα με τα πανεπιστήμια, δεύτερο με την Ιταλική πρεσβεία, γιατί θεωρούμε πολύ καθοριστική τη συμβολή της, και τρίτο με σωματεία και φορείς από όλη την Ελλάδα. Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να σας ανακοινώσουμε τα εξής. Ότι έχουμε ένα σκελετό, ένα πρόγραμμα, ένα πυρήνα εκδηλώσεων και προτάσεων για το 2027 που περιλαμβάνουν τρεις ή τέσσερις μεγάλους άξονες. Ποιοι είναι αυτοί? Καταρχήν είναι ένα πολύ σημαντικό διεθνές συνέδριο που θα το κάνουμε εμείς εδώ στη Ζάκυνθο, σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και με την Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ζάκυνθου που μας φιλοξενεί σήμερα. Διότι πολύ απλά η ιστορική αυτή βιβλιοθήκη έχει τα σπάργανα της παλιάς φωσκολιανής βιβλιοθήκης, όπως συνέβη με τον νόμο του 1935, όταν συγχωνεύτηκε η παλιά δημοτική βιβλιοθήκη με το όνομα Ούγκο Φόσκολο με τη δημόσια βιβλιοθήκη της Ζακύνθου. Επειδή λοιπόν εδώ είναι ένα σπίτι για τον Ούγκο Φόσκολο, είναι μια στέγη για τον Ούγκο Φόσκολο, κρίναμε σκόπιμο και η δημόσια βιβλιοθήκη να είναι ένας εκ των βασικών συνδιοργανωτών των εκδηλώσεων.

0: για το 2027. Δεν σημαίνει αυτό ότι αποκλείονται κάποιοι άλλοι εφόσον το θελήσουν και εφόσον πραγματικά θέλουν να ενταχθούν. Όμως, κακά τα ψέματα, χρειάζεται μια προετοιμασία. Το 2027 απέχει μόνο μερικούς μήνες από εμάς, από την παρούσα στιγμή, και πρέπει να είμαστε περίπου έτοιμοι ώστε να υποδεχτούμε τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε κατά νου. Ποια είναι αυτά τα οποία έχουμε κατά νου να κάνουμε? Καταρχήν, μετά το συνέδριο υπάρχει μια έκθεση κοιμηλίων και αντικειμένων που έρχεται από την Ιταλία σε συνεργασία με την Ιταλική Πρεσβεία. Πρόκειται για ανθυμήματα, πρόκειται για χειρόγραφα, για σπάνιες εκδόσεις, για οτιδήποτε συνθέτουν την κληρονομιά, την πνευματική κληρονομιά του ποιητή, από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες συναγωσίας της Ιταλίας, έρχεται στην Ελλάδα και σε συνεργασία με το σωματείο μας θα εκτεθεί αυτή η έκθεση πρώτον εδώ στον χώρο της βιβλιοθήκης και ένα μέρος της, όσο μπορούμε και είναι εφικτό, στο μικρό σπίτι του ποιητή, εκεί ακριβώς στη διασταύρωση Κυριάκου Ξένου και Οδών και Φουσκών. Αυτό το γεγονός θα καθορίσει την εικόνα του 2027 ως έτος βόσφορο, διότι θα ξεκινήσει το Μάιο μήνα του 2027 και πιθανότατα, όπως λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί από την Πρεσβεία, θα την κρατήσουν εδώ μέχρι και το συνέδριο που θα κάνει ένας Ιταλικός όμιλος σε συνεργασία με το Μουσείο Σολομού και το δικό μας το σωματείο τον Ιανουάριο του 28, νομίζω στο Μουσείο Σολομού θα γίνει το συνέδριο.
1: Δεν είναι ένας τυχαίος οργανισμός.
0: Είναι η Σοσιετά Φιλελλένικα.
1: Η Ιταλική Φιλελληνική Εταιρεία, η οποία, συγγνώμη που σε
0: διακόπτω, παρακαλώ,
1: η οποία έχει ξεκινήσει συνέδρια σε όλα τα μέρη τα οποία πέρασε ο φόσκολος.
2: Ακούμε και την κυρία Πιλαρινού, την πρόεδρο του Μουσείου Σολομού.
1: Που είναι στην Ελβετία. Και καθ' όλη τη διάρκεια και του 26 και του 27 γίνονται αυτά τα συνέδρια. Λοιπόν, το καταληκτικό συνέδριο θα γίνει στο Μουσείο Σολομού στις 5 Φεβρουαρίου και είναι, όπως είπε και ο κύριος Συνεδρός, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη Ζάκυνθο, όπως τώρα, όπως είπε και ο κύριος Συνεδρός, θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή την έκθεση με τα ευθυμήματα από τον κόσμο.
0: Συμπληρωματικά στα όσα είπε η κυρία Πιερνού, θα ήθελα να σα πω ότι όπω συνέβη το 1927, οι Ιταλοί θέλουν να έρθουν στην πατρίδα, στη γη που γέννησε τον ποιητή, να τον τιμήσουν εδώ, όχι μόνο για τα 200 χρόνια του θανάτου, αλλά για τα 250 χρόνια τη γέννησή του, που είναι ακριβώ τον επόμενο χρόνο, το 2028. Και γι' αυτό αυτοί καθόρισαν το συνέδριο του κάνει το 2028, εμεί θα το κάνουμε μερικού μήνε νωρίτερα το 2027, όπω όλα αυτά είναι μέσα σε ένα πανευρωπαϊκό κύκλο εκδηλώσεων, στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλοί. Και η Σοσιετά Φιλελλένικα, Φιλελληνική Ένωση της Ιταλίας, στην οποία συμμετέχουν διαπρεπείς Ιταλοί καθηγητές, αλλά και Έλληνες καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων, συνιστά έναν από τους βασικούς πυρήνες όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Είναι όμως και άλλοι, πολλοί άλλοι, που θα κάνουν εξίσου σημαντικές εκδηλώσεις στην Ιταλία και θέλουν μάλιστα να τις μεταφέρουν εδώ στη Ζάκυνθο. Δεν ξέρω αν θα είμαστε σε θέση εμείς να φιλοξενήσουμε και να αποδεχτούμε όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να φέρουν ένα συνέδριο, μία έκθεση, μία συναυλία, ένα καλλιτεχνικό γεγονός να το μεταφέρουν στη Ζάκυνθο. Διότι αυτό συνεπάγεται δράσεις και δαπάνες, στις οποίες το μικρό σωματείο το δικό μας βεβαίως δεν είναι σε θέση να τις καλύψει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σήμερα καλέσαμε τον βουλευτή, ο οποίος μας έχει στηρίξει μέχρι τώρα, καλέσαμε τον εκπρόσωπο, τον δήμαρχο, και είναι εδώ ο κύριος Βιρεώνης, έχουμε καλέσει και την περιφέρεια, μακάρι να ήταν εδώ και ο κύριος Καποδίστας, παρότι ο κύριος Πλάτης τον εκπροσωπεί επαξίως, για να μιλήσουμε και για αυτή την πτυχή, ότι ό,τι και να κάνουμε θα χρειαστούμε να πάμε χέρι-χέρι μαζί, με απόλυτη σύμπνοια για να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη ιστορική πρόκληση. Η Ιταλία είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Στην Ιταλία έχει δημιουργηθεί η Εθνική Επιτροπή Εορταστών και Ρεπορτά από το Ιταλικό Κοινοβούλιο εδώ και 8 μήνες. Είναι και προσέχετε, για αυτούς το έτος φόσκολο είναι το 28, δεν είναι το 27, για εμάς είναι το 27. Θα θέλαμε λοιπόν, ξεκινώντας από τη βασική έννοια των προσπαθειών μας, να δούμε αν μπορούμε να θεσμοθετήσουμε έτος φόσκολο στην Ελλάδα το 2027. Για να συμβεί αυτό, εμείς έχουμε ήδη ανοίξει μια γεωγραφία με την κυρία Υπουργό Πολιτισμού. Την έχουμε ενημερώσει. Κυρία Υπουργός, πολύ σωστά έδωσε το θέμα στη Διευθύντρια Γραμμάτων και Πολιτισμού του Υπουργείου. Έχει μελετήσει. Θα είμαστε σε μια διαβούλευση. Όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να πάμε και στην κυρία Υπουργό και εσείς μαζί και το Μουσείο Σολομού και όλοι οι καλοί φίλοι για να βάλουμε τη σφραγίδα στον καθορισμό, δηλαδή του έτους φόσκολου. Προφανώς και κάποια στιγμή θα περάσει και από την Υπουργία. Είναι ένα θέμα που μπορεί να φαίνεται διαδικαστικό, μπορεί να φαίνεται ίσως ασήμαντο, αλλά για μας έχει σημασία. Όταν λοιπόν θεσμοθετήσουμε το έτος φόσκολου, σημαίνει ότι ανοίγουν πόρτες και ανοίγονται και σε τάρια και ξεκλειδώνονται και τα μία. Και είναι ιδέα, δεν υπάρχει. Δηλαδή ο καθένας θα βάλει τον βολό του εκεί πέρα. Αν για παράδειγμα έχουμε δύο σπουδαία μουσικά έργα που σκεφτόμαστε να τα ανεβάσουμε. Το ένα είναι ο κριτικός του Δημόσιου Αρβανιτάκη. Μια σπουδαία εργασία μουσική που σκεφτόμαστε πράγμα να την βάλουμε στο έτος φως. Υπάρχει μια υπέροχη εργασία που έχει κάνει ο Ιάκωβος Μονιτόπουλος στη Συμφωνική Μουσική. Που και αυτή τη ζητάει ο συνθέτης να την ανεβάσουμε στα πλαίσια του έτος φως. Έχουν σχέση με το φως όλα αυτά. Αυτά όμως θα χρειαστούν και τις απόψεις σας από τα πανεπιστήμια και είμαστε γνώμονες ιδιαίτερα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο που πρώτο.
2: Ακούμε αποσπάσματα από την εκδήλωση με την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου για τον ποιητή Ούγκο Φόσκολο.
0: Επιμένω και επαναλαμβάνω και το εννοώ, όλα αυτά τα ωραία τα οποία σας είπαμε θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό θα γίνουν πράξη εάν βαδίσουμε όλοι ενωμένοι, αν έχουμε μια σύμπνοια και αν τρέξουμε τώρα που είναι λίγο νωρίς. Να μην το αφήσουμε για τον επόμενο χρόνο. Ο επόμενος χρόνος θα είναι και έτος εκλογών και καταλαβαίνουμε όλοι ότι η προτεραιότητα θα είναι αλλού.
2: Ακούμε τον καθηγητή κύριο Κιτρομιλίδη.
3: Βρίσκομαι εδώ για να υπογραμμίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία που γίνεται στη Ζάκυνθο να επαναπατριστεί ο Ούγκος Φόσκολος, τον οποίο επειδή έγραψε μόνο ιταλικά τείνουμε να τον ξεχνάμε, αλλά είναι ένας από την τριανδρία, την τριάδα των μεγάλων ποιητών που βγήκαν από αυτό το νησί. Και η πρωτοβουλία να επαναπατριστεί είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και από την Ακαδημία για να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία. Και μια σκέψη την οποία κάνω είναι ότι καλό θα ήταν για να μάθουμε πιο συγκεκριμένα ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, να γίνει και ο κατάλογος της βιβλιοθήκης του ότι σώζεται από αυτή τη βιβλιοθήκη που από ό,τι μαθαίνω βρίσκεται εδώ. Και καλό θα ήταν να μέσα στις σχεδιαζόμενες δράσεις να ενταχθεί και η εκφώνηση αυτού του καταλόγου που θα μας δίνει έναν τρόπο να καταδυθούμε στον πνευματικό κόσμο του Ούγκου Φόσκολου. Και είμαι βέβαιος ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Έχω έτσι ένα συνέστημα ότι και με την υποστήριξη της Βουλής, η οποία μπορεί να κάνει η σοβαρή παρέμβαση, και το έχει δείξει η Βουλή, ιδίως με το δια του Ιδρύματος της Βουλής, μπορούν να γίνουν πολλά για να υποστηριχθούν οι σχετικές δράσεις. Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα και από τον βουλευτή.
4: Νομίζω ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε έτσι το πώς θα πάει. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και να σας συγχαρώ για το έργο το οποίο κάνετε. Και όχι μόνο για το σπίτι του Φόσκολου, μουσείο όπως θέλουμε να το πούμε, αλλά γεγονός και για τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη που την έχετε αναβαθμίσει στον βαθμό που πραγματικά παράγει ένα σημαντικό έργο πολιτιστικό για τη Ζάκυνθο και για τα γράμματα. Μου άρεσε αυτό το οποίο είπατε ότι θα υπάρχουν εκδηλώσεις στα σχολεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό να συνδέσουμε τον Φόσκολο με τη νέα γενιά να μάθει τελικά, γιατί δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο οι νέοι να μην γνωρίζουν τα του τόπου μας και επειδή δεν υπάρχουν και ειδικά μαθήματα στα σχολεία που να μπορούν να διδάσκονται την ιστορία αυτού του τόπου, είναι πολύ σημαντικό μέσα από αυτές τις δράσεις να μπορέσουμε να δώσουμε και στους νέους μας και να τους πούμε τι ακριβώς έχει κάνει αυτό το νησί, έτσι, τι ανθρώπους έχει βγάλει και το πώς έχει πορευτεί όλα αυτά τα χρόνια με μια μεγάλη παράδοση στον πολιτισμό, στα γράμματα, στο θέατρο και όλα αυτά τα οποία έχουμε σαν νησί να παρουσιάσουμε.
2: Λοιπόν, επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους μας, ολοκληρώνουμε την μετάδοση αυτών των αποσπασμάτων κάπου εδώ, διότι πρέπει να σπεύσουμε ή στο Αργάσι που θα γίνει τώρα αυτή η τελετή της υπογραφής με τον εργολάβο του συμφωνητικού για την έναρξη του έργου της ανάπλασης παραλίας. Ολοκληρώνοντας την εκπομπή μας έτσι σήμερα εδώ, ήταν λίγη σε χρόνο αλλά πολύ μεστή σε θεματολογία. Όλα τα καυτά ζητήματα μπήκαν πάνω στο τραπέζι σήμερα, από τα πολιτικά μέχρι τα περιβαλλοντικά και τα πολιτιστικά. Και όταν σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας σχολιάζαμε για τις παρουσίες προσωπικότητων στη Ζάκυνθο από την Ιταλία για να τιμηθούν οι μεγάλοι ποιητές του νησιού και γενικά οι προσφορά τους στα γράμματα, στις τέχνες και τον πολιτισμό, είναι αδιανόητο εμείς λίγα λεπτά πιο πριν να μιλάμε είτε για διαρροές λιμάτων ή για μια απαράδεκτη εικόνα που παρουσιάζουν οι υποδομές αυτού του νησιού. Αυτού του νησιού που αντί για μπουγαρίνια μυρίζει λίμματα, όπως ξέρουμε τα χρόνια της λεγόμενης ανάπτυξης και του τουρισμού. Για να συνέλθουμε λοιπόν λίγο, είτε είμαστε πολίτες είτε είμαστε πολιτικοί, γιατί πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο σήμερα. Να περάσετε όλοι ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, να πάτε όπου σας αρέσει. Υπάρχουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις και ό,τι άλλο τραβάει η ψυχή σας σε αυτό το νησί. Καλημέρα σε όλους σας.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: στο σπίτι σου. Το μόνο μου να βιάσω. Μα είναι ένας άγγελος στην πόρτα σου. Δεν μ' αφήνει να περάσω.
1: Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Πόρα για σπορ.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλό απόγευμα, μάλλον. Δεν είναι μεσημέρι. Είναι απόγευμα σήμερα, Παρασκευής 18 του μηνός, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα πανιά μας, να μετρήσουμε στιγμές, να μετρήσουμε αποφάσεις, να μετρήσουμε πρόσωπα, να μετρήσουμε ευθύνες. Γιατί η σιωπή μπορεί να είναι εύκολη, η άποψη όμως θέλει θάρρος. Και εδώ η άποψη δεν φοβάται να μπει στο γήπεδο. Η αθλητική επικαιρότητα παίρνει θέση, οι πρωταγωνιστές μιλούν, οι ειδήσεις αποκαλύπτονται και η μπάλα κυλάει στο χορτάρι. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μαζί θα πορευτούμε να δημιουργήσουμε, θα έλεγα, τις κατάλληλες συνθήκες να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή, μια εκπομπή η οποία θα αφήσει το δικό της στίγμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ την διαδικασία μας. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Τόσα πράγματα έχουμε να πούμε σήμερα. Εδώ από την κοιλάδα του Μπεσαβάρ και του Αμολδοβάρ κερδίζω όλους τους Αλιμπάν, τους Μουτζαχεντίν, αυτούς τους απλούς ανθρώπους, όλους εσάς, του Μόχθου, της εργασίας, του μεροκάματου. Πάμε να γίνουμε όλοι μια όμορφη παρέα, να πούμε τόσα πολλά αθλητικά, πολιτικά, κοινωνικά, δρόμενα, όλα εδώ στο δικό μας πλυντήριο ειδήσεων.

Τα φιλιά μας από την καλοκαιρινή Ζάκυνθο. Εντάξει, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά για να κάνουμε Σεπτέμβρη. Έχουμε 18 Σεπτεμβρίου. Θα θέλετε ότι είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουμε φύγει από αυτό. Είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο. Λοιπόν, τηλέφωνα μετά τις 2 η ώρα. Μην παίρνετε τώρα τηλέφωνο, παιδιά, δεν θα το σηκώσω μέχρι να κάνουμε εδώ την εισαγωγή μας. Πόσα έχουμε να πούμε, πόσα συνέβησαν από τα χθες μέχρι σήμερα. Τόσα πολλά. Θα μιλήσουμε φυσικά για την μεγάλη μας αγάπη, για τον Αμπζάκυνθος. Πρεμιέρα εντός έδρας, αλλά όχι στο Δημοτικό Στάδιο, στο γήπεδο της Ηλιούπολης, αύριο στις 4 η ώρα. Μιλήσουμε για Super League 2, έχουμε παιχνίδια, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Θα μιλήσουμε για την αγαπημένη μας Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου. Χαιρετίζω όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Εμείς εδώ όμως δεν μοιράζουμε ατομικά ματζούνια. Αν θέλετε ατομικά ματζούνια, πηγαίνετε αλλού.

Χαιρετίζω εδώ τους φίλους και τις φίλες που έχουν ήδη συντονιστεί στο διαδίκτυο. Τι έγινε, παιδιά, σήμερα? Μυριστήκατε ότι μπορεί να γίνει κάτι περίεργο ή μυριστήκατε αίμα? Σαν το Σαμουήλ στο Κούγκι, ένα πράγμα θα πάμε. Κάποια στιγμή

Λοιπόν, αρκετοί φίλοι στέλνουν τα μηνύματά τους για την μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Για την Super League 2 έχουν και κάποιοι φίλοι και την αγωνία τους για την ΕΠΣΑ Κίνθου. Έρε την γλέντια, ας αρχίσουν τα όργανα. Διότι πάντα μας αρέσει η ΕΠΣΑ Κίνθου. Αυτή η ένωση ποτέ δεν μας αφήνει παραπονεμένος. Ένας φίλος εδώ μου λέει, πες κάτι ρε Δημήτρη για τη Βεζίνη, 2,5 ευρώ πήγε. Για Βεζίνη, μόνο η Βεζίνη. Το πετρέλαιο, το πετρέλαιο πώς το έχετε? Πήγα να βάλω στο αγροτικό σήμερα, ο καημένος, 30 ευρώ πετρέλαιο. Λέω, βάλε μου 30 ευρώ πετρέλαιο. Βάζει 30 ευρώ πετρέλαιο. 13,5 λίτρα με 30 ευρώ. Ο δείκτης σχεδόν δεν κουνήθηκε. Τι να πει κανείς? Ηλεκτρικά ποδήλατα, παιδιά. Ηλεκτρικά ποδήλατα. Εγώ το ψάχνω εδώ πέρα, μήπως πάρω κάποιο ηλεκτρικό ποδήλατο να μπορώ να κυκλοφορώ. Γιατί με 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, τι να πει κανείς? Οι αγελάδες, λέει, λόγω ανατομικής κατασκευής μπορούν να ανέβουν μια σκάλα, αλλά δεν μπορούν να την κατέβουν. Το ίδιο γίνεται και με την τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα. Είναι μια αγελάδα η οποία μπορεί να ανέβει τα σκαλιά, αλλά δεν μπορεί να τα κατέβει. Ναι, κυρίες και κύριοι, ηλεκτρικό ποδήλατο. Έχω βρει εδώ πέρα κάποιες εταιρείες που πουλάνε ηλεκτρικά ποδήλατα. Τι να την κάνω τη μηχανή τώρα? Πάει και η μηχανή. Με 2,5 ευρώ το λίτρο, πού να πηγαίνω? Θα πηγαίνω στο τραγάκι με ηλεκτρικό ποδήλατο σε λίγο. Έχει για αυτονομία, λέει, 200 χιλιόμετρα. Μου φτάνουν. Μια εβδομάδα περνάω. Άρε Μητσοτάκη. Γεια σου Κυριάκο Γίγαντα. Δώσε μας κι άλλο πόνο. Αντέχουμε. Τι να πούμε, αντέχουμε. Εντάξει. Όσο βλέπει ότι εμείς αντέχουμε, τόσο περισσότερο πόνο μας δίνει. Ευτυχώς που ήρθαν εδώ τα κλιμάκια, τα κυβερνητικά, εδώ στο νησί, και λύθηκαν όλα τα προβλήματα και του αθλητισμού. Του αθλητισμού τα προβλήματα λύνονται αυτόματα. Δηλαδή βάζεις τον αυτόματο πιλότο και λύνονται τα προβλήματα. Δεν χρειάζεται να γίνουν πρόσθετες παρεμβάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αυτόματα γίνεται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει κάνει θαύματα, έτσι. Λέει τώρα, ας πούμε, θέλω να μου κατασκευάσεις το δημοτικό στάδιο στα Κινθίων Ολυμπιονικών. Πάρα πολύ ωραία. Τι θέλεις να σου κάνω? Θέλω να μου βγάλεις το γήπεδο να πάρει αδειοδότηση. Ωραία. Πατάς λοιπόν, βάζεις εδώ όλα τα προαπαιτούμενα. Η τεχνητή νοημοσύνη σου λέει, έτσι, το γήπεδο είναι αδειοδοτημένο. Το κατεβάζεις και εσύ και λες, κύριε, να ορίστε, το έχουμε φτιάξει το γήπεδο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το γήπεδο του Μαχαιράδου. Πατάς τεχνητή νοημοσύνη, βάζεις τα στοιχεία του γήπεδου του Μαχαιράδου. Αδειοδότηση για τρίτη εθνική κατηγορία. Ορίστε, κύριε, πάρε να έχεις. Όλα τα θέλετε κι εσείς, έτσι. Μην είστε αχάριστοι. Μην είστε πλεονέκτες. Κοιτάξτε γύρω σας τι γίνεται.

Εμείς εδώ στο νησί είμαστε σαν το φάντασμα της όπερας. Ένα πράγμα. Λοιπόν, τα φιλιά μου εδώ, τις καλημέρες. Καλημέρα, γιατί τώρα εγώ το μεσημέρι εδώ, 6.30, 11.30 ώρα, παιδιά. Δεν γινόταν γιατί κοιμήθηκα λίγο αργά. Ήτανε 5 παρά νομίζω. Χαιρετίζω εδώ όλους τους πολίτες αυτού του νησιού, αυτής της πρωτόγνωρης Μπανανίας. Όλα τα έχουμε, τουρισμό, λίμματα, σκουπίδια, ποντίκια, τροχτικά, κατσαρίδες, αρουραίους. Στο τέλος που θα φύγουν και οι τελευταίοι τουρίστες, θα καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής.

Δημήτρη, πες αγωνιστικά λίγο αργότερα να δούμε τι γίνεται. Όλα καλά, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη μάχη αύριο. 4 η ώρα, μην το ξεχνάτε. 4 η ώρα παίζουμε. Δεν υπάρχει τηλεοπτική. Δεν υπάρχει καν μετάδοση. Super League 2 λέει 2026 ότι θα μετέδιδε όλα τα παιχνίδια. Αλλά εμείς είμαστε οι φτωχοί συγγενείς. Εδώ τους λέει τι να μεταδώσουμε. Να μεταδώσουμε το παιχνίδι Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου σε μια ουδέτερη έδρα που δεν θα έχει καθόλου κόσμο. Αν ήμασταν στην έδρα μας και είχε 1000 άτομα στο γήπεδο, ίσως να υπήρχε μετάδοση. Αλλά μη φοβάστε, μετά τις γιορτές, μετά το νέο έτος, ίσως υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να επιστρέψουμε και πάλι στην έδρα μας. Αλλά μην αφήνετε, παιδιά, τους αξιωματούχους να κάνουν δηλώσεις, διότι όσο κάνουν δηλώσεις οι αξιωματούχοι, τόσο πηγαίνουμε προς το πίσω, προς πίσω όσον αφορά το γήπεδο μας. Δηλαδή κάνουμε δηλώσεις, λέμε τον Οκτώβριο, μετά κάνουμε ξανά δηλώσεις, λέμε τον Νοέμβριο, μετά ξανακάνουμε δηλώσεις, λέμε το Δεκέμβριο, οπότε όχι άλλες δηλώσεις, δεν θέλουμε άλλες δηλώσεις.

Έτσι είναι η κατάσταση, παιδιά. Είμαστε, θα έλεγα, κάπως. Αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, είμαστε ένα πράγμα εδώ στο νησί, σαν το φάντασμα της όπερας. Διότι πάνω από το νησί πλανάται συνεχόμενα ένα φάντασμα. Τώρα ποιο είναι αυτό, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει, η φαντασία σας.

Λοιπόν, συντονιστείτε, διότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε φυσικά και μια προεκλογική περίοδο παρατεταμένη, όχι σε επίπεδο βουλευτικών εκλογών. Αυτή έτσι κι αλλιώς την έχουμε. Καταλαβαίνετε ότι έρχονται εδώ κλιμάκια κυβερνητικά, τάζουν, λένε χίλια δύο πράγματα, διότι

διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μετά την καταγγελία την οποία την έκανε ο κύριος Δραυτόπουλος, ο Χαράλαμπος Δραυτόπουλος.

Πολλά λέγονται. Μπορείτε να διαβάσετε σήμερα στην σελίδα 10 της εφημερίδας Ερμής ένα αναλυτικό ρεπορτάζ το οποίο το έκανα χθες που αφορούσε την ΕΠΖΑ Κίνδο. Θα το διαβάσουμε πάλι σήμερα, θα το εξετάσουμε μαζί, θα αναλύσουμε όλα τα γεγονότα. Διότι πώς να το κάνουμε, η ΕΠΖΑ Κίνδο έχει μια διοικούσα προσωρινή επιτροπή η οποία τρέχει τις διαδικασίες, μια διοικούσα επιτροπή η οποία έχει ένα και μοναδικό σκοπό. Την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Το ερώτημα όμως είναι ένα και μοναδικό. Πότε θα γίνουν οι εκλογές στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας? Θα το απαντήσουμε μέσα μέσω αυτής εδώ της εκπομπής. Και εδώ το φάντασμα είναι πάνω από τα γραφεία της Ενώσεως στο Γαϊτάνι. Όχι του γηπέδου, γιατί γήπεδο δεν υπάρχει στο Γαϊτάνι. Είναι ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Εκεί είναι λες και έχει πέσει βόμβα ναπάλμ. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, μόνο τα γραφεία έχουν μείνει και μια κερκίδα η οποία έχει φθαρεί από το χρόνο

Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι και τα μηνύματα τα οποία έρχονται συνεχόμενα. Μηνύματα που έχουν να κάνουν και με την Εύα Ζακύνθου.

Λοιπόν, αυτά με το φάντασμα της όπερας και σιγά σιγά περνάμε στα δικά μας. Πάμε σιγά σιγά να αναλύσουμε την επικαιρότητα όσο αυτή έχει αυτή τη στιγμή.

Είχαμε και το κύπελο Ελλάδος χθες. Τι έγινε με το παιχνίδι ΑΕΚ? Πανστεραϊκός 8-1. Πολλά είναι. Και μετά εμείς λέγαμε για τον αθλητικό Μιλολεβάτε που είναι ήταν απροετοίμαστος εδώ στο νησί και δέχτηκε τα τέρματα από τον Ατρόμητο Πατρών. Υπάρχουν και χειρότερα. Γιώσο Πανστεραϊκός, ο οποίος έβαψε το λιοντάρι μαύρο χθες. Μαύρη ημέρα

για τις Σέρες, μετά την οχτάρα που έφαγε από την ΑΕ. Και αυτοί εκεί οι ενωσίτες να μην σταματήσουν καθόλου. Ντροπή. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μιτσάρας λέει: γεια σου Μιτσάρα. Γεια σου Δημήτρη. Δηλαδή ουσιαστικά Μιτσάρας, ναι. Σ' ακούω λέει από την Κινέτα. Στην Κινέτα, ε. Τι ωραία Κινέτα. Νομίζω εκεί είχε σπίτι και ο Σιμίτης, αν δεν κάνω λάθος, του άλλου Πασόκ. Του εξυγχρονισμού ήταν αυτός. Όχι του Ορθόδοξου. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα και από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα και από την Πάτρα και φυσικά μηνύματα και από εδώ, από το νησί μας. Να δώσουμε χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους, σε όλους τους κατοίκους αυτού του νησιού. Εσείς που οδηγείτε, προσοχή παιδιά, κυρίες μου, κύριοι, προσοχή μέσα στα αυτοκίνητά σας, μην τρέχετε, διότι λοχεύουν κίνδυνοι. Λοιπόν, χαιρετίσμα να δώσω εδώ στο φίλο μου τον Νικόλα, τον Μαρίνιο, τον Αλίμονο. Ελπίζω να μας ακούει μέσα το διαδικτύο, να μην έχει τίποτα διακοπές το σύστημα. Χαιρετισμούς να δώσουμε στην όμορφη παρέα εκεί στη Λιθακιά, σε όλα τα χωριά. Υπάρχει πολλής κόσμος που σας ακούει. Να δώσω χαιρετισμό στο φίλο μου τον Βασίλη, στο Άνω Γερακάρι, εκεί από τον Άγιο Νικόλα τον Ανεμοδούρη. Καλώς ο χαιρετισμός εδώ στο φίλο μου τον Αντώνη, στον Αντώνη τον Μποζίκη. Ποιος μπορεί να πάει και να το κάνει live από το κινητό? Εγώ δίνω λέει 50 ευρώ. 50 ευρώ δίνει. Ακούτε τώρα τι γίνεται. Ο Αντώνης δίνει 50 ευρώ σε όποιον πάει να το κάνει live από το κινητό το παιχνίδι της Ζακύνθου με την Ελλάδα Σύρου. Σούπερ Λεκ 2, άκουσον άκουσον. Δεν υπάρχει ούτε μετάδοση πουθενά, έτσι. Αν, εντάξει, 50 ευρώ εσύ, 50 ευρώ ο άλλος, θα μαζέψουμε καμιά 500. Κάποιος να το κάνει live, ρε παιδιά. Κάποιος θα πάει από τη διοίκηση εκεί πέρα. Εντάξει, ο Αλέξης θα είναι εκεί πέρα, ο Σάκης ο Μήλος θα είναι εκεί. Έλα, λοιπόν, εντάξει, κάντε το live να δούμε τίποτα.

Λοιπόν, να δώσω ένα ευχαριστώ γρήγορα εδώ στους, στα παιδιά που στηρίζουν την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν ήταν και αυτοί, τι θα κάναμε δεν ξέρω. Αυτοί συνεισφέρουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο όλα αυτά τα χρόνια. Ταβέρνα Διαχρονικών στο Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος, Χεροπολίο Πίλικα, Κάλβου 73, ο φίλος μας ο Σάκης ο Βούλτσος με το Καλίνικο στο Γαλιπάδο. Μαζί μας πάντα είχαστε από ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50, ο Θοδρής ο Ξένος με το Βένους, Beach Bar στο Τσιλιβί. Μαζί μας πάντα ο Σάκης ο Γλαβάς και ο Μάρης ο Μπάγκαλης με την εμπορική και στην Αγριλιά, στον δρόμο προς Λαγανά. Πάντα μαζί μας στη τροματοπίαζα εκεί του φίλου μας του Παναγιώτη του Στράνη στο Κάτω Γερακάρι. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας, Καπαρέλες. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Κοτσόνης ο Μπολέτσος με τη διανομή πετρελαίου θέρμασης. Ο φίλος μας ο Κώστας. Κώστας είπα, συγγνώμη, Γιώργος. Κώστας, πού μου ήρθε Κώστας. Γιώργος Καπνίσης. Γκίσμο στον εγκαιρικό web εφαρμογέ σε ψηφιακές διαφημίσεις. Οικολογική Γεωργική, Βάρζελης Παναγιώτης. Ο γιοπόνος μας στο Σαλακινάδο. Ακαδημία Αψάκηθος. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Ανδρέας Παπαδρεού και Αναστάσιος. Διανομή τροφίμων και παρευμάτων στα Καμπασέικα στο Μουζάκι. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση. Γιώργος Μουζάκης, Βαλερόζο, Αλεξάνδρου 83. Κάντο Λαμπή, Κωνστάθης Καραμαλέκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων. Μπαρμπέρικο, Δήμητρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Ο φίλος μας ο Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, στην Καμάρα, Αγίου Λαζάρου στον Πλάνο. Το καλύτερο καφέ της πόλεως μας, Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέκου 6 και Σαντουρέικα. Φούρνος του Κόουτς, Δωρούς και Νήσης Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Πάντα μαζί μας. Ο φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας με την πιτσαρία Τελάρτε στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίστελα Καθρέπτες, Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι και Μάγκο.

Λοιπόν, θα πάμε στην ομάδα της Ζακύνθου. Έχουμε και διαιτητές, τα είπαμε και χθες για την Super League 2. Τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Παιδιά, πρέπει να πάρουμε την νίκη. Πρέπει η ομάδα να επιστρέψει με τους 3 βαθμούς, να πάμε στους 4, διότι έχουμε μπροστά μας ένα βαρύ πρόγραμμα. Μετά πηγαίνουμε να παίξουμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Μετά έχουμε Απόλλων Καλαμαριάς, μέσα αλλά έξω. Μετά πηγαίνουμε νομίζω στην Καρδίτσα. Και μετά πηγαίνουμε στην Τρίπολη να παίξουμε με τον Αστέρα Άκτορ Β. Όπως καταλαβαίνετε, είναι βουνό αυτό που πρέπει να ανέβουμε. Οπότε λοιπόν είναι μονόδρομος το τρίποντο. Αύριο 4 η ώρα. Όχι, δεν μας κάνει ισοπαλία.

Λοιπόν, θα επιστρέψουμε πάλι στην ομάδα της Ζακύνθου. Πάμε λίγο στην ΕΠ Ζακύνθου. Τα είπαμε και χτες, έχουν περάσει 15 ημέρες από την απόφαση του πρωτοδικείου και περισσότερες από 10 από τη συγκρότηση της προσωρινής διοίκησης, τα επόμενα βήματα που πρέπει να δρομολογηθούν και τα δύο μεγάλα αγκάθια που παραμένουν ανοιχτά. Τι προβλέπει το άρθρο 28 του καταστατικού για την έκτακτη Γενική Συνέλευση και γιατί το επόμενο βήμα αποκτά σημασία πριν γίνουν λάθος χειρισμοί. Και τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα 3/5 το μελών. Για τους λάτρεις της ΕΠ Ζακύνθου πρέπει να πούμε κάποια πραγματάκια. Είναι κόσμος που μας ακούει. Πρέπει, γιατί βρισκόμαστε υπό το σκότος αυτή τη στιγμή. Στο σκοτάδι. Πρέπει να βγούμε από αυτό το σκοτάδι, να βγούμε στο φως. Βέβαια το φως πάντα νικάει το σκοτάδι, αλλά στη δική μας περίπτωση ακόμη δεν το έχει νικήσει. Μπορεί να έχουμε μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε μείνει ακόμη στην αρχή. Έχουν περάσει 15 μέρες από την απόφαση του πρωτοδικείου για τον ορισμό της προσωρινής διοικούσης επιτροπής και περισσότερες από 10-11 μέρες από τη στιγμή που η νέα προσωρινή διοίκηση συγκροτήθηκε σε σώμα. Αρκετό χρονικό διάστημα προκειμένου να έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την επιστροφή της Ένωσης σε καθεστώς κανονικότητας. Γιατί δεν είμαστε σε καθεστώς κανονικότητας. Και όμως, μέχρι αυτή τη στιγμή, αυτό που καταγράφεται είναι περισσότερο, θα έλεγα, μια άπνοια εξελίξεων παρά μια επιτάχυνση των διαδικασιών. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, το έγγραφο που αφορά τη διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έτσι ώστε να συνταχθεί η λίστα με τις ομάδες που μπορούν να συμμετέχουν, δεν έχει ακόμη σταλεί. Μπορεί να σταλεί σήμερα, μπορεί να σταλεί αύριο, αλλά και σήμερα Παρασκευή λίγο δύσκολο να έχουμε απάντηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πρόκειται για το βήμα που συνδέεται με την έναρξη της διαδικασίας προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αντικείμενο της αρχιερεσίας στην Ένωση. Περιμένουμε λοιπόν την υπογραφή της Προέδρου, της κυρίας Ροδούλας Πινδάκη, έτσι ώστε να ξεκινήσει η συγκεκριμένη διαδικασία. Κάθε μέρα όμως που περνά αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Βρισκόμαστε πλέον στα μέσα του Σεπτέμβρη. Όχι στα μέσα, έχουμε περάσει και τα μέσα του Σεπτέμβρη και η Ζακύνθου εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια διόμορφη, θα έλεγα, μεταβατική κατάσταση. Υπάρχει διοίκηση, αλλά πρόκειται για προσωρινή διοίκηση με συγκεκριμένη αποστολή, η οποία έχει το χαρακτήρα μιας κανονικά εκλεγμένης διοίκησης με πλήρη και απεριόριστη θητεία. Αν και η νέα διοίκηση που θα προκύψει δεν θα έχει απεριόριστη θητεία τετραετίας, θα έχει θητεία μόνο για 15 μήνες περίπου, μέχρι να ολοκληρωθεί η τετραετία η οποία άρχισε εκείνο το Γενάρη του 2024. Άρα λοιπόν Γενάρης του 24, Γενάρης του 28 και μετά πάμε σε μια άλλη εκλογική διαδικασία.

Γι' αυτό και το ζητούμενο δεν είναι απλώς να υπάρχει μια διοίκηση. Το ζητούμενο είναι να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην εκλογή νέας διοίκησης από τα ίδια τα σωματεία της Ένωσης. Τα βήματα που θα γίνουν από εδώ και πέρα είναι κρίσιμα, όχι μόνο για τη διοικητική ομαλοποίηση της ΕΠΣΑΚΙΤΟ, αλλά και για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν άμεσα το τοπικό ποδόσφαιρο. Είναι πολλά τα μέτωπα, είναι πολλά τα θέματα τα οποία ψάχνουν να βρουν τη λύση. Και εδώ βρίσκεται έτσι ένα από τα πιο σημαντικότερα ανοιχτά μέτωπα, το οποίο το μέτωπο το άνοιξε η προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Στην τακτική λοιπόν η Γενική Συνέλευση του περασμένου Ιουνίου έχει καταγραφεί στα πρακτικά απόφαση των σωματείων μελών, σύμφωνα με την οποία, εφόσον μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες εργασίες από τη Δημοτική Αρχή στα γήπεδα, ακόμη και στο ενωσιακό γήπεδο, τα σωματεία δεν θα κατέβουν να αγωνιστούν. Πρόκειται για μια απόφαση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτελεί καταγεγραμμένη θέση της Γενικής Συνέλευσης, παιδιά. Το ζήτημα που τίθεται πλέον είναι τι θα συμβεί εάν η συγκεκριμένη ημερομηνία παρέλθει χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Εφόσον απαιτηθεί αλλαγή ή άρση της συγκεκριμένης απόφασης, προκύπτει εκ νέου θέμα σύγκλησης και απόφασης Γενικής Συνέλευσης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί ιδιαίτερα όταν ο χρόνος μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου είναι πλέον ελάχιστος. Υπάρχει λοιπόν μια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λέει ότι μέχρι 30/9, αν δεν έχουν γίνει απαραίτητες εργασίες στα γήπεδα, εμείς δεν κατεβαίνουμε να αγωνιστούμε. Και πείτε μου εσείς, που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ούτε μια παρέμβαση σε κάποιο γήπεδο πλην εκεί το κόψιμο των χόρτων στο γήπεδο του Ρωμυρίου, πιστεύετε εσείς ότι η Δημοτική Αρχή θα κάνει όλες αυτές τις παρεμβάσεις έτσι ώστε μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη να είναι όλα έτοιμα? Όχι. Οπότε λοιπόν, εδώ η Γενική Συνέλευση, η απόφασή της, η οποία έχει περάσει τα πρακτικά, λέει συγκεκριμένα πράγματα, ότι αν δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις, εμείς σταματάμε. Για να γίνει άρση όμως της συγκεκριμένης απόφασης, θα πρέπει να γίνει εκ νέου Γενική Συνέλευση. Αλλά στην φάση που είμαστε δεν μπορεί αυτό να συμβεί. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το θέμα περιπλέκεται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή την απόφαση την αναιρούμε και την πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων, γιατί μπορεί να βρεθεί ένα σωματείο και να πει: κύριε, εδώ υπάρχει μια απόφαση και η απόφαση αυτή δεν τηρείται. Και μπορεί να έχουμε, θα έλεγα, πάλι καταγγελίες. Μπορεί να έχουμε πάλι ιστορίες. Έχουμε φυσικά και την καταγγελία του Μπάμπη του Ραυτόπουλου, που ουσιαστικά ζητάει την άρση της αθλητικής ιδιότητας, διότι δεν είχε γίνει σύσταση της, δεν είχε συγκροτηθεί ακόμα η προσωρινή διοικούσα επιτροπή, αλλά από τη στιγμή που έχει συγκροτηθεί εδώ η προσωρινή διοικούσα επιτροπή, θεωρώ ότι αυτή η καταγγελία πλέον δεν έχει βάση, γιατί υπάρχει μια διοίκηση έστω και προσωρινή στην ΕΠΣΑΚΙΝΔΟ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο καταστατικό της Ένωσης να δούμε δύο-τρία πραγματάκια. Τι αναφέρει το άρθρο 28? Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΑΚΙΝΔΟ δύναται να συγκαλέσει έκτακτα την Γενική Συνέλευση εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Δεύτερον, υποχρεούται να τη συγκαλέσει όταν υποβληθεί γραπτό αίτημα από τα 3/5 των σωματείων μελών. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί το αργότερο εντός 20 ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα σωματεία που υπέβαλαν το αίτημα μπορούν να προχωρήσουν τα ίδια στην σύγκλησή της και ως τελευταίο μέτρο να ζητήσουν τη συνδρομή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η πρόσκληση πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
Λοιπόν, το κρίσιμο σημείο τώρα της διαδικασίας. Με βάση τα παραπάνω, το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι απλό, αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό. Ποιο ακριβώς είναι το επόμενο βήμα της προσωρινής διοίκησης? Εφόσον λοιπόν η προσωρινή διοίκηση έχει συγκροτηθεί σε σώμα και ασκεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί, το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει ήδη, έτσι. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να οδηγηθεί η Ένωση ως το δυνατόν γρηγορότερα στις αρχαιρεσίες. Με βάση λοιπόν το άρθρο 28 του Καταστατικού, η διαδικασία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κινηθεί από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της. Αυτό που χρειάζεται επομένως είναι ένα καθαρό χρονοδιάγραμμα και σαφείς αποφάσεις. Άρα λοιπόν εδώ το Συμβούλιο, έτσι, συγκαλεί, παίρνει απόφαση να συγκαλέσει η Γενική Συνέλευση, στέρνει το διαβιβαστικό στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα απαντήσει ποιες ομάδες έχουν το δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση και ποιες ομάδες έχουν το δικαίωμα του εκλέγεν και του εκλέγεστε. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλό το βήμα το οποίο πρέπει να γίνει. Πρέπει λοιπόν το διαβαστικό αυτό να σταλεί στη Γενική Γραμματεία και η ΕΠΖΑ Κίνδου να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με θέμα αρχαιρεσίες. Δεν πρέπει λοιπόν να πάμε τώρα να χάσουμε κι άλλο χρόνο, έτσι ώστε να στείλουμε το έγγραφο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να μας απαντήσει ποιες ομάδες, να πάμε σε μια Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Όχι, αυτό το αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει αυτή η Διοικούσα Επιτροπή. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει αυτή η Διοικούσα Επιτροπή, θα μπορούσαν να τα κάνει όλα η Γενική Συνέλευση. Άρα λοιπόν εδώ μη χρονοτριβούμε, θα πρέπει να δοθούν άμεσες λύσεις και γρήγορες λύσεις. Εδώ δηλαδή θα πρέπει να πάμε και σε μια άλλη ιστορία, να δούμε ποιες ομάδες είναι αυτές που μπορούν να συμμετέχουν σε μια εκλογική διαδικασία, να μην την πατήσουμε πάλι όπως την πάτησε η προηγούμενη διοίκηση, η οποία τουλάχιστον έβαλε δύο ομάδες να παρίσταται σε μια άτυπη, θα έλεγα, Γενική Συνέλευση, αλλά υπήρχε μια παρατυπία και πάνω σε αυτή την παρατυπία πάτησε ο κύριος Ραυτόπουλος, έκανε μια καταγγελία, δικαιώθηκε μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αλλά δικαιώθηκε και μέσω του εφετείο Αθηνών, όπου ουσιαστικά το εφετείο απέρριψε την προσφυγή που είχε κάνει η προηγούμενη διοίκηση. Που θέλω να καταλήξω ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι αυτή που θα κρίνει και θα πει ποιες ομάδες αυτή τη στιγμή μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης. Εδώ μπαίνει και ένα ερώτημα, γιατί ακούγονται διάφορα στα πηγαδάκια, ακούγονται διάφορες φωνές, αν έχει δικαίωμα ο Απζάκη το 1961 να συμμετέχει στην διαδικασία τη συγκεκριμένη από τη στιγμή που η ομάδα δεν είναι πλέον αεραστεχνική αλλά ανέβηκε, έχει γίνει επαγγελματική, έχει γίνει ανώνυμη εταιρεία. Και πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, και γιατί λέγονται και ακούγονται, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, γιατί εμείς τα πράγματα τα λέμε ξεκάθαρα εδώ πέρα, υπάρχουν δύο στρατόπεδα μέσα, τέλος πάντων, στην Ένωση, στρατόπεδα τα οποία, έτσι, διεκδικούν τις εκλογές. Η Ζάκυνθος λοιπόν από τη μεριά της, ο Αψζάκηθος, επειδή είναι μεγάλη η ομάδα του νησιού, δεν μπορεί να μείνει αμέτωχη από αυτή την ιστορία, πρέπει να έχει ένα ρόλο, θα έλεγα, πρωταγωνιστικό. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα η Ζάκηθος πλέον αρχίζει ενεργά και κινείται πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέγεται ΕΠΖΑ Κίνθου, διότι και αυτή θέλει να διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι νόμοι και η δημοκρατία μας. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει, θα έλεγα,
μια κινητικότητα, το αν υπάρχει το ερώτημα αν μπορεί, ας πούμε, η Ζάκυνθος να συμμετέχει στην διαδικασία, την εκλογική, στην Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή οριστεί από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Αυτό βέβαια θα το απαντήσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το έχω ψάξει λίγο εδώ πέρα και έχω βρει κάποιες απαντήσεις που ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσουν, ενδεχομένως να μην βοηθήσουν, αλλά θα ήθελα να τις καταθέσω σε όλους εσάς. Λοιπόν, η ομάδα της Ζακύνθου ανέβηκε στην Super League 2. Μετά από την προσπάθεια την οποία έκανε. Και το ερώτημα, το βασικό ερώτημα είναι αν το ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο μιας ανώνυμης εταιρείας της Super League 2 χάνει αυτομάτως την ιδιότητα του μέλους ή την κρατάει. Ο ισχύον κανονισμός των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αναφέρει ότι μετά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας το ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο ανεξαρτητοποιείται από αυτήν και παραμένει ενεργό και μπορεί να αγωνίζεται στα πρωταθλήματα ευθύνης της οικίας ένωσης και την ανώτερη κατηγορία της, δηλαδή στην αλφα κατηγορία. Άρα λοιπόν έχουμε δύο ξεχωριστές οντότητες. Έχουμε την ΠΑΕ που αγωνίζεται στην Super League 2 και έχουμε και το ερασιτεχνικό, τον ερασιτέχνη, την ομάδα που αγωνίζεται στην αλφα κατηγορία της Ζακύνθου, η οποία έτσι, από τη Β' ανέβηκε στην αλφα. Το άρθρο 14 του αθλητικού νόμου, όπως εφαρμόζεται στις αθλητικές ενώσεις, προβλέπει ότι στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν με αντιπροσώπους τα αθλητικά σωματεία μέλη της Ένωσης και κάθε σωματείο διαθέτει μια ψήφο. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του Ερασιτεχνικού Σωματείου. Επιπλέον, για να έχει ένα σωματείο δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η ειδική αθλητική αναγνώριση, εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρό αθλητικών σωματείων και συμμετοχή στις απαιτούμενες επίσημες διοργανώσεις κατά τα προβλεπόμενα έτη. Δεν προκύπτει από αυτή τη διάταξη αποκλεισμός επειδή το σωματείο έχει ιδρύσει ΠΑΕ που αγωνίζεται στην Super League 2. Άρα μιλάμε για τον ΑΠ Ζάκυνθος. Πρώτον, αν το ερασιτεχνικό σωματείο εξακολουθεί να είναι ενεργό, είναι μέλος της ΑΠ Ζακύνθου, έχει την απαιτούμενη ειδική αθλητική αναγνώριση, είναι και γραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρό, πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχή στις διοργανώσεις. Λοιπόν, χτυπάει και το τηλέφωνο, να το σηκώσω λίγο.

0: σου ξυπνά. Λοιπόν, μένουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Ή μάλλον βάζω μια τελεία στο συγκεκριμένο θέμα. Πάμε, γιατί έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο Διονύσης Κορνιός στην αλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Να τον χαιρετήσουμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά. Σήμερα έχεις γενέθλια.
1: Σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα. Σου εύχομαι τα καλύτερα, αδερφέ. Να έχεις υγεία, να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς, τα παιδιά σου πάνω απ' όλα φυσικά. Έτσι. Και πάντα επιτυχίες. Βέβαια, έχεις σήμερα γενέθλια παρέα με τον Μάριο τον Ηλιόπουλο. Μην το ξεχνάς αυτό, έτσι.
1: Ναι, ωραία, βεβαίως. Λοιπόν, να κεράσω τίποτα.
0: Να κεράσεις.
1: Ναι.
0: Άμα κερδίσουμε την Κυριακή, να κεράσεις μετά, ναι.
1: Τώρα δεν υπάρχει άμα κερδίσουμε. Θέλω να πω εμένα πράγματα με το όνομά τους.
0: Με το όνομά τους, ναι, βεβαίως, ακούμε.
1: Η Ζάκυνθος, κύριε Πετά, είχε πληρώσει πολύ ακριβά τις επιλογές του παρελθόντος. Και όταν λέω ακριβά, το εννοώ κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Σε έχει πληρώσει με ένα αφημί που οδηγήθηκε σε πλήρη χρεοκοπία. Και με ένα δεύτερο αφημί του οποίου τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις συνέπειες επιλογών προηγούμενων ανθρώπων καλούνται να πληρώσουν κάποιοι άλλοι σήμερα.
0: Ωραία.
1: Εμείς κρυφτήκαμε, ούτε πετάξαμε τις ευθύνες αλλού και δεν εγκαταλείψαμε την υποχρέωση που βρήκαμε μπροστά μας. Την αναλάβαμε και την πληρώνουμε.
0: Σωστό.
1: Με απλά λόγια, ένας άλλος άνθρωπος έπαιρνε τις αποφάσεις και σήμερα κάποιοι άλλοι πληρώνουν τον λογαριασμό. Και είναι τουλάχιστον προκλητικό ανθρώποι που συντέθηκαν με εκείνη την εποχή. Και μιλάω συγκεκριμένα, να εμφανίζονται σήμερα ως ρυθμιστές του μέλλοντος του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Ο κύριος Δούναρης είχε για χρόνια τον απόλυτο έλεγχο και ρόλο στη Ζάκυνθο. Η κυρία Σκυνθάκη είχε επίσης ενεργό και μακροχρόνια παρουσία στα ποδοσφαιρικά πράγματα του νησιού.
0: Ναι.
1: Και σήμερα εγώ έτω ένα πολύ απλό ερώτημα. Ποιος φοβάται τη Ζάκυνθο? Γιατί τόση προσπάθεια και πρεμούρα να βρεθεί η Ζάκυνθος έξω από διαδικασίες τις οποίες έχει δικαιείται να συμμετέχει? Όταν δημιουργήθηκε, κύριε Πέτα, η Προσωρινή Επιτροπή,
0: ναι,
1: εμφανίστηκε την τελευταία στιγμή νομικά επιχειρήματα για να μείνει η Ζάκυνθος εκτός. Η δική μας θέση από την πρώτη στιγμή ήταν ότι αυτά τα επιχειρήματα ήταν τουλάχιστον αμφιλεγόμενα και ότι δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν ένα τέτοιο αποκλεισμό. Δεν κάναμε φασαρία, τους αφήσαμε να προχωρήσουν. Γιατί πολλές φορές πρέπει να αφήσει κάποιον να δείξει μόνος του μέχρι που είναι διατεθειμένος να φτάσει για να πετύχει το σκοπό του. Και σήμερα, κύριε Πέτα, οι μάσκες έπεσαν. Διότι πλέον θεωρούμε ότι εκείνος ο αποκλεισμός της Ζακύνθου από την Προσωρινή Επιτροπή δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Δεν ήταν τυχαίος δηλαδή.
1: Δεν ήταν τυχαίο περιστατικό. Ήταν το πρώτο βήμα μιας μεθόδευσης που κατά τη δική μας εκτίμηση είχε από τότε έναν και μόνο στόχο. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η Ζάκυνθος να βρεθεί εκτός και από την εκλογική διαδικασία. Τότε κάποιοι πίστεψαν ότι κατάφεραν να μας αφήσουν έξω από την Προσωρινή Επιτροπή. Σήμερα καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουν πλέον όλοι πολύ καλύτερα γιατί το ήθελαν. Αλλά, κύριε Πέτα, το τυρί είδανε.
0: Άρα ουσιαστικά ήταν το πρώτο βήμα αυτό.
1: Βεβαίως. Είδαν όμως το τυρί. Η φάτα δεν την είδαν. Γιατί εμείς τεχνιέντος αφήσαμε τα γεγονότα να μιλήσουν από μόνα τους. Και τώρα τα γεγονότα οδηγούν στο ίδιο ερώτημα. Γιατί επιχειρείται ξανά να τεθεί θέμα συμμετοχής της Ζακύνθου, αν ο αποκλεισμός εκείνης της νύχτας δεν είχε καμία σχέση με τις εκλογές, τότε ας αποδεχτεί σήμερα στην πράξη. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να εμποδίσουν να συμμετέχει κανονικά στις εκλογές της Ζάκυνθου?
0: Υπάρχει αυτή η πληροφόρηση ότι εμποδίζεται η ομάδα να συμμετέχει στην διαδικασία τη συγκεκριμένη?
1: Βεβαίως. Εμποδίζεται από συγκεκριμένους ανθρώπους. Τεχνιέντος. Μόνο που δεν ξέρουν τον τρόπο να το κάνουν.
0: Πώς μπορεί όμως να εμποδιστεί μια ομάδα όταν πληρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες? Γιατί, αν δεν πληρεί τις διαδικασίες μια ομάδα, δεν μπορεί να αγωνιστεί. Αυτό θα το αποφασίσει η Γενική Γραμματεία.
1: Ακούστε να δείτε, είναι αστεία μόνο να τα λέμε αυτά. Τελειώσουμε τη συζήτησή μας, θα το καταλάβετε κι εσείς.
0: Ναι, σ' ακούμε.
1: Η Προσωρινή Επιτροπή λοιπόν δεν τοποθετήθηκε εκεί για να κατασκευάσει συσχετισμούς, ούτε για να αποφασίσει ποιος τη βολεύει να ψηφίσει και ποιος όχι. Τοποθετήθηκε για να οδηγήσει την Ένωση σε νόμιμες, καθαρές και αδιάβητες εκλογές. Αυτό γίνεται με έναν τρόπο. Φτιάχνει μια λίστα με τα ενεργά σωματεία της Ένωσης, τη στέλνει στη Γενική Γραμματεία, επικυρώνεται και επιστρέφει και γίνονται εκλογές.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δουλειά ούτε να ψάχνει ποιος έχει δικαίωμα, δεν είναι δική της δουλειά. Η δουλειά της είναι να γράψει στη λίστα όλα τα σωματεία που έχει τη δύναμή της. Τα σωματεία αυτά είναι 15 και μέσα σε αυτά είναι και η Ζάκυνθος.
0: Η Γενική Γραμματεία είναι αυτή που αποφασίζει.
1: Η Γενική Γραμματεία είναι αυτή που αποφασίζει, λοιπόν. Mm-hmm. Μην κάνει κανείς κανένα αστείο και στείλει λίστα με 14 ομάδες, θα πάει φυλακή. Για να το ξέρουμε δηλαδή, για να ξέρουμε ακριβώς τι μιλάμε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα υπάρχει λάθος, δεν θα υπάρχει αμέλεια. Μην κάνει κανείς το λάθος και στείλει λίστα με 14 ομάδες.
0: Μα πώς είναι δυνατόν να στείλει λίστα με 14 ομάδες?
1: Και ακούω ότι θα αποφασίσουν, λέει, οι ομάδες, θα ρωτηθούν οι ομάδες αν θα ψηφίσει Ζάκυνθος και κάτι τέτοιο.
0: Πώς... Συγγνώμη τώρα, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρή. Πώς θα ρωτηθούν οι ομάδες όταν η Γενική Γραμματεία θα στείλει τη λίστα των ομάδων εκείνων που έχουν το δικαίωμα του εκλέγει και το εκλέγεστε?
1: Γιατί η Ευρωπή έχει ήδη 10 μέρες. Έχει φτιάξει τη λίστα με τα σωματεία. Είναι, έχει στείλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
0: Δεν έχει. Μέχρι χθες δεν είχε υπογραφεί το σχετικό διαβαστικό.
1: Τι περιμένουμε. Για ποιο λόγο δεν είχα.
0: Για ποιο λόγο δεν έχει σταλεί.
1: Ναι, 10 μέρες τώρα. Για ποιο λόγο δεν έχει φτιαχτεί η λίστα με τα σωματεία που έχει ένωση τη δύναμή της.
0: Η λίστα έχει φτιαχτεί, δεν έχει υπογραφεί.
1: Γιατί δεν έχει υπογραφεί και δεν έχει σταλεί. Για ποιο λόγο.
0: Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Το ερώτημα το κάναμε και εμείς εχθές εδώ στην εκπομπή. Το έκανα και εγώ εχθές στην εκπομπή.
1: Τώρα όμως το δέχτηκε το εντάξει. Εδώ θα σας πω εγώ το λόγο. Mm-hmm. Διότι προσπαθεί να γίνει το μαγειρίο.
0: Και πώς μπορεί να γίνει ένα μαγειρίο όταν υπάρχει νόμος μπροστά?
1: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει. Θα σας εξηγήσω γιατί θα γίνει. Γιατί ο Άψακητος είναι ενεργό ερασιτεχνικό σωματείο και η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Έχουμε και δικαίωμα στη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία και στο πρωτάθλημα. Αν κάποιος υποστηρίζει το αντίθετο, να πει δημόσια με το ονοματεπώνυμό του, με τον νόμο και το άρθρο και την παράγραφο του άρθρου που επικαλείται, και να μας το πει. Όχι με ψιθύρους και παρασκηνιακές ερμηνείες γύρω-γύρω στα καφενεία, γιατί έτσι δεν προχωράει μπροστά το ποδόσφαιρο. Αφήστε με τώρα λοιπόν, θα σας πω εγώ ορισμένα παραδείγματα συγκεκριμένων ομάδων που ΑΕ, ποδοσφαιρικών ανώνυμων εταιριών, που κέλαμε μερός στα τοπικά πρωταθλήματα των ενώσεών τους και ψηφίζουν στις εκλογές και έχουν και υποψηφίους.
0: Για πάμε.
1: Ωραία. Ναι. Θα πάμε με το πρώτο.
0: Ναι, ναι, σ' ακούμε.
1: Η ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Η ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Η ομάδα του ΠΑΟΚ, λοιπόν, η ομάδα του Μακεδονικού, η ομάδα του Καμπανιακού, αυτές οι ομάδες και οι τρεις ήταν ποδοσφαιρικές, είναι μάλλον, η μία είναι ακόμα και οι άλλες δύο ήταν ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες την ίδια χρονιά που έγιναν εκλογές στην ΕΠΣ Μακεδονίας. Υπάρχουν έγγραφα, υπάρχει η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που τους επιτρέπει να ψηφίσουν. Έλαβαν μέρος στις εκλογές, υποψήφιοι ο κύριος Πουριωτόπουλος και ο κύριος Τεβεκέλης και μάλιστα υποψήφισαν και βγήκαν και οι δύο πρώτοι. Πρώτος και ο άλλος. Την ίδια χρονιά οι ομάδες αυτές παίξαν και στα τοπικά πρωταθλήματα. Την πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Μακεδονίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ψάχνουν κάποιοι με μεθοδεύσεις πως δεν θα ψηφίσει η Ζάκυνθος γιατί η Ζάκυνθος θα ψηφίσει. Δεν θα ψηφίσει επειδή το λέμε εμείς. Θα ψηφίσει επειδή το λέει ο νόμος.
0: Μα δεν γίνεται, τι να το πείτε εσείς, μόνο ο νόμος θα αποφασίζει αυτό.
1: Επειδή η ένωσή μας έχει ταλαιπωρηθεί από ανθρώπους που τους αρέσει να ερμηνεύουν αυτοί τους νόμους, καλό θα είναι να ακολουθούμε τον νόμο χωρίς να τον ερμηνεύουμε εμείς όπως μας βολεύει την κάθε φορά. Για να μας φτιάξουμε τη ραδιουργία και το μαγείρεμα που θέλουμε. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Να ρωτήσω. Υπάρχει μια προσωρινή ειδικούς επιτροπή. Είναι δυνατόν αυτή η προσωρινή ειδικούς επιτροπή να παρεκκλίνει της πορείας της και να πάει σε άλλα μονοπάτια από ό,τι λέει η νομοθεσία και ο νόμος?
1: Αυτό ήταν το σχέδιο, κύριε Πετάκης Αρχής. Εδώ βγήκαμε και τα είπαμε στο ράδιο πριν από 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Πριν από 20 μέρες.
0: Άρα, ναι, ουσιαστικά τώρα μπορεί, ας πούμε, να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, να αποφασίσει το Προεδρείο συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό το αποφασίζει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τι να κάνει το Προεδρείο είναι να μην αποστείλει πρόσκληση.
0: Για να μην αποστείλει πρόσκληση στη Ζάκυνθο.
1: Αν έχει τα κότσια, τα νομικά κότσια εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάνει.
0: Δηλαδή υπάρχει τέτοια πληροφόρηση ότι δεν θα αποστείλει πρόσκληση.
1: Υπάρχει η πληροφόρηση ότι θα ψηφίσουν οι ομάδες κατά πλειοψηφία αν θα στείλουν πρόσκληση ή όχι. Αυτά είναι αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι, μιλάμε τώρα, τερατούργημα συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Γίνονται οι εκλογές. Γίνονται σε άλλες 52 ενώσεις. Δεν υπάρχει μόνο η ΕΠΣΑ Κίνθου.
0: Ναι.
1: Για λίστα με τα σωματεία σου, τη στέλνεις στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του απαντάει πόσα από αυτά έχουν δικαίωμα ψήφου.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Η Ζάκυνθος, ο ερασιτέχνης, έχει ειδική αθλητική αναγνώριση.
1: Βεβαίως.
0: Έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρό αθλητικών σωματείων.
1: Βεβαίως.
0: Έχει συμμετάσχει στις επιτούμενες επίσημες αθλητικές διοργανώσεις κατά τα προβλεπόμενα έτη.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, δεν είναι. Αυτά τα τρία προαπαιτούμενα λέει εδώ πέρα ο νόμος.
1: Έχει και διαφορετικό αφημία από την ΠΑΕ.
0: Και υπάρχει και το διαφορετικό αφημία από την ΠΑΕ. Διότι η νομοθεσία στο άρθρο 18 του αθλητικού νόμου λέει ξεκάθαρα ότι από τη στιγμή που ένα ερασιτεχνικό σωματείο ανεβαίνει κατηγορία και δημιουργείται η ανώνυμη εταιρεία, το σωματείο το ερασιτεχνικό ανεστρατοποιείται από την ΠΑΕ. Δεν έχει καμία σχέση με την ΠΑΕ. Αυτό λέει η νομοθεσία.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Α, το βλέπουμε και στην πράξη. Τα τρία παραδείγματα που σας είπα είναι τρία. Υπάρχουν άλλα δέκα. Υπάρχουν τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο Πανιόνιος.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλά παραδείγματα.
0: Σωστά, σωστά. Ναι.
1: Βέβαια, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μία πρεμούρα από ορισμένους να αποκλειστεί η Ζάκυνθος από τη διαδικασία. Είναι ξεκάθαρος ο στόχος. Αυτό ήταν ο στόχος εξ αρχής. Αυτό ήταν ο στόχος και με τα κολλήματα που δήθεν υπάρχουν κολλήματα επειδή είναι προπονητής ο Φιωρεντίνος, επειδή ο Κολονιός είναι στην ΠΑΕ και κάτι τέτοια.
0: Άρα λοιπόν εσύ ουσιαστικά εσύ λες το εξής, ότι το προηγούμενο κομμάτι που έγινε με την παρέτησή σας από την διαδικασία της συγκεκριμένη ήταν μεθοδευμένο.
1: Βεβαίως και ήταν μεθοδευμένο, μα το είπαμε από την πρώτη στιγμή, σας το είπα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν αυτό κατά τη δική σου την κρίση ήταν το πρώτο σκαλοπάτι για να γίνει όλη η διαδικασία.
1: Ακριβώς κύριε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα το θέμα όμως είναι ότι δεν αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή ποιες ομάδες θα είναι στη διαδικασία. Και δεν ξέρω με τι τρόπο μπορεί να το μεθοδεύσει μια προσωρινή διοίκηση να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Όταν υπάρχει μια νομοθεσία μπροστά της, έτσι. Μάλιστα. Μας ακούς, Άγγε?
1: Ναι, βεβαίως σας ακούω. Ναι. Διαβάζω εδώ όπως σας ακούω κιόλας και βλέπω τον πλήρη κατάλογο των 149 εγγραμμένων σωματείων στην ΕΠΣ Μακεδονίας. Εραστέχνης Άρης, εραστέχνης Μακεδονικός, εραστέχνης ΠΑΟΚ, εραστέχνης Καμπανιακός. Όταν τότε η Καμπανιακός θα πάει, έτσι, και ο Μακεδονικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα τώρα, ας πούμε, που δεν είναι ΠΑΕ πλέον αυτές οι δύο, υπάρχει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που είναι ΠΑΕ. Είναι κανονικά στη λίστα των σωματείων της ΕΠΣ Μακεδονία.
0: Μήπως υπάρχει κάποιο θέμα όσον αφορά τη Β' ομάδα, δηλαδή αν η Β'... Ναι, ναι, σε ακούμε.
1: Γιατί... Η Β' ομάδα που ανήκει, τι Β' ομάδα που ανήκει.
0: Η Β' ομάδα ανήκει στον ερασιτέχνη.
1: Η Β' ομάδα έχει δελτία που ανήκουν στον ερασιτέχνη. Δεν υπάρχει Β' ομάδα, διαχωρίζεται. Και τα δελτία που ρίχνεις πάνε όλα στον ερασιτέχνη ΑΠΣ. Από εκεί και πέρα διαχωρίζεις εδώ στην Ένωση ποια πάνε στη Β' και ποια στην Α.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει Β' ομάδα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι το νομική οντότητα εννοώ.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν με τα συμφραζόμενα, τα προαπαιτούμενα που απαιτείται μια ομάδα για να είναι στη διαδικασία είναι η ειδική αθλητική αναγνώριση, εγγεγραμμένη στο ΙΚΟΥΡΟΣ, απαιτούμενη αγωνιστική δραστηριότητα και επίσημη συμμετοχή στα πρωταθλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο, οπότε λοιπόν εδώ ο ερασιτέχνης Αμπζάκηθος πληρεί όλα τα προαπαιτούμενα της προδιαγραφής που λέει η νομοθεσία.
1: Μέσω της εκπομπής σας την προσοχή και στα υπόλοιπα μέλη της προσωρινής επιτροπής σε αυτές τις διαδικασίες για να πρέπει να είναι σωστές και αδιάβλητες.
0: Επειδή τα γνωρίζεις λίγο τα θέματα συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πρέπει να στείλει, ας πούμε, το διαβιβαστικό με όλες τις ομάδες στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού?
1: Βεβαίως, λίστα.
0: Τη λίστα. Και η Γενική Γραμματεία είναι αυτή που θα ουσιαστικά θα πει ποια σωματεία έτσι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αυτό που θα αποφασίσει πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Αρκεί βέβαια να στείλει τη λίστα στη Γενική Γραμματεία.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο ψάχνει να βρει έναν τρόπο να μην βάζει τη λίστα τζάκετο. Γι' αυτό υπάρχει η καθυστέρηση. Mm-hmm.
0: Αυτό που είπες προηγουμένως ότι υπάρχει μια συζήτηση για να αποφασίσουν τα σωματεία για τη σχετική λίστα. Από πού βγαίνει αυτό?
1: Βγαίνει από δικές μου πληροφορίες.
0: Ότι τα σωματεία τα ίδια θα αποφασίσουν ποια λίστα θα σταλεί πάνω.
1: Τα σωματεία, τα συγκεκριμένα που ενημέρωσαν εμένα, με ενημέρωσαν με την απορία που έχετε εσείς.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Καταλάβατε πόσες εσείς απορείτε που τα ακούτε.
0: Ναι.
1: Απόρρισαν και τα σωματεία όταν το άκουσαν.
0: Μάλιστα. Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει, εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Το θέμα είναι να σταλεί το διαβαστικό στη Γενική Γραμματεία, η οποία η Γενική Γραμματεία θα απαντήσει σε όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε τώρα διάφορα τερτύπια. Δεν χρειάζεται, θα έλεγα, στη φάση που βρισκόμαστε.
1: Η προσωρινή επιτροπή λοιπόν να στείλει τα έγγραφα με τα μέλη αυτή τη στιγμή που έχει η Ένωση, χωρίς αστερίσκους.
0: Γιατί υπάρχει περίπτωση να στείλει με αστερίσκους?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
0: Εντάξει. Το θέμα, εγώ λέω το εξής, γιατί έχουν περάσει από τότε 12 ημέρες, από την ημέρα που ανέλαβε η προσωρινή διοικούσα επιτροπή, και μέχρι στιγμής δεν έχουμε στείλει το διαβαστικό έτσι ώστε να πάμε σε μια ομαλοποίηση της κατάστασης. Γιατί είναι πολλά τα ζητούμενα αυτή τη στιγμή που πρέπει να λυθούν.
1: Σας εξήγησα. Γιατί?
0: Γιατί κατά τη δική σου την άποψη γίνεται μια μεθόδευση. Να μην γίνει ζάκητο στη διαδικασία.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι σοβαρό, έτσι. Αυτή είναι σοβαρή καταγγελία.
1: Σαφέστατα. Ας μας εξηγήσει η Ένωση, λοιπόν, η προσωρινή επιτροπή, η πρόεδρος της προσωρινής επιτροπής, για ποιο λόγο το χαρτί δεν έχει σταλεί ακόμα στη Γενική Γραμματεία. Εδώ ανέλαβε την Προεδρία και την ευθύνη για να φέρει την Ένωση σε εκλογές.
0: Ναι. Εγώ
1: τη Δευτέρα θα πάω στο Πρωτοδικείο.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για να πω ότι είναι 10 μέρες το χαρτί έτοιμο να υπογραφεί από την πρόεδρο να σταλεί στη Γενική Γραμματεία να γίνουν εκλογές και για κάποιο λόγο η πρόεδρο δεν το υπογράφει.
0: Μάλιστα. Ναι, 10 μέρες από τις 6 του μήνους.
1: Μην νομίζουν κάποιοι ότι είναι ανεξέλεκτοι εκεί που είναι.
0: Αυτό είναι σοβαρό τώρα το θέμα, γιατί και εγώ από τα χθες το έχω πει ότι έχουν περάσει 11-12 ημέρες. Έπρεπε να είχαμε στείλει το χαρτί το συγκεκριμένο. Δεν ήταν και κάτι το ιδιαίτερο να στείλουμε ένα έγγραφο το διαβαστικό της ομάδας στη Γενική Γραμματεία, η οποία θα μας απαντούσε.
1: Και καλό θα είναι να κοπεί και το κρυφτό από κάποιους και να βγουν να μιλήσουν. Από κάποιους άλλους θα είναι επίσης καλό να μην βάζουν αλλού τα μούτρα για να βγαίνουν για αποψηφί. Αν έχουν τα μούτρα, να βγουν οι ίδιοι.
0: Αναφέρει συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Βεβαίως.
0: Σε ποιο δηλαδή?
1: Τον άνθρωπο που θέλει να ελέγχει την Ένωση. Παρασκηνιακά. Στον κύριο Γούναρη.
0: Α, μάλιστα.
1: Εδώ, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα.
0: Δηλαδή τι, ο Γούναρης θέλει να ελέγχει την Ένωση?
1: Ακούσατε, Δημήτρη, τώρα μην μου κάνεις τώρα και εσύ ότι πέφτεις από τα σύννεφα. Τα ξέρουν όλοι. Δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ. Τα λένε και οι σύμβουλοι ίδιοι της Ένωσης.
0: Μάλιστα. Εντάξει, σοβαρά πράγματα λες τώρα.
1: Της Ένωσης τα λένε. Λοιπόν, όποιος θέλει να βγάλει τα μούτρα, να κρυφτεί.
0: Ενώπιον το σωματείο, λες εσύ, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Έχουν γίνει διάφορα, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες 15 ημέρες σε αυτά τα κομμάτια και διάφορες συναντήσεις και κουβέντες. Πολλά πράγματα. Το μόνο που δεν έχει γίνει ακόμη είναι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην Ένωση.
1: Πάμε να δούμε λίγο για την ομάδα. Για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην Ένωση πρέπει να γίνουν εκλογές.
0: Ναι, αλλά τώρα ο χρόνος πιέζει και είμαστε τώρα στο τελευταίο δεκαήμερο, μπαίνουμε του Σεπτέμβρη.
1: Να δει τι θα γίνει με την απόφαση που έχει πάρει η Γενική Συνέλευση περί μη έναρξη των πρωταθλημάτων.
0: Υπάρχει αυτό το αγκάδι, το μεγάλο.
1: Θα λες τις ομάδες, να δούμε τι έχει γίνει, αν έχει γίνει τίποτα, να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτά είναι να γίνονται τώρα στην Ένωση και όχι μαγειρέματα για το πώς θα αποκλείσουμε τη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
1: Η Ζάκυνθος δεν αποκλείεται. Είναι πολύ μεγάλη για να αποκλειστεί.
0: Και γιατί Να το θέσω διαφορετικά, γιατί να θέλουν να αποκλείσουν τη Ζάκηθο από αυτή την ιστορία.
1: Αυτό να το δούμε στο προσεχέ μέλλον. Στο προσεχέ μέλλον το γιατί.
0: Α. Άρα υπάρχει απάντηση σε αυτό.
1: Βεβαίως και υπάρχει απάντηση. Θα τη δούμε στο προσεχέ μέλλον. Για όλα υπάρχει απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Για κάθε δράση υπάρχει και αντίδραση.
0: Ωραία. Στη φυσική πάμε τώρα. Okay.
1: Είναι τελειώδης κανόνας
0: φυσικής. Ήσουν καλός στη φυσική.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λες.
1: Ωραία. Μου άρεσε, με εξτρέφουν αυτό το μαθό.
0: Λοιπόν, να αφήσουμε την άνοση να πάμε λίγο στην ομάδα. Ωραία. Πώς αισθάνεται η διοίκηση που παίζουμε πρεμιέρα εντός έδρας 300 χιλιόμετρα μακριά?
1: Πώς αισθάνομαι εγώ?
0: Ναι. Εσύ και οι υπόλοιποι εδώ.
1: Εγώ αισθάνομαι ότι αν έπαιζα στη Ζάκη θα ήθελα 5.000 για διαιτησία.
0: 5.000, έτσι.
1: Ναι. Mm-hmm. Και γιατί έχω τώρα πιο καθαρό λογαριασμό.
0: Ναι, για πάμε.
1: Θα είχα περίπου 20.000 ευρώ εισπράξεις.
0: 20.000, ναι.
1: Τώρα θέλω 5.000 για διαιτησία. Και 1,5 για το λεωφορείο.
0: 6,5.
1: 7 κατοστάρια για τα φαγητά, 7.200 και 2.800 το ξενοδοχείο,
0: 10.
1: 10 και 3.000 το γήπεδο,
0: 13
1: και 3 κατοστάρια συγκριτάδες, 13.300 και 200 το ασθενοφόρο, 13.500.
0: Αναγία μου.
1: Περίμενε, Δημητρικά, τι ξεχνάω. Και 300 πίτσες, 13.800.
0: 14.000.
1: Τα νερά, 13.900.
0: 14. Πω. Δεν μπορεί, κάτι άλλο ξεχνάμε.
1: Και 3 εκατοστάρικα η μεταφορική για να πάρει την ταμπέλα Super Bet να τις πάει από τη Μαρκόπουλο στην Ηλιούπολη, 13.800.
0: 14.000 πήγες, 14.200.
1: Ναι, η σπράξη θα είναι περίπου στις 3.000. Άρα λοιπόν, από το συν 15
0: πάμε στο 11.000.
1: Μείον 12,
0: ναι.
1: Άρα διαφορά 27.000 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μια διαφορά.
1: Εσείς κύριε Πέτα, παίρνανε μέσα από το παντελό 27.000 ευρώ, πώς θα αισθανόσασταν?
0: Εγώ αυτή τη στιγμή, ναι. Πιστεύω ότι θα ήμουν στον άλλο κόσμο. Θα έλεγα τα ραδίκια ανάποδα.
1: Έτσι αισθανόμαστε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και αυτό, πρόσεξε, αυτό τώρα είναι το πρώτο πράγμα, το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, μα όχι, έχει υπάρξει επιβάρηση του προϋπολογισμού από πριν, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Ακόμα πολύ μεγαλύτερη από αυτή. Αλλά απλά σου λέω ότι είναι κάθε παιχνίδι και μία μεταγραφή.
0: Κάθε παιχνίδι και μία μεταγραφή.
1: Ένα επιπλέον συμβόλαιο για την ομάδα.
0: Λοιπόν, 27.000... Και εδώ ο Δήμαρχος λέει ότι θα παίξει η ομάδα το νέο χρόνο.
1: Όπως λέμε, παίξει το νέο χρόνο. Κάποιος να πει του Δήμαρχο, το πρωτάθλημα τελειώνει τον Απρίλιο. Το νέο χρόνο αρχές, την ώρα που λέει ο Δήμαρχος, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει, αποκλείεται. Οπότε υπολόγιζε ότι μπορεί να παίξουμε 3-4 παιχνίδια στο τέλος.
0: Εγώ μπορώ να πω το εξής, ότι να παίξουμε, ας πούμε, 3 παιχνίδια, 4 στο τέλος. Δηλαδή συνολικά από τα 15, να παίξουμε, ας πούμε, τα 11 εκτός έδρας, λέμε τώρα, έτσι.
1: Απλά καλό θα είναι ο Δήμαρχος να φροντίσει στον επόμενο προϋπολογισμό του Δήμου, ο οποίος σιγά σιγά θα, νομίζω, θα πρέπει να αρχίσει να συντάσσεται για την επόμενη χρονιά. Θα πρέπει να φροντίσει τα γήπεδα των ομάδων των τοπικών, εκεί που παίζουν τα θέματα του τοπικού, και θα πρέπει να φροντίσει και το γήπεδο. Όχι τα αυτά που λέει που είναι να γίνουν τώρα, εκ νέου διορθώσεις.
0: Εκ νέου διορθώσεις, ναι.
1: Γιατί αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα για να μπορούμε να παίξουμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε απολύτως απαραίτητα να μπορούμε να παίξουμε. Διότι στη Σύρο πέρυσι έκαναν με 1.000.000 και όχι με 300.000 τα απολύτως απαραίτητα για να μπορούν να παίξουν. Κάτι που σημαίνει ότι είχαν πολύ πιο δύσκολο έργο από εμάς. Έπαιξαν εκεί την τρίτη αγωνιστική. Και χθες βγήκε νέα προγραμματική Δήμου και Περιφέρειας Κυκλάδων, Δήμου Σύρου και Περιφέρειας Κλάδου, για επιπλέον 700.000 ευρώ έργα στο γήπεδο. Καινούρια, όχι τα περσινά.
0: Μάλιστα.
1: Νέα έργα. Θα πρέπει λοιπόν από τώρα, για να μην λέμε του χρόνου ότι δεν έχουμε, δεν ξέραμε, δεν κάναμε, από τώρα να δούμε πώς θα, αυξήσουμε τη χωρητικότητα.
0: Ναι.
1: Βάλουμε ένα φωτεινό πίνακα στο δημοτικό στάδιο που μπορεί να είναι και το μοναδικό φωτικό, δημοτικό στάδιο που δεν έχει σε όλη την Ελλάδα. Συν άλλες διορθώσεις και παρεμβάσεις που χρειάζεται το γήπεδο. Για να μην λέμε και του χρόνου ότι δεν ξέραμε, δεν προλάβαμε, τα κάναμε όλα σωστά και τέτοια.
0: Λοιπόν, όση ώρα μιλάς κάνω και τους υπολογισμούς εδώ. Βλέπω λοιπόν 27.000 ευρώ σε κάθε παιχνίδι εντός έδρας.
1: Επί 10 παιχνίδια.
0: Επί 11 παιχνίδια εγώ το βάζω. 10 είναι 270, περίπου 297.000 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Αυτά τα χρήματα λοιπόν, τα οποία είναι πλέον είναι έξτρα χρήματα, έτσι.
1: Άμα το πεις σε κάποιον από τη Δημαρχία,
0: ναι,
1: θα σου πει ας δίνανε από αυτά τα 300% και θα ήταν έτοιμο.
0: Τα 100. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και θα ήταν έτοιμο, έτσι. Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι η Ζάκηθος μπορεί να διαθέσει χρήματα σε ένα περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Ζακύνθου. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορεί.
0: Αυτό λέμε τώρα, εντάξει. Και τα 300 χιλιάρικα που ουσιαστικά ήταν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το δημοτικό στάδιο, πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή?
1: Δεν έχουν εγκριθεί.
0: Είναι στην Πάτρα, εκεί στην Πάτρα βρίσκονται. Είναι μεγάλη απόσταση μέχρι να εγκριθούν, γιατί το είπαμε και τις προάλλες, είναι αλλιώς να πηγαίνεις μόνο με 300 χιλιάρικα και για το δημοτικό στάδιο και αλλιώς να πηγαίνεις με ένα 200, έτσι, και για άλλα πράγματα. Υπάρχει φρένο σε αυτό το κομμάτι. Και λογικό είναι από την αποκεντρωμένη. Γιατί αν πηγαίναμε με τα 400 μόνο στην αποκεντρωμένη, θεωρώ ότι τώρα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, λέει ένα φίλο εδώ. Μισό λεπτάκι, γιατί είναι ένα μήνυμα μεγάλο. Λέει η ερώτηση: η διοίκηση της ομάδας δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία συνεργασία με τη Levante Ferries να έχουν κάποια έκπτωση για να μπορούν οι Ζακυνθινοί να πηγαίνουν να παρακολουθήσουν αγώνα της ομάδας εκτός έδρας, με την έκπτωση που θα πάρουν να παίρνουν και το εισιτήριο του αγώνα? Λέει εδώ ο φίλος. Αν θέλεις, ρώτησε το Σάκη, λέει.
1: Ναι, θα σας πω, παιδιά, ακούστε να δείτε, η Levante Ferries έχει ήδη επιβαρυνθεί με τα διπλά εισιτήρια από ό,τι μας έδινε μέχρι τώρα κάθε χρόνο.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί πρώτα περνάγαμε μία φορά τη δω, κάθε 15 μέρες δωρεάν, 30 άτομα που είναι από
0: το. Τώρα περνάμε κάθε...
1: Θα γυρίσουν 60. Άρα λοιπόν, αν υπολογίσεις ότι θα παίξουμε 25 παιχνίδια μακριά από τη Ζακυνθό.
0: Είναι τα διπλάσια.
1: Διπλά.
0: Δηλαδή κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε στη Levante Ferries, είμαστε ταξίδια.
1: Βεβαίως, όχι κάθε δεύτερο που είμαστε μέσα.
0: Όχι, αυτό λέμε, ναι.
1: Εντάξει, εγώ θα το ζητήσω, αλλά η ομάδα δεν έχει χρόνο, παιδιά, να διοργανώνει εκδρομές και να κάνει τέτοια.
0: Δεν υπάρχει αυτό τώρα, δεν υπάρχει.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή θα πρέπει οι φίλαθλοι από μόνοι τους να οργανωθούν, να φτιάξουν ένα φορέα, να τους βοηθήσουμε κι εμείς, που να διευκολύνει αυτά τα πράγματα. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε και να πάμε μαζί και να βάλετε φέρεις και όπου θέλετε, αλλά δεν μπορεί η διοίκηση να λάβει να οργανώνει και ταξίδια.
0: Δεν γίνεται τώρα. Δεν γίνεται.
1: Έτσι, ναι, έγινε πάρα πολλές υποχρεώσεις μιας ανώνυμης εταιρείας ποδοσφαιρικής για να αναλάβει και αυτά τα κομμάτια. Θα πρέπει οι φιλάθλοι λοιπόν να φτιάξουν ένα φορέα δικό τους, με τον οποίο θα συζητάει η διοίκηση και από εκεί και πέρα η διοίκηση να βοηθήσει όπου θέλετε. Δηλαδή πείτε μας ότι εμείς είμαστε 50 άτομα και θέλουμε να περάσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, να έρθουμε να δούμε την ομάδα και να βοηθήσουμε.
0: Ναι.
1: Να πάρετε και εισιτήρια όσο μπορούμε.
0: Το καταλαβαίνω. Να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα οργανώσει.

0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, με το Πανιούνιο θα έχει.
0: Εντάξει, μετά θα πάω 2 στα 4. Εντάξει, ναι. Καλό είναι και το 2 στα 4.
1: Εντάξει, ενώ είχα να πει αρχικά ότι όλα τα παιχνίδια θα έχουν κάλυψη. Αλλά από ό,τι βλέπω.
0: Κάπω και εγώ, αλλά ποτέ δεν μα είχε επίσημη ενημέρωση τέτοια, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Αυτό κυκλοφορούσε. Υπόθηκε, αλλά δεν έγινε ποτέ επίσημο.
1: Ναι. Ωραία, λοιπόν, ας ελπίσουμε αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα να είμαστε χαρούμενοι να έχουμε κερδίσει το παιχνίδι.
0: Κάλυψη έχουν όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Μετάδοση δεν έχουν όλα.
1: Μετάδοση, ναι, σωστά, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έγινε, τα λέμε.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Γεια χαρά. Yeah. Λοιπόν, αρκετά πράγματα, είπε ο Διονύσης Κορνιός. Και για την ομάδα, λοιπόν, 270.000. 290.000 να στοιχίσει όλο αυτό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. 290 συν λέει τα εισιτήρια που χάνονται, αλλά 200 χιλιάρικα. Όχι, όλα μαζί είναι 300 χιλιάρικα. Δηλαδή, αν η ομάδα αγωνιστεί το νέο έτος, δηλαδή αν η ομάδα μπει στο γήπεδο να έχει πάρει η αδειοδότηση όλα καλά, δηλαδή μετά τις γιορτές, τότε περίπου 300 χιλιάρικα.

Λοιπόν, καθυστέρησα λίγο γιατί έψαχνα να βρω το καλεντάρι της Σούμπελεκ 2. Λοιπόν, να πούμε ότι ο πρώτος γύρος τελειώνει με την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος, δηλαδή στις 13 Δεκεμβρίου του 2026. Δηλαδή, συγγνώμη, 13 Δεκεμβρίου 2026 τελειώνει ο πρώτος γύρος με το παιχνίδι Ζάκυνθος Πανθρακικός. Αν πάρουμε τα λεγόμενα του κυρίου Στασινόπουλου, του δημάρχου Ζάκυνθου, ότι η ομάδα θα μπει μετά τις γιορτές

στο γήπεδο. Θα έχει αρχίσει ο δεύτερος γύρος. Δηλαδή αν πάμε μετά τις γιορτές και πάμε στην 19η αγωνιστική, 24 του Γενάρη δηλαδή. Δηλαδή 24 του Γενάρη, 19η αγωνιστική, θα παίξουμε ας πούμε εδώ στο γήπεδό μας με τον Πανιόνιο, λέμε τώρα έτσι, αν συμβεί αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά μέσα στο Δεκέμβριο θα χάσουμε πάρα πολλές αγωνιστικές, διότι η Ζάκηθος παίζει μέσα στο Δεκέμβριο, δηλαδή 14η αγωνιστική Ζάκηθος Ολυμπιακός Β. Μετά παίζουμε ΑΠ Ζάκηθος Παθρακικός. Στις 6 Δεκεμβρίου είναι το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β. Μετά στις 13 Δεκεμβρίου με τον Παθρακικό. Μετά πάμε 16η αγωνιστική, 10 Γενάρη, πάλι εντός έδρας, παίζουμε με τον Έστω Χρυσούπολης. Μετά έχουμε 17η αγωνιστική, συγγνώμη, η 16η αγωνιστική 20 Δεκέμβρη με τον Έστω Χρυσούπολης. 17η αγωνιστική στις 10 του Γενάρη με τον Έστω Χρυσούπολης. Και 17η αγωνιστική παίζουμε με τη Λάρισα. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσες αγωνιστικές είναι κολλητά όλες αυτές. Άρα αν συμβεί αυτό που λέει η Δημοτική Αρχή, τότε τι παιχνίδια μένουν να παίξουμε. Δηλαδή θα έχουμε χάσει ουσιαστικά ένα ολόκληρο πρώτο γύρο.

7 παιχνίδια εντός έδρας του πρώτου γύρου και θα χάσουμε και άλλα 4 παιχνίδια στο δεύτερο γύρο, δηλαδή συνολικά 11 παιχνίδια. Άρα λοιπόν 11 παιχνίδια από 27.000 κάθε παιχνίδι που θα μας στοιχίζει είναι περίπου 300 χιλιάρικα. Γιατί έχω το καλεντάρι εδώ πέρα. Λοιπόν, η τελευταία αγωνιστική 30η είναι στις 11 Απριλίου 2027. Δηλαδή ουσιαστικά αρχές Απριλίου τελειώνει το πρωτάθλημα.

Εγώ να σας πω ότι είμαστε στην τρίτη αγωνιστική 20 Σεπτεμβρίου. Μετά έχουμε την τέταρτη αγωνιστική 27 Σεπτεμβρίου. Παίζουμε με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Μισό λεπτά, γιατί χτυπάει και το τηλέφωνο. Να το σηκώσω. Επιστρέφω αμέσως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βάζω μια ατελεία σε αυτά που λέω. Πάμε στην αλληλεία τηλεφωνικής γραμμής. Ο φίλος μας ο Σάκης ο Βιθούλικας, ο καλός φίλος ο Πολυχρόνης. Έλα, Σάκη μου, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα.
1: Αρχικά δεν παίρνω ούτε από το καφενείο της παραλίας, ούτε από την καφετέρια του Φυτόπουλου. Για να το ξεκαθαρίσω.
0: Είσαι στο σπίτι σου τώρα.
1: Είμαι στο σπίτι μου. Και δεν έχω καμία σχέση με κανένα σωματείο.
0: Ναι.
1: Όταν αυτή τη στιγμή μιλάω, μιλάω για μένα.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θέλω να μου λύσεις μία απορία.
0: Σ' ακούω.
1: Πριν γίνει έκτοπτος ο κύριος Κοντονής, αυτά όλα τα σωματεία τα λαλίστατα, που κάθε ένας έμπαινε στην ΕΕΦΣ και έβγαινε, έμπαινε βράδυ, έμπαινε απόγευμα, έμπαινε πρωί, έμπαινε τις 11 η ώρα, έμπαινε τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Πού είναι τώρα?
0: Έχουν εξαφανιστεί όλοι.
1: Έχουν εξαφανιστεί. Αυτοί οι οποίοι απαρτίζουν τη διοικούσα επιτροπή, την ΕΠΖΑ Κίνθου, εμπήκανε για ένα και μοναδικό σκοπό, να δημιουργήσουν καινούργιες εκλογές.
0: Να ομαλοποιήσουν την κατάσταση και να πάμε σε μια εκλογική διαδικασία.
1: Εμένα πονηρεύει το εξής. Η χρονική διάρκεια της διοικούσας, τι διάστημα έχει για να προγραμματίσει εκλογές? Είναι από ό,τι φημολογείται ότι είναι από 1 μέχρι 6 μήνες?
0: Όχι, όχι. Η απόφαση του δικαστηρίου, του πρωτοδικείου, δεν την έχουμε δει. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί πουθενά αυτή η απόφαση, φυσικά. Έχει συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή, ορίζει ότι η διοικούσα επιτροπή πρέπει άμεσα να κινήσει τις διαδικασίες, τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έτσι ώστε μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, δηλαδή τις 20, 30, 40 μέρες, να γίνουν οι αρχιερεσίες, οι εκλογές. Δεν έχει μπροστά της ένα χρονικό ορίζοντα 6 μηνών. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι προσωρινή η απόφαση και προσωρινή η διοικούσα επιτροπή.
1: Άλλο λέω εγώ τώρα. Θέλω να ακουστεί. Έχει χρονική διάρκεια η διοικούσα επιτροπή?
0: Βεβαίως έχει χρονική διάρκεια.
1: Μέχρι πόσο καιρό?
0: Αυτό λέω. Η διάρκεια της διοικούσης επιτροπής είναι να μόλις ουσιαστικά πάει σε εκλογική διαδικασία, δηλαδή στο χρονικό ορίζοντα που ορίζει ο νόμος, 30 μέρες από τώρα.
1: Εγώ ξέρω από δικές μου πληροφορίες, από δικές μου πληροφορίες, τώρα με ρωτήσει ποιος μου το είπε και ποιος δεν μου το είπε, ότι ο κύριος Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ενδιαφέρεται να γίνουν άμεσα εκλογές.
0: Ενδιαφέρεται να γίνουν άμεσα εκλογές.
1: Άμεσα εκλογές. Και λέω τώρα εγώ, γιατί δεν γίνονται? Γιατί αύριο το πρωί ή τη Δευτέρα το πρωί?
0: Έχουν περάσει 12 μέρες, έπρεπε ήδη να έχουμε στείλει στη Γενική
1: Γραμματεία.
0: Κάνε τη δουλειά σου λοιπόν, γιατί χτυπάει για το τηλέφωνο του φίλου μας του Σάκη. Όταν είσαι έτοιμος, πες μου, Σάκη. Μας ακούς? Α, μιλάει στο τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε και αυτά. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, παιδιά. Πάνω απ' όλα, να μην ακούμε και τι λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει σε εσένα και στο Κορονιό, Αντώνης Κολεύρης. Γεια σου, Αντώνα, ρε. Σάκη, μας ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Λοιπόν, λέω τώρα εγώ. Αυτή τη στιγμή, τι εμποδίζει τη Διοικούσα Επιτροπή τη Δευτέρα το πρωί να προκηρύξει εκλογές? Γιατί όταν έγινε η φασαρία τότε με τις υπογραφές 15 σωματεία, 15 σωματεία, 16 σωματεία, 17 σωματεία, όλοι θέλανε να κάνουν εκλογές.
0: Ναι, τώρα όμως.
1: Τώρα δεν θέλουνε.
0: Ναι. Χτυπάει λοιπόν, το τηλεφωνό σου πάλι.
1: Είναι βλάκας αυτός που παίρνει. Δεν το καταλαβαίνεις ποιος είναι βλάκας. Και να σου πω ποιος είναι, γιατί είναι βλάκας. Γιατί είναι ο Ανδρέας ο Δόσος.
0: Οχ, τι θέλει τώρα,
1: δεν διαβάζει. Είναι βλάκας. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι βλάκας.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, τώρα. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Έχουν περάσει 12 ημέρες. Έπρεπε ήδη.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσέ το. Λοιπόν, έχουν περάσει 12 ημέρες. Έπρεπε ήδη το Προεδρείο να έχει στείλει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το διαβαστικό με τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ απλό.
1: Κοίταξε να δεις, εμένα με εντυπωσιάζει το εξής. Με εντυπωσιάζει η Γρηγοράδα, αποδοθήκανε τα πόστα.
0: Ναι, αμέσως, αμέσως. Ναι.
1: Αμέσως. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γίνονται εκλογές. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν βγαίνει κανένας υπεύθυνος από τη Διοικούσα Επιτροπή
0: να μας πει τι θα γίνει.
1: Να εξηγήσει τι θα γίνει. Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, επειδή ο κύριος Κορονιός λέει ότι δεν τον έχουν στη λίστα για να ψηφίσει, ενώ δικαιούται να ψηφίσει, και δεν βγαίνει κάποιος υπεύθυνα να το απαντήσει.
0: Αυτός που μπορεί να υπεύθυνε να απαντήσει είναι μόνο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Μπράβο, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Λοιπόν, επειδή κάποια πράγματα, εγώ να το πω και κάτι άλλο. Κάτι μαγειρεύεται.
0: Ναι.
1: Κάτι υπάρχει για να μην δέσουν, γιατί την άλλη μέρα από την ημέρα που πήγε η διοικούσα επιτροπή για να λάβει την τύχη του τοπικού πρωταθλήματος, ναι, έπρεπε να γίνουν, να προσδιορίσει η ημερομηνία εκλογών. Ναι. Γιατί τώρα συμβαίνει και το εξής. Υπάρχει ακόμα ο εφιάλτης, ο εφιάλτης εκείνος που είμαστε από την πίσω πόρτα, ναι, Πέρσες. Υπάρχει ο εφιάλτης ακόμα που κάνει καταγγελίες.
0: Ναι, έχουμε και αυτό.
1: Έχουμε και αυτό. Δηλαδή, ναι, μέχρι να εκδικαστούν οι καταγγελίες, μέχρι κάποιος από τη διοικούσα επιτροπή να πάει να αντικρούσει τις καταγγελίες που γίνονται τώρα. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να διαλυθεί και η ΕΠΣ.
0: Εδώ υπάρχει περίπτωση να μην γίνει ποδόσφαιρο, να διαλυθούν.
1: Να μην γίνει ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Το κατάλαβες,
0: ναι,
1: και να ξακολουθήσει πάλι η ιστορία, να πάνε να ξαναπαίξουν πάλι στην Ηλία.
0: Η αλήθεια είναι, Στάκη, ότι το εξής. Έχουν πέρασει 12 μέρες από εκείνη την ημέρα που βγήκε, συγκροτέθηκε σε σώμα η διοικούσα επιτροπή. Έπρεπε λοιπόν μέσα σε αυτό το διάστημα να βγάλει μια ανακοίνωση το Προεδρείο της Διοικούσης Επιτροπής,
1: ναι,
0: και να πει ότι έχουμε κάνει 1, 2, 3 κινήσεις, παιδιά, μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Να ξέρει και ο κόσμος, να ξέρουν και οι ομάδες τι γίνεται.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής τώρα. Πού βασίζονται στην αργοπορία αυτή που γίνεται και δεν βγαίνει κάποιος να εξηγήσει κάποια πράγματα. Γιατί βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι, λέω να μην πω τώρα ονόματα, αυτοί που συνήθως βγαίνουν και ξέρουν τους νόμους απ' έξω και ανακατωτά, και τώρα δεν μιλάει κάποιος από την ΕΠΣ, mm-hmm, να πει, ξέρεις κάτι, η ημερομηνία των εκλογών θα γίνει την τάδε του μήνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαστε στο σκοτάδι βασικά ακόμη.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το σκοτάδι όμως δεν το δημιουργώ εγώ,
0: όχι,
1: ούτε
0: βέβαια,
1: εσύ.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Και να πω και το άλλο. Ναι. Γιατί τα σωματεία που απαρτίζουν τη διοικούσα επιτροπή δεν παρετούνται με να εκβιάσουν να γίνουν εκλογές.
0: Τα σωματεία, που απαρτίζουν τη διοικούσα επιτροπή,
1: ναι,
0: έπρεπε να έχουν βγάλει ήδη μια ανακοίνωση για τον κόσμο και για τα σωματεία τα ίδια.
1: Σωστά.
0: Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Ναι.
1: Δεν έλεγανε τότε του Κοντονή να παρετηθείτε για να γίνουν εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να είναι το ίδιο τώρα. Ναι. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ας βγάλουν μια ανακοίνωση να μας πούν τι γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Ναι, οι ίδιοι οποίοι θέλαν εκλογές τότε, mm-hmm, δεν κάνουν καμία κίνηση να γίνουν εκλογές τώρα.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν,
1: καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου.
0: Για χαρά, για χαρά. Για χαρά. Πολλά τα ερωτήματα. Πολλά, πολλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, το τηλέφωνο χτυπάει.

ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις στην Ενωσή, διότι η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουμε και εδώ με ρυθμούς χελώνας. Αν και καταλαβαίνετε ότι η μία διοικούσα επιτροπή δεν έχει την ευχέρεια των απόλυτων κινήσεων, να κάνει δηλαδή τις κινήσεις εκείνες που πρέπει να γίνουν γρήγορα, πρέπει να πάρει να κινηθεί στα νομικά πλαίσια, να πάρει απαντήσεις. Οι απαντήσεις μπορεί να αργούν, όμως η αλήθεια είναι ότι έπρεπε όλη αυτή η διαδικασία να είναι στο φως, δηλαδή να ενημερωθούν τα σωματεία που βρίσκεται η όλη κατάσταση.

0: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε γραμμούλα. Έχουμε την γραμματέα της προσωρινής διοικούσης επιτροπής, την κυρία Αναστασία Κορφιάτη, στην αλληλεγγύη της τηλεφωνικής γραμμής, η οποία μπορεί να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Αναστασία μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Δημήτρη, ναι. Ξέρεις ότι δεν μου αρέσει να βγαίνω στα ραδιόφωνα. Mm-hmm. Το τι γίνεται, έχω μια άλλη φιλοσοφία. Το τι γίνεται μέσα στο σπίτι μας, θεωρώ ότι πρέπει να το ξέρουμε εμείς και όχι να το βγάζουμε προς τα έξω. Δεν έχει σημασία. Ναι. Πάμε τώρα όμως. Λοιπόν, θέλω να πω 2-3 πραγματάκια. Δεν θέλω να δεχτώ ερωτήσεις. Θέλω να σας πω πώς είναι τα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: καλά, καλά,
1: το χαρτί. Το χαρτί το οποίο είναι για να φύγει για τη Γενική Γραμματεία έχει φύγει ήδη. Έλειπε η πρόεδρος, ήταν έτοιμο από την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, έλειπε η πρόεδρος ταξίδι, γύρισε, το υπέγραψε, έφυγε.
0: Αυτό έγινε σήμερα, έτσι προφανώς.
1: Αυτό έγινε σήμερα.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Νομίζω ότι χθες γύρισε από ταξίδι.
0: Ναι,
1: ξέρω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να είστε σίγουροι ότι θα πάμε με το γράμμα του νόμου. Mm-hmm. Γι' αυτό εκλεγήκαμε από το πρωτοδικείο, τουλάχιστον εγώ, γι' αυτό μπήκα μπροστά. Και μέχρι εκεί, να ξέρετε ότι στο διαβιβαστικό υπάρχει και το όνομα του ελαττιακού και το όνομα της Ζακύνθου και ό,τι μας πει η Γενική Γραμματεία, αυτό θα πράξουμε. Έχω μιλήσει εγώ ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Κάκο, με έχει κατευθύνει πώς ακριβώς θα πάει και έτσι ακριβώς θα πάει. Λοιπόν, όλοι οι λαλίστατοι που βγαίνουν και ο καθένας λέει, ας διαβάσει το καταστατικό της Ένωσης, έτσι, το τι λέει και θα πάμε βάση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
0: Απλά,
1: όλα τα υπόλοιπα, εμένα προσωπικά, με αφήνουν
0: όχι,
1: αδιάφορο.
0: Απλά υπάρχει αυτό στην περιορισμένη ατμόσφαιρα γιατί κολλησιεργεί όλη η ιστορία. Γιατί έχουν περάσει 12 μέρες.
1: Γιατί έφυγε η πρόεδρος, ήταν στην Αθήνα, ήταν εκτός Ζακύνθου. Mm-hmm. Λοιπόν, γύρισε, το υπέγραψε και πάμε. Εγώ είμαι γραμματεία, εγώ είμαι γραμματεία στην Ένωση, οπότε να είστε σίγουροι ότι γι' αυτό που εκλέκτηκα.
0: Θα το υπηρετήσει σωστά και όπως πρέπει. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα έγινε, έτσι.
1: Ναι,
0: περιμένουμε τώρα την απάντηση από τη Γενική
1: Γραμματεία.
0: Περιμένουμε
1: την απάντηση. Περιμένουμε την απάντηση. Δεν μπορούμε να προκηρύξουμε εκλογές μόνοι μας. Mm-hmm. Δεν μπορούμε. Γιατί αν ένα σωματείο, ναι, μεν τα σωματεία θα εκλέξουν θα προκηρύξουν τις εκλογές, αλλά δεν μπορεί να καλεστεί ένα σωματείο αν δεν έχει δικαίωμα.
0: Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω το εξής. Το επόμενο βήμα είναι ότι παίρνουμε το πράσινο φως.
1: Παίρνουμε το πράσινο φως και κάνουμε, Γενική Συνέλευση.
0: Δηλαδή, το Διοικητικό Συμβούλιο προκαλεί Γενική Συνέλευση.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, με θέμα αρχιερεσίας.
1: Με ένα και μοναδικό θέμα. Τίποτα άλλο.
0: Άρα λοιπόν δεν θα πάμε σε μια εκλογική, σε μια Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει Γενική Συνέλευση από την αρχή.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι, πάμε λοιπόν.
1: Η Γενική Συνέλευση θα προκηρύξει τις εκλογές.
0: Όχι, εγώ λέω το εξής αυτή τη στιγμή. Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να πάει σε Γενική Συνέλευση ή θα πρέπει να το αποφασίσει μια άλλη Γενική Συνέλευση. Αυτό εννοώ.
1: Όχι, καμία Γενική Συνέλευση. Mm-hmm. Γι' αυτό που βγήκαμε, γι' αυτό θα πάμε.
0: Ναι.
1: Το Συμβούλιο θα προκηρύξει έκτακτη Γενική Συνέλευση.
0: Με θέμα
1: μπράβο, και η Γενική Συνέλευση θα προκηρύξει τις εκλογές. Μέχρι εκεί.
0: Την ίδια ημέρα θα γίνουν όλα αυτά.
1: Υποθέτω, ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό. Εντάξει, ναι, έτσι. Έτσι πάει η διαδικασία, σωστά. Οπότε λοιπόν, Αναστασία, στείλαμε το έγγραφο το συγκεκριμένο, το διαβιβαστικό. Περιμένουμε την απάντηση από την Γενική Γραμματεία. Και μετά το διάστημα το συγκεκριμένο είναι περίπου 20 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
1: Είναι 20 μέρες, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε νοήτερα μέσα στις 10 μέρες.
0: Να το κάνουμε
1: μέσα στις 10 μέρες.
0: Να το κάνουμε το τρίκ των 3/5
1: του σωματείου. Ναι, για να το κάνουμε λίγο πιο νωρίς.
0: Να το κάνουμε πιο νωρίς, ωραία.
1: Ναι, μέχρι εκεί.
0: Ωραία, μια χαρά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από την γραμματέα της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής, την κυρία Αναστασία Κορφιάτη. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Λοιπόν, τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής και καλά κάνει και βγαίνουν. Καλά κάνουν και βγαίνουν γιατί θα πρέπει και εμείς να μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, 10 μέρες υπήρχε αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που έλεγε ότι γιατί κολλησιεργούμε, γιατί δεν στέλνουμε το έγγραφο στην, το διαβαστικό στη Γενική Γραμματεία. Να που τώρα λοιπόν βγήκε η γραμματέα της Ένωσης, η κυρία Αναστασία Κορφιάτη, και λέει ότι η πρόεδρος έλειπε 5 μέρες. Δεν ήταν στη Ζάκυνθο, έπρεπε να επιστρέψει να το υπογράψει. Το υπέγραψε σήμερα. Το στείλαμε στην Ένωση, στην Γενική Γραμματεία, η οποία γραμματεία θα μας απαντήσει. Στείλαμε και το διαβαστικό με όλες τις ομάδες και με τον Ελαττιακό και με τον Αψάκη του 1961.

0: Λοιπόν, ακούσαμε προηγουμένως την γραμματέα της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής, την κυρία Αναστασία Κορφιάδη. Πάμε να ακούσουμε και την πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής, την κυρία Ροδούλα Σπινθάκη, για αυτά τέλος πάντων που ακούγονται και να καταθέσει και τη δική της την άποψη. Ροδούλα μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Εγώ λυπάμαι για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι το θέμα που αφορά τη διαδικασία εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου στην ΕΠΣ.
0: Ναι.
1: Να γίνεται αντικείμενο αυτής της συμπεριφοράς από κάποιους. Δεν είχα σκοπό να βγω.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως τελικά αυτή η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου δεν είναι ένα ψυχοκουφάρι. Ο καθένας μπορεί να βγαίνει και να το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν. Mm-hmm. Και αυτό εγώ τουλάχιστον προσωπικά σε ό,τι με αφορά δεν θα το επιτρέψω. Ούτε θα επιτρέψω και σε κανέναν να αμφισβητήσει το πώς λειτουργεί αυτή η Διοικούσα Επιτροπή. Αυτή η Διοικούσα Επιτροπή δεν έχει βγει ούτε για να βγάλει πρόεδρο τον κύριο Κοντονή, ούτε για να βγάλει πρόεδρο τον κύριο Κορονιό, ούτε για να βγάλει πρόεδρο τον κύριο Κωστή. Αυτή η Διοικούσα Επιτροπή έχει βγει για να πορευτεί σωστά, νόμιμα, έτσι ώστε να προκηρυχτούν οι εκλογές χωρίς να μπορούν να αμφισβητηθεί αυτή η διαδικασία από κανέναν. Και αυτή είναι τόσο η επιθυμία η δική μου, όσο και των υπολείπων έξι. Τώρα, αυτές τις μέρες κάθομαι και ακούω τον καθένα ο οποίος βγαίνει και θεωρεί σωστό ότι πρέπει να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Μία διοίκηση δεν μιλάει, μιλάει όταν πρέπει να μιλήσει. Πρέπει να πράττει. Αυτή η διοίκηση λοιπόν πράττει. Και επειδή ο καθένας αυτές τις μέρες βγαίνει και λέει το μακρύ του, το κοντό του, και επειδή έχει γίνει μία διαδικασία και έχει κηρυχτεί ένα διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης έκτοτο,
0: ναι.
1: Εγώ προσωπικά σε ό,τι με αφορά, η διαδικασία θα πάει βήμα-βήμα έτσι όπως πρέπει να πάει και δεν με ενδιαφέρει τι βγαίνει και λέει ο καθένας στα ραδιόφωνα. Τι κάναμε λοιπόν εμείς αυτές τις τελευταίες μέρες? Εμείς λοιπόν στείλαμε στην αρχή κάποια έγγραφα που έπρεπε να σταλούν τόσο στην νομική υπηρεσία της ΕΠΟ όσο και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και από εκεί και πέρα μπήκαμε στις ράγες έτσι όπως μας καθοδηγεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και επειδή να σας ενημερώσω λίγο και κάτι για αυτούς που γυρίζουν και λένε δεξιά και αριστερά ότι είμαστε άπραγοι, καθόμαστε και περιμένουμε να έρθει το Περιστέρι να φέρει την επιφύτηση. Η πρόεδρος λοιπόν της διοικούσας επισκέφτηκε τον Διευθυντή Αθλητικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κύριο Κάκο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από αλληλογραφία, την Τετάρτη, στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου έγινε μία μίνι άτυπη συνάντηση μίας ώρας.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς επειδή οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στην Ένωση θέλουμε να είναι απολύτως διαφανείς. Εκεί λοιπόν, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Χ. Γκαγκάτσης, ο Χ. Λίβας, ο Χ. Απόστολος Λουκάς, δικηγόροι είναι, καλά κάνουν και λένε, εάν θέλουν να μας διαφωτίσουν οι Χ. δικηγόροι στο οτιδήποτε, το mail της ΕΠ Ζακύνθου είναι ανοιχτό. Οποιοσδήποτε λοιπόν είναι σοφός, γνωρίζει μία διαδικασία, είναι υπεράνω των νόμων και θεωρεί ότι μπορεί να συνεισφέρει, μπορεί να στείλει ένα οποιοδήποτε υπόμνημα, το οποίο σαφέστατα θα το λάβουμε υπόψη και θα το προωθήσουμε αρμοδίως, έτσι όπως έχω διαμηνήσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Γιατί οι πιέσεις είναι από παντού. Εγώ λοιπόν δεν με ενδιαφέρει να πάρω το μέρος της οποιασδήποτε πλευράς. Έχουν δικαίωμα να έχουν όποιον δικηγόρο θέλουν. Οι δικηγόροι λοιπόν, εάν επικαλούνται το οτιδήποτε, μπορούν να μας το αποστείλουν και εμείς να το προωθήσουμε αρμοδίως. Στη συνάντηση λοιπόν που είχα την Τετάρτη το πρωί, εγώ
0: Κάκο.
1: Επέστρεψα βεβαίως, επέστρεψα εχθές το βράδυ. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κυρίου Κάκου, έχει ήδη αποσταλεί διαβιβαστικό με όλες τις ομάδες της ΕΠΖΑ Κίνθου που είναι πράσινες, ναι, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Mm-hmm. Με τα ερωτήματα που μας ζήτησε να τη θέσουμε, περιμένουμε τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να μας απαντήσει και βάσει της απάντησης που θα έχουμε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, άμεσα θα κινηθούμε στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Επειδή λοιπόν ακούω διάφορα, επειδή κάποιοι λένε ότι εγώ προσανατολίζομαι στο να κάνω δύο γενικές συνελεύσεις, μία είναι η γενική συνέλευση και μία είναι η εκλογική διαδικασία. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί mm-hmm. Απλά, mm-hmm. γιατί δεν ξέρω, ωραία είναι η δημοσιογραφία, το θέμα είναι όμως ποιος ενημερώνει τους δημοσιογράφους για αυτά. Γιατί εμένα αυτά τα κουτσομπολιά, τα κάτω από το τραπέζι, δεν μ' αρέσουν. Εγώ λοιπόν έχω πάρει μαζί με την υπόλοιπη διοικούσα επιτροπή μια συγκεκριμένη εντολή. Μόλις θα λάβουμε το χαρτί, θα στείλουμε κατευθείαν την πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση, εάν προκληθεί από τη διοικούσα επιτροπή, πρέπει να γίνει μετά από 20 μέρες. Εάν όμως, και αυτό θα το συναποφασίσουμε με τα σωματεία, θέλουμε να κερδίσουμε κάποιες μέρες, θα πάμε με σύγκληση των 3/5.
0: Για να γλιτώσουμε το δεκαήμερο.
1: Για να γλιτώσουμε το δεκαήμερο και από εκεί και πέρα θα οριστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η ημερομηνία στην οποία θα γίνουν οι αρχαιρεσίες, θα μιλήσουμε με την ΕΠΟ για να έρθει εκπρόσωπος από την ΕΠΟ, νομικός σύμβουλος, και επίσης θα οριστούν, έτσι όπως προβλέπετε, οι αντιπρόσωποι και οι υποψήφοι. Επειδή λοιπόν καλό είναι όσοι βγαίνουν και μιλάνε πριν μιλήσουν να γνωρίζουν, γιατί εμείς σαν διοικούσα επιτροπή δεν είμαστε υποχρεωμένοι ούτε να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα ούτε να ενημερώνουμε για τις κινήσεις μας, είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε έργο. Αυτό λοιπόν εμείς το έργο το πράττουμε και παρακαλώ πάρα πολύ ο καθένας όταν θα βγαίνει στα ραδιόφωνα θα προσέχει και τι λέει, γιατί το να σφυλώνονται και να δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις έχει και περαιτέρω συνέπεια. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν μπορούμε να ακούμε το οτιδήποτε και να μην απαντάμε.
0: Υπάρχει
1: και θα
0: όμως,
1: απαντάμε
0: ναι,
1: όπως πρέπει να απαντήσουμε νομικά.
0: Υπήρχε ένα εύλογο ερώτημα, το ότι από τις 6 του μηνός που αναλάβατε μέχρι και
1: δεν
0: σήμερα...
1: Δεν υπάρχει εύλογο ερώτημα. Ναι, εμείς έχουμε μία διαδικασία,
0: το οποίο...
1: την αλληλογραφία μας, κύριε Πέτα, δεν είμαι υποχρεωμένη να τη λέω ούτε σε εσάς, ούτε στο πεζοδρόμιο, ούτε σε κανέναν.
0: Όταν όμως υπάρχει μια καθυστέρηση, έστω...
1: Εσείς το λέτε καθυστέρηση.
0: Εγώ το λέω, ναι.
1: Εγώ το λέω
0: και κάποια σωματεία.
1: Όχι, όταν ναι, εσείς κάθε μέρα βγαίνετε και κάνετε λαϊκό δικαστήριο, το ποιος συμμετέχει, το ποιος δεν συμμετέχει.
0: Λαϊκό δικαστήριο.
1: Αν πρέπει να συμμετέχει.
0: Γιατί το λέτε αυτό,
1: λοιπόν, γιατί... Ξέρω γιατί το λέω, κύριε Πέτα.
0: Γιατί κάνουμε λαϊκό δικαστήριο.
1: Εδώ κάνετε λαϊκό δικαστήριο, ναι, μιλάτε για σχέσεις δικές μου με τη Ζάκυνθο ή με οποιοδήποτε άλλο σωματείο, αν είναι καλές ή κακές. Εγώ σήμερα μίλαγα με τον Αλέξη τον Θανάση.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα όταν με πάρει...
0: Εγώ είπα ότι έχετε κακές σχέσεις με τη Ζάκυνθο.
1: Όχι. Επιχειρείτε κάποιοι άνθρωποι που βγαίνετε και μιλάτε να δημιουργήσετε μία εντύπωση ότι αυτή η διοικούσα επιτροπή ή αυτή που την εκπροσωπεί είναι σε κάποια αντιμαχία με τη Ζάκυνθο. Εγώ με τη μεγάλη ομάδα του νησιού δεν έχω καμία συμμαχία, τη στηρίζω, όποτε με καλέσουν στο τηλέφωνο τους ενημερώνω.
0: Ο κύριος Κορονιός όμως μίλησε εδώ πέρα για μεθοδεύσεις.
1: Κοιτάξτε να σας
0: πω λίγο το ένα πράγμα. Είναι μέλος της διοίκησης του Αμπζάκηθος.
1: Ακούστε λίγο, έχω επιλέξει ένα λεπτό, επειδή μου το θέτετε.
0: Ναι.
1: Ένας μέλος της διοίκησης που μέσα σε έναν τελικό κυπέλου πάει να προφυλακίσει τον προπονητή μου, με συγχωρείτε, δεν θα μιλήσω. Εγώ έχω επιλέξει να μιλάω με κάποιους ανθρώπους από τη Ζάκυνθο, οι οποίοι θεωρώ ότι και με σέβονται και τους σέβομαι. Είναι δική μου επιλογή ποιον θα έχω ως
0: λοιπόν,
1: συνομιλητή. Ένα λεπτό.
0: Μισό λεπτό. Όπως το λέτε, όμως εδώ ξεχωρίζετε δύο πράγματα. Ότι η Ζάκυνθο
1: είναι δύο κομμάτια. Δεν ξεχωρίζω κανέναν.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχωρίζω κανέναν. Mm-hmm. Απλά επιλέγω με ποιους θα μιλήσω από μια συγκεκριμένη διοίκηση. Συγγνώμη, εσείς μπορείτε να μου επιβάλλετε
0: όχι
1: με ποιον να μιλήσω.
0: Όχι βέβαια, αλλά εδώ όμως απαντήστε στο ερώτημα που θέτω.
1: Ακούστε λίγο. Με τον κύριο Κορονιό όταν χρειάστηκε να μιλήσω για θέματα της ομάδας που έπεσε η ομάδα στη Βόρειο Ελλάδα και είχαν πρόβλημα γιατί δεν είχαν δηλώσει γιατρό και του σήκωσα το τηλέφωνο και του έστειλα την ταυτότητά μου την ιατρική. Άρα εκεί που πρέπει να στηρίξω την ομάδα και να μιλήσω με τον κύριο Κορονιό, σαφέστατα και θα μιλήσω.
0: Οι 12 ημέρες που πέρασαν.
1: Λοιπόν, ακούστε να λίγο κύριε Πέτα, επειδή το χαλασμένο τηλέφωνο δεν θα το παίξω εγώ επιλέγω να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους. Μπορεί ο κύριος Κορονιός να είναι ο καλύτερος του κόσμου. Εγώ επιλέγω να μιλήσω με ανθρώπους που θεωρώ ότι θα απόπρεται πράγματα και θα μεταβιβαστούν έτσι όπως θα τα πω. Εντάξει, εγώ ποτέ δεν αρνήθηκα να μιλήσω με τη Ζάκυνθρο.
0: Οι 11-12 ημέρες που πέρασαν από την ημέρα που μπήκατε στη διαδικασία τη συγκεκριμένη, ήταν οι ημέρες οι οποίες ψάχνατε να βρείτε το αδιέξοδο με τη Γενική Γραμματεία και με την ΕΠΟ, γιατί κάποιοι λένε ότι αυτές οι 12 μέρες θα μπορούσαν να ήταν 5 μέρες ή 4 μέρες. Γιατί καθυστερήσαμε? Εγώ εύλογα ρωτάω, δεν είναι κακό το ερώτημα να απαντήσετε.
1: Ακούστε τώρα, εάν καίγεστε για τις 3-4 μέρες, ήταν γιατί επιλέξαμε να μιλήσουμε απευθείας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ορίστηκε το ραντεβού και έπρεπε να έχουμε κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες χωρίς να παίζουμε το χαλασμένο τηλέφωνο. Απλά.
0: Άρα λοιπόν για αυτόν τον λόγο πήγατε πάνω να μιλήσετε με τον
1: κύριο. Βεβαίως. Ήθελα όλες οι ενέργειες που θα γίνουν από αυτή τη διοίκηση να είναι απολύτως συντεταγμένες, έτσι ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθούν από κανένα. Ακούστε λίγο. Ο ΠΑΕ Ψάκυνθος παίζει μπάλα. Τα σωματεία του τοπικού δεν παίζουν μπάλα, είναι σε μια αβεβαιότητα. Εάν μείνουμε μια χρονιά χωρίς ποδόσφαιρο, το πρόβλημα θα το έχει το τοπικό. Δεν θα το έχει κανένας άλλος. Με σεβασμό βέβαια στη μεγάλη ομάδα.
0: Σωστά.
1: Άρα εγώ έπρεπε να δώσω αξιόπιστη λύση, έτσι όπως έπρεπε να δοθεί, και βεβαίως με την, από τον κύριο Κάκο, οτιδήποτε ερώτημα θέλουμε να του θέσουμε, να του το θέσουμε ώστε να μας απαντήσει εγγράφως. Είναι σημαντικό να υπάρχει και μία προσωπική επαφή. Είναι σημαντικό να εξηγηθούν και κάποιοι παράμετροι που αφορούν αυτούς που έχουν φέρει την Ένωση σε αυτή την κατάσταση. Εντάξει, έπρεπε να ακουστεί και η άλλη πλευρά. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μία παραγωγική συζήτηση που αυτομάτως μόλις έγινε και με την επιστροφή μου έφυγαν κατευθείαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα επάνω στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
0: Κατά την άποψή σας, πότε υπολογίζουμε ότι θα έχουμε την έγκριση της Γενικής Γραμματείας?
1: Όχι, δεν θα μου απαντάτε εμένα. Εγώ περιμένω τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να μου υποδείξει αυτά που πρέπει να μου υποδείξει βάσει του νόμου. Από τη στιγμή που θα έρθει η συγκεκριμένη εντολή, τα πάντα θα γίνουν στις πιο μικρές ημερομηνίες.
0: Κατά την εκτίμησή σας, τέλος πάντων, πότε υπολογίζετε?
1: Δεν θέλω να κάνω εκτίμηση. Δεν είμαι εγώ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Εγώ έπραξα αυτό που έπρεπε να κάνω ως διοικούσα. Έκανα ταξίδι για αυτό το λόγο. Με ενημέρωσαν πως πρέπει να λειτουργήσω. Έφυγαν ήδη τα χαρτιά. Οπότε αυτή τη στιγμή, όποτε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει φύγει με την έννοια, του κατεπήγοντος, περιμένουμε να μας ενημερώσει και θα πάμε άμεσα στη διαδικασία.
0: Ωραία. Μια χαρά. Okay. Ας περιμένουμε λοιπόν. Έγινε πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια
0: χαρά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Ροδούλα Σπινδάκη, την πρόεδρο, η οποία μας αποκάλυψε ότι ανέβηκε στην Αθήνα για αυτό το λόγο, να έχει έτσι διαζώσεις συνομιλίας με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, με τον κύριο Κάκο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος εκείνο, το γραφείο εκείνο που θα δώσει και το πράσινο φως με τα σωματεία. Σήμερα λοιπόν υπεγράφει το διαβιβαστικό με τη λίστα των συγκεκριμένων σωματείων και του ελαττιακού, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, και τη Ζακένθου, και θα περιμένουμε λοιπόν να μας απαντήσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ποιες ομάδες πληρούν τα κριτήρια για να συμμετέχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα της αρχιερεσίας.

Τώρα βέβαια θα πρέπει να πω και εγώ τη λίγο την άποψή μου με την έννοια της δημοκρατίας που έχουμε. Δεν στείλουμε ούτε λαϊκά δικαστήρια, ούτε κρεμάλες έχουμε έξω από τις πλατείες. Να απευθυνθώ λίγο στην πρόεδρο, γιατί δεν ήθελε να ακούσει η πρόεδρος προηγουμένως. Ούτε κρεμάλες έχουμε, ούτε λαϊκά δικαστήρια στείλουμε. Απλά θέλουμε να μαθαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Να μην ζούμε στο σκοτάδι. Εξάλλου, το βήμα εδώ είναι για όλους. Όσοι μιλάνε, έτσι φέρνουν και την υπογραφή τους. Δεν είμαστε στην εποχή του εμφυλίου πολέμου, ούτε στείλουμε εκτελεστικά αποσπάσματα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πάμε όμως, γιατί έχουμε γραμμή. Έχουμε τον Σάγιο Κορονιό πάλι. Έλα, Σάγιο μου. Σε ακούμε.
1: Θέλω να πω το εξής, ότι όπως σας είπα, υπάρχουν άλλες 51 ενώσεις. Η διαδικασία είναι εμείς, η λίστα με τα σωματεία που είναι γεγραμμένα το μετρό σου και η Γενική Γραμματεία σου στέλνει τη λίστα με αυτά που έχουν δικαίωμα ψήφου. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Η πρόεδρος είπε ότι πήγε πάνω και ήθελε να μιλήσει διαζώσεις με τη Γενική Γραμματεία.
1: Σιγά τώρα, μην κάθε φορά που έχουν εκλογές μια ένωση, μην βγαίνει πάνω ο πρόεδρος και κάνει και ραντεβού και ρωτάει και κάνει και ράνι. Πού πήγε η πρόεδρος πάνω, ξέρουμε γιατί πήγε.
0: Πήγε για κάποιον.
1: Όλα τα είπαμε πριν, μην
0: αυτά, αυτά που είπες προηγουμένως δηλαδή.
1: Όλο αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευθεί την επόμενη μέρα το πρωί από τον ορισμό από το πρωτοδικείο. Μπαίνεις, φτιάχνεις τη λίστα με τα σωματεία σου, τη στέλνεις και σου απαντάει η Γενική Γραμματεία.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ ακούτε ότι μέχρι και θα ψηφίσουν τα σωματεία άμα θα ψηφίσεις Άγινος ή όχι. Άμα θα πάρει πρόσκληση Άγινος. Λοιπόν, και μην βγει κανένα τώρα και μου πει ποια σωματεία και τέτοια, και θα αρχίσω να μιλάω με ονόματα και θα εκτεθούν κάποιοι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Άρα λοιπόν η πρόεδρος πήγε για άλλο λόγο και όχι για να, έτσι, να διευθετήσει.
1: Το τι ακριβώς επιχειρήθηκε και ακόμα επιχειρείται να γίνει, το ξέρουν όλοι μέσα στην Ένωση. Και, και τα μέλη της διοικούς σας επιτροπής και όλοι.
0: Γιατί. Ναι. Εντάξει, η πρόεδρος είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι εμείς πήγαμε πάνω να μιλήσουμε και ότι έπρεπε να πάμε και να έχουμε μια κουβέντα για το πώς πρέπει να κινηθούμε.
1: Η πρόεδρος μου υποστηρίζει αυτό που κρίνει αυτή. Και εγώ υποστηρίζω κάτι άλλο. Και υπάρχουν και ο κόσμος που ακούει, υπάρχουν και κόσμος όπως είναι τα μέλη της δικού σας επιτροπής που ήταν μέσα στις διαδικασίες. Και να είναι σίγουροι οι πρόεδροι ότι έχουν καταλάβει όλη την επιχείρηση.
0: Άρα λοιπόν, εσύ λες το...
1: Δεν έρχεται κανένα πουλάκι που πετάει εκεί από πάνω και μας τα λέει.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, εσύ λες το εξής, ότι είναι μια απλή διαδικασία την οποία θα μπορούσε να την κάνει την επόμενη μέρα.
1: Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρη διαδικασία. Δεν έχει αποφασίσει τίποτα η Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή υποβάλλει τη λίστα. Είτε η Ένωση, είτε το Προεδρείο, και κανονικό Προεδρείο να ήταν, έτσι γίνεται.
0: Ναι.
1: Στη λίστα με τα ενδυνάμει σωματεία και σου λέει η Γενική Γραμματεία είναι 130 σωματεία, τα 121 έχουν δικαίωμα ψήφου.
0: Αυτά και αυτά.
1: Άρα αν έχουν για αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το λόγο.
0: Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Πρέπει να πάει ίδια για να εξηγήσει κάποια πράγματα που δεν γράφονται σε χαρτί.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε εξηγήσει κι εμείς. Και στη Γενική Γραμματεία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, το κατάλαβα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, η πλευρά του Σάγη του Κορώνιου λέει αυτό. Έτσι, ο ίδιος, ότι η πρόεδρος πήγε πάνω για να εξηγήσει κάποια άλλα πράγματα, ενώ θα μπορούσε η διαδικασία να είναι ξεκάθαρη από την αρχή με ένα έγγραφο. Ωραία.

Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τηλέφωνο λίγο τον Κώστα τον Καλογέρη, ο οποίος είναι αρχηγός αποστολής της Ζακυνθού. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, δεν κάνω λάθος. Να μας πει δύο-τρία πραγματάκια που βρίσκεται η ομάδα, τι γίνεται και όλα αυτά. Ρε το τηλέφωνο από ό,τι βλέπω εδώ, χτυπάει συνεχόμενα. Επιστροφή σε λίγο.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από την Ευζακέθο, πάμε στον Ευζακέθο, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που έχουμε τον Γενικό Αρχηγό, μάλλον τον Αρχηγό Αποστολής της Ζακυνθινής ομάδας, τον φίλο τον Κώστα τον Καλογέρη, να μας πει που βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή. Κώστα μου, καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είσαι καλά?
1: Είμαστε καλά.
0: Χαίρομαι. Έχεις αναλάβει στις πλάτες σου βαρύ φορτίο.
1: Είπαμε τώρα ότι άμα δεν φέρουμε τη νίκη, ναι, αύριο, ναι, δεν τον έρχομαι κι άλλο.
0: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Λάρισα μπορεί να...
1: Ήρθε ένα κακό μάτι.
0: Χάσαμε, όμως δείξαμε πολύ καλά στοιχεία. Οπότε λοιπόν είσαι γουρλής, άσχετα αν χάσαμε. Τώρα πιστεύω όμως ότι αν δείξουμε καλά στοιχεία και κερδίσουμε, θα είσαι συνεχόμενα στο τιμόνι.
1: Έχω, ακούω Δημήτρη, ναι, είμαι κοντά στην ομάδα στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Όντως, έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για επαγγελματίες φέτες.
0: Ναι.
1: Ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Και εγώ πιστεύω στην ομάδα. Πάρα πολύ, εγώ προσωπικά πιστεύω στην ομάδα και στον προπονητή και στο team.
0: Εγώ θέλω να μου πεις το κλίμα πώς είναι αυτή τη στιγμή στο σύλλογο, στην ομάδα.
1: Το κλίμα είναι φανταστικό.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ, σου λέω φανταστικό. Mm-hmm. Είμαστε μια χαρά.
0: Ναι.
1: Το τι έχουμε εμείς τώρα σαν συμβούλιο, αναμεταξύ μας δηλαδή, με θέματα γηπέδου και θέματα...
0: Αυτά τα θέματα άρα, τώρα, ναι, άλλα κομμάτια.
1: Αυτά τα ξέρουμε εμείς, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε...
0: Εσύ είσαι απασχολημένος με το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας πλέον.
1: Εγώ, κοίταξε, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε,
0: ναι,
1: όπου
0: σωστά.
1: Μπορούμε.
0: Σε ακούει και ο Αλέξης ο Θανάσης εδώ, ο Σάκης ο Μήλος, τώρα μου στέλνουν μηνύματα, να ξέρεις.
1: Εντάξει, τα παιδιά και αυτά.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Γιατί άγχος έχουν και τι τραβάνε.
0: Πού βρίσκεται η ομάδα τώρα αυτή, πού βρίσκεστε?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε 5 λεπτά πριν φτάσουμε στο ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Θα πάμε ένα μισάωρο, μια ξεκούραση και θα πάει η ομάδα για προπόνηση.
0: Α, έχουμε προπόνηση, χαλάρωμα, έτσι.
1: Πρέπει, ναι.
0: Σε ποιο ξενοδοχείο, κοντά στην Ηλιούπολη?
1: Στον Πειραιά. Στον Πειραιά,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και χαλάρωμα, ναι, μετά προπόνηση πού, Κώστα?
1: Προπόνηση στο γήπεδο της Ηλιούπολης.
0: Α, εκεί θα κάνουμε, στο γήπεδο, ναι, που θα, ναι, παίξουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να δώσω χαιρετισμού στα παιδιά όλα, στο προπονητικό επιτελείο.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη, και αύριο, ναι, αύριο το μεσημέρι.
0: Αν κερδίσουμε αύριο το μεσημέρι, το απόγευμα, θέλω να κάνεις δηλώσεις. Θα κάνεις δηλώσεις, έτσι.
1: Θα κάνουμε.
0: Μου το υπόσχεσαι.
1: Εάν κερδίσω, ναι, αν δεν κερδίσω, ούτε καν ξέρεις.
0: Όχι, αν δεν κερδίσεις, δεν σε παίρνω τηλέφωνο. Αλλά αν κερδίσεις.
1: Άμα κερδίσουμε.
0: Ναι.
1: Να με πάρει τηλέφωνο.
0: Εντάξει, αγόρι μου, εντάξει. Λοιπόν, φιλιά.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον αρχηγό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Τι να πούμε, όλα συμβαίνουν εδώ. Λοιπόν, ωραία, μισό λεπτάκι να βάλουμε εδώ πέρα λίγο μουσικούλα να παίζει, γιατί τα τηλέφωνα συνεχόμενα εδώ έτσι χτυπούν.

Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα να διαβάσω εδώ πέρα από τον Στέλιο Γούναρη, ο οποίος μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει θα ήθελα να μεταδοθεί στον αέρα το συγκεκριμένο μήνυμα, οπότε λοιπόν θα το διαβάσω. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη Στέλιο, τώρα το είδα. Λοιπόν, να διαβάσω το μήνυμα το οποίο έστειλε εδώ πέρα ο Στέλιος Γούναρης στο προσωπικό μου τηλέφωνο εδώ. Λέει, θα παρακαλούσα όπως σταματήσετε να ασχολείστε με το πρόσωπό μου για ανυπόστατα ψεύδι, τα οποία το μόνο που πετυχαίνουν είναι να ικανοποιούν προσωπικά πάθη και να φέρνουν την αυτογελιοποίηση των δημιουργών τους στην κοινή γνώμη. Η ζακυνθινή αθλητική κοινωνία γνωρίζει τα πάντα και δεν θέλει υποδείξεις. Παρακαλώ όπως μεταδοθεί στον αέρα, Στέλιος Γούναρης. Να ξαναδιαβάσω πάλι το μήνυμα του Στέλιου Γούναρη, το οποίο ήρθε εδώ στο κινητό μου. Θα παρακαλούσα όπως σταματήσετε να ασχολείστε με το πρόσωπό μου για ανυπόστατα ψεύδι, τα οποία το μόνο που πετυχαίνουν είναι να ικανοποιούν προσωπικά πάθη και να φέρνουν την αυτογελιοποίηση των δημιουργών τους στην κοινή γνώμη. Η ζακυνθινή αθλητική κοινωνία γνωρίζει τα πάντα και δεν θέλει υποδείξεις. Στέλιος Γούναρης.

0: πολλά και διάφορα μηνύματα που έχουν να κάνουν με την Εύβοια Ακίνθου.
1: Κάθε δειλινό σε ψάχνω σιωπηλά.
0: Και για την ομάδα της Ακίνθου, 4 η ώρα λοιπόν το παιχνίδι αύριο, παιδιά.

0: πρόλαβε, λέει, στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα είμαστε στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Και όχι μόνο, πάμε, Διονύσης Μπάστας από Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ελπίζω αύριο να ζήσουμε όμορφες στιγμές. Εγώ απλά να πω ότι είναι κρίμα, πολύ κρίμα, μία μέρα πριν από μία ιστορική στιγμή για τη Ζάκηθο. Το τρίποντο το αυριανό.
0: Ναι.
1: Σε μία εκπομπή 2 ώρων, να έχουμε προλάβει να ασχοληθούμε μόνο 15 λεπτά, 20 με τη μεγάλη ομάδα.
0: Έχουμε να ασχοληθούμε τώρα, έχουμε μπροστά μας. Μην αγχώνεσαι.
1: Εννοώ δηλαδή ότι είναι μια τέτοια πραγματικότητα που αντί να μας έχει επιτρέψει να είναι ένα πανηγύρι για όλο το νησί, εμείς θα είμαστε αύριο στην Ηλιούπολη.
0: Εσείς θα είσαστε στην
1: Ηλιούπολη. Εγώ θα είμαι, εντάξει.
0: Ο πολλής κόσμος όμως δεν θα είναι, γιατί μας έκοψαν και το γήπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αν λοιπόν μέχρι αύριο έχεις βρει κάποιον να κάνει ραδιοφωνική κάλυψη, μέγας χορηγός η Δημοτική Αρχή του τόπου που έκανε... Που έκανε τους Ζακηθινούς, Ζηπιάνους και εξενιτεμένους.
0: Εγώ ατομικά ματζούνια δεν παίρνω. Έτσι. Χορηγίες, τέτοια πράγματα.
1: Ναι, όχι, το λέω ειρωνικά και
0: το ξέρω, το καταλαβαίνω, Ζάκη μου, το καταλαβαίνω. Κοίταξε να δεις. Είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει, που θα συμβεί αύριο. Δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά από τότε που ιδρύθηκε το σωματείο, από την συγχώνευση που έγινε το 69-70. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η ομάδα παίζει εκτός έδρας τα εντός έδρας παιχνίδια. Δεν έχει ξαναγίνει σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Δεν είναι δέλτα εθνική ή περιφερειακό να πούμε εντάξει δεν τρέχει για τίποτα. Εδώ μιλάμε για επαγγελματικό κομμάτι. Οπότε λοιπόν υπάρχει στη Ζακηθινή κοινωνία, όχι στην κοινωνία των Αθηνών, των Ζακηθινών που μένουν στην Αθήνα, στη Ζακηθινή κοινωνία υπάρχει μια παγωμάρα γενικά. Δεν ξέρω εσύ αν το έχεις καταλάβει αυτό, γιατί ήσουν εδώ κάποιες μέρες.
1: Το έχω εισπράξει, βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα η Ζακηθινή κοινωνία, μη γελιόμαστε, όσο υπάρχει τουρισμός, η προτεραιότητα είναι τουρισμός και δωμεροκάματο. Και το καταλαβαίνω, έτσι. Δηλαδή, όπως έχεις πει και εσύ, τον Οκτώβριο θα καταλάβει ο Ζακηθινός.
0: Δεν το έχει καταλάβει ακόμη ο Ζακηθινός, γιατί περισσότεροι ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι λογικό αυτό, γιατί ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να λέμε ότι όταν θα τελειώσουμε αυτά θα ασχοληθούμε με την ομάδα. Από την ομάδα, αν την αγαπάμε, ασχολούμαστε όλο τον χρόνο. Βρίσκουμε τον χρόνο να ασχοληθούμε, όπως η Ζακηθινή κοινωνία ασχολείται όλο το χρόνο, άσχετα με τον τουρισμό ή όχι, με τις ομάδες που αγαπάει. Δηλαδή, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό. Βλέπω εκατοντάδες, δεκάδες ανθρώπους Σαββατοκύριακα να πηγαίνουν στα γήπεδα των Αθηνών. Οπότε λοιπόν η Ζακηθινή κοινωνία έτσι, έχει το χρόνο να ασχοληθεί, αν θέλει.
1: Έτσι. Εκεί πατάει και η Δημοτική Αρχή. Βλέπω ότι η διοίκηση είναι μόνη της μαζί με λίγους ανθρώπους. Και εκεί πατάει η Δημοτική Αρχή για να ασχοληθεί.
0: Ακριβώς, Ζάκη, γιατί το λέω αυτό. Διότι αν η Ζακηθινή κοινωνία, οι Ολυμπιακοί, οι Αεξίδες, οι Παναθηναϊκοί που πηγαίνουν στο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Καραϊσκάκι ή στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι, αν πηγαίνανε όλοι μαζί στη Ζάκηθο, δεν θα υπήρχε τέτοιο θέμα τώρα. Αυτό είναι η Ζακηθινή κοινωνία όμως. Ότι δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ, αρκεί να πηγαίνει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός καλά. Έτσι. Γιατί πρέπει να λέμε και την πραγματικότητα.
1: Αυτό συμφωνώ και όσο και αν θέλουμε να κρυφτούμε. Τέλος πάντων, εγώ εύχομαι αύριο να ζήσουμε ένα ιστορικό τρίποντο, παραλίγο να πω διπλό, εντός έδρας παίζουμε.
0: Διπλό.
1: Παραλίγο να πω διπλό, γιατί στην Αθηνά τέλος πάντων εντός έδρας παίζουμε ένα ιστορικό τρίποντο. Ο φίλος μου ο Κώστας ο Καλογέρης να έχει τη βαλίτσα έτοιμη, γιατί θα γράψει το όνομά του και μετά θα ταξιδεύει όλη την ώρα.
0: Εγώ το έχω πει, έτσι, ότι αν κερδίσουμε θα πρέπει να είναι συνεχόμενο αρχηγός της αποστολής. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Προχθές παραλίγο να πάρει το βαθμό, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά κρατάμε την εμφάνιση την προχθεσινή. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Εσύ θα είσαι στο γήπεδο.
1: Εγώ θα είμαι με τον πιτσιρικά στο γήπεδο και το καλό που μας θέλω το τρίποντο για να μην έχω και κλάματα και στενοχώριες.
0: Μην έχουμε άλλα πράγματα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό το θέμα.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω ηρεμία στο σπίτι μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και μετά το παιχνίδι.
1: Θα μιλήσουμε και αργότερα μέσα στη μέρα θα μιλήσουμε.
0: Ωραία. Και επίσης θα μιλήσουμε ό,τι και να συμβεί και τη Δευτέρα. Στην εκπομπή, αν έχεις χρόνο να πούμε δύο τελευταία.
1: Πρώτα, θα κοιτάξω να έχω χρόνο για να σου πω τι είδα. Ούτως ή άλλως θα έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά θα μιλήσουμε και την εκπομπή.
0: Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ιστορικό παιχνίδι. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η ομάδα Ζακίνθου. Διάθεση εισιτηρίων. Ενημερώνουμε το φιλάθλο κοινό σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα του Σαββάτου. Λοιπόν, Απζάκηθο Ελασσίρου, Σάββατο στις 4 η ώρα, άνοιγμα θυρών στις 2.30, τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ. Η διάθεση εισιτηρίων θα πραγματοποιείται από το εκδοτήριο της θύρας 1. Οι φύλαθλοι της Ζακίνθου θα εισέλθουν και θα φιλοξενηθούν στη θύρα 1. Οι φύλαθλοι της Ελασσίρου θα φιλοξενηθούν στην απέναντι πλευρά του γηπέδου στη θύρα 2. Η προμήθεια των εισιτηρίων τους θα γίνεται επίσης από το εκδοτήριο της θύρας 1. Παρακαλούνται οι φιλάθλοι να προσέλθουν εγκαίρως στο γήπεδο.

στον Πειραιά. Το απόγευμα θα κάνει προπόνηση στο γήπεδο που θα αγωνιστούμε αύριο, στην έδρα μας δηλαδή. Ο προπονητής της ομάδας μας, ο τεχνικός της Ζακύνθου, ο κύριος Περικλής Αμανατίδης, δεν έχει τραυματισμούς, δεν έχει τραυματίες, δεν έχει απουσίες. Όλοι οι παίχτες είναι στη διάθεσή του. Χωρίς να είσαι εδώ. Τώρα, όσον αφορά το βασικό σχήμα, να πούμε δύο-τρία πράγματα. Τα είπα και προχθές. Πιστεύω ότι δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα όσον αφορά το παιχνίδι της, το αυριανό, με το παιχνίδι που δώσαμε στη Λάρισα.

Ευελπιστούμε ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι, ότι η ομάδα μας θα μπορέσει να τα καταφέρει. Μια μέρα με θυμηθείς. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία πήρε το τρίποντο στην έδρα της προχθές, απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας με 3-0. Καταλαβαίνετε ότι όλες οι ομάδες έτσι αγωνίζονται για να μπορέσουν να παίρνουν βαθμούς. Οπότε λοιπόν πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή, γιατί άλλο το παιχνίδι της Λάρισας, άλλο το παιχνίδι το συγκεκριμένο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε όμως, γιατί το τηλέφωνο χτυπάει. Ο φίλος που είναι στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής με ρώτησε αν είμαστε στην παράταση. Του είπα στα πέναλτι. Είμαστε, προλαβαίνεις. Αντώνης, γιατράς, Κόκκινος Οκτώβρης. Γεια σου, παλικάρι μου.
1: Τώρα χτυπάει ο Γιάννης ο Νίκος στο πέναλτι. Μετά είμαι εγώ.
0: Μετά είσαι εσύ. Μετά είσαι εσύ.
1: Μετά είμαι εγώ.
0: Έτσι κι αλλιώς, κοίταξε να δεις, απόγευμα Παρασκευής είναι. 4 η ώρα και 10 είναι. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Ωραία περνάμε.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλήθεια.
1: Πολύ ωραία
0: μια χαρά. Γιατί να μην κρατήσουμε σε τροφιά σε όλο τον κόσμο.
1: Ο φίλος μας ο Διονύσης ο Μπάσας τι είπε για διπλό Παμαύριο.
0: Ναι, έκανε.
1: Μα και εγώ το ίδιο θα έλεγα.
0: Ξέφυγε.
1: Το ίδιο και εγώ θα έλεγα.
0: Όσοι θα πάτε, γιατί θα πάτε αύριο.
1: Εάν μας ακούει, επειδή αυτό το παιδί δεν ξέρω, μπορεί να το γνωρίζω, μπορεί και όχι. Εάν μας ακούει, Κόκκινος Οκτώβρης είναι. Είμαι, τι θα φοράω, κόκκινη φανέλα θα φοράω. Και θα έχω και την μπλούζα της κιθάρας στο άλλο χέρι.
0: Και στο άλλο χέρι.
1: Θέλω να το γνωρίσω.
0: Να το γνωρίσεις αύριο να βρεθείτε στο γήπεδο.
1: Ή θα κοιτάξω όποιος έχει πιτσιρικά να του μιλήσω.
0: Εντάξει, θα έρθει να σε βρει, θα έρθει να σας βρει εκεί με το βανάκι που είσαστε.
1: Ωραία.
0: Θα το πω εγώ στο.
1: Θα το προσέχουμε. Δεν ξέρω πώς θα είμαστε, 4-5, δεν ξέρω. Πώς είμαστε τα πέναλτι, 5. Κάπου εκεί θα είμαστε.
0: 5-5-5. Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι θα είναι και από, την, από το Λεκανοπέδιο, από την Αθήνα.
1: Όχι, δεν είπα πώς θα είμαστε εκεί πέρα.
0: Α, ναι.
1: Το βανάκι μπαλού ή 4-5 θα είμαστε.
0: Πόσοι δέσαστε, τελικά.
1: 4-5 προφανώς, δεν μπορούμε παραπάνω.
0: Λοιπόν, εσύ θα είσαι ο Γιάννης, ο Παναγιώτης,
1: ο
0: Σπύρος.
1: Και δεν ξέρω το ποιος άλλος, θα είναι κι άλλος μαζί μας, δεν ξέρω το ποιος.
0: 5 άτομα δηλαδή, έτσι 5.
1: 4-5 οπωσδήποτε.
0: Δηλαδή θα φύγετε αύριο το πρωί
1: 5.30. Αύριο πρωί
0: 5.30. 5:30. Και επιστροφή το βράδυ, έτσι.
1: Και πιστεύω θα γυρίσω, θα προλάβουμε.
0: Κανονίστε να φέρετε,
1: το
0: τρίποντο. Μην πάει και έρθετε.
1: Στη φλεγόμενη Ηλιούπολη δεχόμαστε τηλεφωνήματα, εκεί κάνουμε κουμάντο.
0: Περίμενε, μην πάει και έρθετε με άδεια χέρια, σα το λέω.
1: Εκεί κάνουμε κουμάντο, έτσι. Ναι. Δεν είναι Μοσχάτο τώρα, μπορεί
0: δεν είναι Μοσχάτο, δεν μπορεί να μιλήσει και τέτοια πράγματα.
1: Είναι η Ηλιούπολη, η έδρα μας, η γειτονιά μας.
0: Εκεί θα. Στη γειτονιά μας. Ναι.
1: Το γήπεδό μας που θα πηγαίνουμε κάθε δεύτερη Κυριακή.
0: Αχ, τι μας έτυχε. Τι μας έτυχε.
1: Εδώ κάθε δεύτερη Κυριακή δεν πήγαμε εδώ στο Ολυμπιακό.
0: Ναι, απλά θα.

0: λίγο πιο δίπλα.
1: 300 χιλιόμετρα πιο μακριά, δεν είναι πολύ.
0: Ναι, μωρέ, δεν πειράζει, κοντά είναι. Κοντά είναι.
1: Εντάξει, μου αρέσει που έχεις το χιούμορ και δεν το χάνεις το χιούμορ σου.
0: Τι θέλεις να κάνω.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Εμείς είμαστε από εκείνους τους φίλους,
1: ναι,
0: που τους σκεφτόμαστε την ομάδα όλο τον χρόνο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και όχι με...
1: Όχι κατά το δοκούν και αλακάρτ.
0: Και το έχουμε αποδείξει.
1: Όχι αλακάρτ.
0: Και το έχουμε αποδείξει.
1: Σωστά.
0: Εγώ έχω κάνει 1000 ταξίδια με Καπαδρίτη.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει 1000 ταξίδια με Καπαδρίτη. Φαντάσου πόσα χρόνια ακολουθώ την ομάδα.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, το βανάκι έτοιμο για αύριο. Ο οδηγός να είναι ξεκούραστος.
0: Αφαίρουμε το τρίποντο.
1: Ναι.
0: Αν θα στο ξεφορτώσουμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στο κλάσικο.
1: Α, ναι, φέρετε το τρίποντο. Θα πρέπει να έρθετε εδώ, γιατί έχετε και μια δέσμευση.
0: Θα περιμένει λίγο να σχολάσουν τα παιδιά και να έρθουμε.
1: Εδώ, εγώ περιμένω, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Κανένα μα πρόβλημα. Θα έρθουμε, οπωσδήποτε έρθουμε.
1: Έτσι, ωραία.
0: Θα έρθουμε παραμονές κάποιου ταξιδιού που θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να σχολάσουμε τα παιδιά να μα δεχτούν.
1: Εντάξει, είναι καλοκαίρι ακόμα, έχει κόσμο, γι' αυτό είναι το θέμα τώρα. Εντάξει,
0: ο καποδίστρια μου λέει: σε παρακαλώ, μου λέει, έλα να δεις, μου λέει, τι γίνεται.
1: Δεν
0: τον Αύγουστο δεν είχαμε τόσο.
1: Δεν μπορεί να φύγει.
0: Τον Αύγουστο μου λέει: δεν είχαμε τόσο κόσμο. Έλα να δεις, μου λέει, Σεπτέμβρη, τι γίνεται.
1: Δεν μπορεί να φύγει, γίνεται χαμός.
0: Όχι, δεν μπορεί να φύγει. Πρέπει να σκοτωθεί εκεί με τα αφεντικά, δεν γίνεται.
1: Τι να σκοτωθεί και με του εκεί με τα παιδιά.
0: Όχι, δεν γίνεται. Έχει υποχρεώσει. Λειτουργεί μια επιχείρηση.
1: Εντάξει, εκεί ο Μάκης ο Μπέλεσης έχει κόσμο τώρα και χαμός γίνεται. Λοιπόν, εντάξει, να πάρουμε όλα καλά, εύχομαι.
0: Καλά κλεισίματα.
1: Και θα μιλήσουμε. Καλά κλεισίματα.
0: Θα μιλήσουμε, βέβαια.
1: Εντάξει, 4 και 4 είναι η ώρα. Περιμένουμε λίγο ακόμη. Δεν ξέρεις πότε μπορεί να γίνει. Λοιπόν, αυτά από τον κόκκινο Οκτώβρη. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για να το ολοκληρώσουμε για το βασικό σχήμα της ομάδας. Να δούμε πώς θα παραταχθεί η Ζάγκυνθος. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαμε τον Τζόκα κάτω από τα δοκάρια, τον Στίκα και τον Ροντρίγκε σε κεντρικούς αμυντικούς. Στη δεξιά πλευρά είχαμε τον Γευτομήτρο, αριστερά τον Πεταβράκη. Στο κέντρο, στη μεσαία γραμμή είχαμε τον Κάτσε και τον Παναγιωτούδη. Αριστερά είχαμε τον Χουάντρα. Δεξιά είχαμε τον Ζουάο Μάριο. Επιτελικό μέσο είχαμε τον Νέιρα και μοναδικό προθυμένο τον Μιχάλη τον Παστακό. Τώρα επιστρέφει ο Κάσος, δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί από την αρχή. Αν όμως χρησιμοποιηθεί από την αρχή ο Πασχάλης ο Κάσος, για τη δεξιά πλευρά μιλάμε πάντα, ίσως εκεί δούμε μια διαφοροποίηση. Δηλαδή να μπει στη θέση του Ζωάο Μάριο ο Πασχάλης ο Κάσος σαν δεξίχα. Και να δούμε αν ο Ζωάο Μάριο θα ξεκινήσει βασικός στο παιχνίδι και να πάρει τη θέση του Μπαστακού ή θα μείνει στον πάγκο και θα είναι ο Μπαστακός ο οποίος θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα. Δηλαδή εγώ τη μόνη διαφοροποίηση που βλέπω είναι στη δεξιά πλευρά, αν θα αγωνιστεί ο Ζωάο Μάριο ή αν θα αγωνιστεί ο Πασχάλης Κάσος. Οι υπόλοιποι θεωρώ ότι θα είναι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν στο παιχνίδι με την Λάρισα. Βάζω και ένα ερωτηματικό όσον αφορά και τον Τσόγκα. Α, θα είναι ο Τσόγκα κάτω από τα δοκάρια ή θα είναι ο Αντελέγε. Ο Αντεπάγιο Αντελέγε. Οπότε λοιπόν κάπως έτσι θα πορευτεί η ομάδα. Αύριο Κυριακή κοντή γιορτή, βέβαια Σάββατο. Λοιπόν, ο Γιωργούλης λέει έφτασε Αθήνα. Να το πω στον κόκκινο Οκτώβριο. Γιωργούλη, θα είσαι αύριο εκεί, έτσι. Το συζητάμε.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε για την τρίτη αγωνιστική. Αύριο, αναγέννηση καρδίτσα Πανιόνιος. Διατηρήσει ο κύριος Τζαμουτζαντώνης από Τυχείο, 4 η ώρα από το Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας. Έχουμε Ζάκυνθος Ελασσίρου, 4 η ώρα Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης, διατηρήσει ο κύριος Ξηρογιάννης από την Βιωτία. Αυτά τα δύο παιχνίδια θα γίνουν αύριο. Και πάμε τώρα για την Κυριακή, όπου έχουμε τρία παιχνίδια. Άθενς Καλυθέα Πανστεραϊκό στο μεγάλο ντέρμπι, διατηρήσει ο κύριος Κουκουλάς από τη Λέσβο. Αστέρας Τάχτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς, 5 η ώρα αυτό το παιχνίδι από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, διαιτητής ο κύριος Τουλούμης από την Εύβοια. Ολυμπιακός Β Μαρκό στις 5 η ώρα, διαιτητής ο κύριος Μπουρουζίκας από τη Λάρισα. Και έχουμε και τρία παιχνίδια τα οποία θα γίνουν τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα έχουμε Πύργος ΑΕΛ, 4 η ώρα από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο, διαιτητής ο κύριος Ναζίρης από τη Μακεδονία. ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης στις 5 η ώρα από τις Σέρες, διαιτήσει η κυρία Τσιοφλίκη από τη Λάρισα. Και Παθρακικός Νίκη Βόλου από το ΔΑΚ Κομωτινής, διαιτήσει ο κύριος Μαυραντονάκης από το Ηράκλειο. Εμείς να ευχηθούμε στην ομαδάρα μας, στην μεγάλη ομάδα του νησιού μας, στη Βασίλισσα του Ιωνίου, να μπορέσει να πάρει το πρώτο τρίποντο, να πάρει βαθμολογική ανάσα για τη δύσκολη συνέχεια η οποία έρχεται. Έχουμε ένα παιχνίδι μετά στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Παίζουμε μετά εντός, εκτός με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μετά πηγαίνουμε να παίξουμε καρδίτσα έξω. Μετά έχουμε έξω και τον Αστέρα Τρίπολης Άχτορ Β. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι δύσκολο το πρόγραμμα της ομάδας μας. Γι' αυτό μονόδρομο στο τρίποντο. Μακάρι οι ποδοσφαιριστές να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των φιλάθλων, τις ανάγκες του αγώνα, να πάνε όλα καλά. Ζάκη Θινή θα είναι στο γήπεδο και από το νησί έτσι, αλλά και από την Αθήνα. Καλούμε και φυσικά όλους τους Ζακηθινούς από την Αθήνα, από το Λεκανοπέδιο, να βρίσκονται αύριο στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Το κέντρο έτσι, της Αθήνας είναι η Ηλιούπολη. Λοιπόν, τα είπαμε και για την ΕΒ Ζακύνθο. Τα είπαμε όλα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, ευελπιστώντας ότι τη Δευτέρα θα κάνουμε έτσι μια όμορφη εκπομπή, μια ωραία εκπομπή.

πιάνεις. Να μπορούμε να χαμογελάσουμε, διότι έτσι αρκετά έχουμε επικραθεί από την ομάδα, όχι από την ίδια την ομάδα, από τις καταστάσεις που είναι, έχουν δημιουργηθεί γύρω από την ομάδα. Φυσικά το γηπεδικό πάνω απ' όλα. Είχαμε επικραθεί και από το αποτέλεσμα με τη Λάρισα. Είχαμε παίξει καλό ποδόσφαιρο, δεν πήραμε τίποτα. Πιστεύουμε όμως ότι η θεά του ποδοσφαίρου, η θεά η συγκεκριμένη, να μας δώσει πίσω αυτό που πραγματικά δικαιούμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που μείνατε από τις 2 παρά 20 περίπου έως και τώρα, 4 και 20, εδώ στο

εύκολα με πιάνει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τα τηλέφωνα, παιδιά. Εντάξει, φτάνει, έτσι. Χτυπάνε αδυσόπιτα. Για να μάθω νέα στην καινούρια σου παρέα. Λοιπόν, 4 και 23 πρώτα λεπτά. Εντάξει, φτάνει. Και τη Δευτέρα πάλι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που μείνατε σε αυτή την ώρα. Είχατε την υπομονή να μείνετε. Ακούσατε τα πάντα. Μαζί. Τι μπορώ να σου πω που δεν το ξέρω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μάγκο, στην παραλία του Τσιλιβή, Τάκης Γλαβάς, Πιτσαρία Τελάρτε, φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτης, Διάλυνα Κάγκελα. Περιμένω να μου δώσεις μόνο ετούτο σου ζητώ, μην με προδώσεις. Πουνοστικό, ο Δρός Κινήσης Δραγώνας. Καφέ κάπου μου τσάμαρα την έκου 6 και στα Τουρέικα. Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτης, η Καμάρα και Λοζάρο και στον πλάνο. Θα μπορούσα να μείνω άλλη μια ώρα, έτσι, γιατί ένας φίλος εδώ μου λέει δεν μένει λίγο ακόμη. Να μείνω, θέλετε. Να μου στείλει ο Στάθης ο Μπάστας, σε ένα φαγητό και είμαι καλά εδώ. Να μείνω μέχρι τις 6 αν θέλετε. Λοιπόν, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγγελό Ζάριο 117, Κάτω Λαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βάλε Ρόζο Γιώργος Μουζάκης, Ελεκτροδρόμο 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λοποτέ Σιδρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Διανομή Τροφίμων και Παρευμάτων στα ΚΑΠΑΣΕΙΚΑ, Ακαδημία Αυζάκη του 1961, Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Τεχνικός Διευθυντής Σπύρος Φιωρεντίνος. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο. Γκίζμος Ανακηρικόγκο, Επιφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις. Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης. Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Στρωματοπία Ζακίτου στο 100 Γερακαρίο, ο Παναγιώτης Τράνης. Εμπορική και Εγκλαβάς Νήσου Παγκαλής Μάρος στην Αγγλιά, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος όπου στην Δικητηρίου, Βένους Beach Bar στο Τσελεβί, Θοδρούς Ξένος, Κάτσα από Ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50. Καλή Νικουά, είναι παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Κρεοπολείο Πηλίκα Κάλοβο 73. Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρουμαλός, στην Οδό Κάλοβο 110 και τα Μπονέρα Αγωνία, Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Λοιπόν, παιδιά μου, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, αγαπητοί συνδιατημόνες του ομοτράπεζου τούτου, θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής, ένα όμορφο Σαββατοκυριακό, να ευχηθώ στην Ζακυνθάρα μας πάνω απ' όλα νίκη και με καλό ποδόσφαιρο. Αλλά πάνω απ' όλα νίκη, να κερδίσουμε το τρίποντο, και αν το τρίποντο συνδυαστεί και με καλό ποδόσφαιρο, ακόμα καλύτερα. Αν συνδυαστεί και με καλό ποδόσφαιρο, τότε αυτό θα δημιουργήσει έτσι μεγαλύτερη αισιοδοξία σε όλο τον οργανισμό της ομάδας. Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Νέρον, ο Νέρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπροστά Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρον, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πού σε, να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
11: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
12: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλιο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στο λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Σε εξέλιξη, με καλύτερη ωστόσο εικόνα, είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο με λάστιχα και απορρίμματα στο Ρέντι. Νωρίτερα, μαύρο σύννεφο καπνού είχε καλύψει την περιοχή και είχε σταλεί μήνυμα στους κατοίκους από το 112 να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμωνικό Σερών. Κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημειώσει ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες. Τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Action 24. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των 2 γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρίου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους, προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Το ενδεχόμενο τα τμήματα drone που βρέθηκαν πριν από λίγες μέρες κοντά σε αεροπορική βάση της Κάτω Σαξονίας να σχετίζονται με την απόπειρα επίθεση στον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ερευνάει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας. Όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το drone εντόπισε ένας πολίτης σε χωράφι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την απόσυρση σχεδόν του 1/3 των Αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, όπως μεταδίδει το NBC. Η ενδεχόμενη δραστική μείωση κατά 25.000 ή περισσότερους από Αμερικανούς στρατιώτες έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων από συμμάχους του ΝΑΤΟ σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί είναι οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τη Μαργαρίτα Παπανδρέου η οικογένειά της. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 ως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Η πολιτική κηδεία της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο την Κυριακή στις 10 το πρωί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουρκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται αυτή την ώρα με τη Φενέρμπαχτσέ. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid Dubai. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Durostik βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης από το Sky 100,3. Είναι η αδιόρθωτη για δεύτερη. Για πρώτη εβδομάδα η αδιόρθωτη και διορθώνω ότι είναι πρώτη εβδομάδα, αν και είμαστε αδιόρθωτοι. Εμένα πάντως το ηθικό δίδαγμα αυτής της εβδομάδας και η χρήσιμη συμβουλή είναι ότι ποτέ μην εμπιστεύεσαι το Google Maps όταν είναι να πας από τον Κηφισό. Σήμερα μου έδειχνε 45 λεπτά Αγία Παρασκευή εδώ στο Sky και τελικά ήταν 1 ώρα και 5 λεπτά. Κάναμε 45 λεπτά όταν έμπαινα στο Κηφισό, όταν έμπαινα μάλλον στην Αττική Οδό. 1 ώρα και 5 λεπτά η πραγματική διάρκεια της, του ταξιδιού.
1: Κοίτα, είναι μεγάλος ο Κηφισός. Οπότε κάτι να προκύψει στην πορεία. Συνήθως πέφτει μέσα πάνω κάτω, αλλά κάτι να προκύψει στην πορεία.
0: Συνήθως κάτι προκύπτει στην πορεία. Και σε πληροφόρο δεν προκύψε τίποτα στην πορεία. Ήταν η φυσιολογική κίνηση του Κηφισού. Άρα λοιπόν, μην εμπιστεύεστε το Google Maps, επισκεφτείτε την διέστησή σας. Όλα αυτά σε μια πόλη η οποία αναζητά καλά μέσα μαζικής μεταφοράς εδώ και χρόνια. Γίνονται βελτιώσεις, υπάρχει βέβαια εξέλιξη, η αλήθεια είναι να μην είμαστε άδικοι. Και το ένα από αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το οποίο είναι και το πιο σύγχρονο από όλα, είναι το μετρό. Μετρό λοιπόν, το οποίο συνεχίζουν να γίνονται και νέες γραμμές, οι μετροπόντικες έχουν πάρει φωτιά τα τελευταία χρόνια. Μερικές φορές οι μετροπόντικες δημιουργούν κάποια ζητήματα στις πολυκατοικίες που είναι από πάνω, γιατί είναι λογικό. Τα μετροπόντικα είναι κάτω, η πολυκατοικία είναι από πάνω, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Δεν το περίμενε τώρα και η πολυκατοικία. Όταν χτίστηκε δεν ήξερε ότι θα περάσει από κάτω. Ούτε καν ποντίκι δεν περίμενε.
0: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, στην Κυψέλη υπάρχει μια ανησυχία για τις πολυκατοικίες στις οποίες έχουν προκληθεί ζημιές τις τελευταίες μέρες. Υπάρχουν καθυζήσεις σε κάποιες πολυκατοικίες, φτάνουν ακόμα και τα 55 χιλιοστά, όταν το όριο ασφαλείας είναι 15 χιλιοστά. Οι τιμές δηλαδή είναι σχεδόν τετραπλάσιες από το προβλεπόμενο. Οι κάτοικοι έχουν ζητήσει από πραγματογνώμονες να καταθέσουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών μια έκθεση, την οποία την κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, που λέει αυτά τα πράγματα που λέμε. Οι δύο πραγματογνώμονες είναι ένας καθηγητής του Μετσοβίου, ο κ. Δημήτρης Καλιαμπάκος, και ένας πολιτικός μηχανικός, κ. Νικόλαος Κρασάκης. Λέει ότι, νομίζω και σωστό είναι, ότι δεν αρκούν οι απλοί οπτικοί έλεγχοι για να ζητάνε την εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών στατικής επάρκειας για τα κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες, γιατί μια ρογμή δεν αρκεί να επεξεργαστεί αισθητικά. Το ζήτημα είναι μην δημιουργεί προβλήματα στην αντοχή του κτιρίου σε μια σεισμογενή πόλη που είναι η Αθήνα. Είναι 14 πολυκατοικίες που έχουν εξεταστεί. Οι βλάβες ανέρχονται είναι σε 25 πολυκατοικίες συνολικά οι βλάβες. Οπότε η ελληνικό μετρό περιμένει μία έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για αυτά τα κτίρια που εμφάνισαν τις ζημιές. Και επίσης αξιολογείται και το σχέδιο του αναδόχου για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, ο οποίος είναι ακινητοποιημένος από 8 Μαΐου, από ό,τι διαβάζω.
1: Ναι, σταματήστε.
0: Είναι καιρό ο Μετροπόντικας.
1: Από τότε που φάνηκαν οι ρογμές και οι υποψίες. Να πούμε ότι και στο μετρό της Αθήνας είχαν παρουσιαστεί καθυζήσεις και ζημιές. Αλλά
0: στην Αθήνα, λέμε.
1: Ναι, όχι, λέω, όχι αυτή είναι τώρα του μετρό. Τα πρώτα μετρό που γίνανε, οι πρώτες τρύπες του Μετροπόντικα. Είχε παρουσιάσει και τότε.
0: Το περίπτερο που έπεσε.
1: Καλά, το περίπτερο έπεσε. Το περίπτερο δεν ήταν ρογμή. Το
0: περίπτερο μπροστά στην κάμερα.
1: Ναι, το περίπτερο άνοιξε ή και το κατέπιε. Ναι. Λέμε για μικρές καθυζήσεις και μικρές ρογμές, όπου και τότε η εταιρεία, ας πούμε, Αττικό Μετρό, είχε αναλάβει τις τσιμεντοενέσεις που λέμε, γιατί είχαν γίνει στατικές μελέτες και τότε, απλά δεν ήταν τόσο πολλές, δεν ήταν τόσες πολλές πολυκατοικίες ώστε να είναι ανησυχητικό και δεν είχε πάρει, φαίνεται, δεν υπήρχαν και social media τότε να γίνει τόσο πολύ μεγάλη.
0: Τώρα πέρα από τα social media που όντως που μαθαίνουμε εμείς πιο εύκολα.
1: Μαθαίνουμε πιο γρήγορα.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται πάλι με τις μεντοενέσεις. Θα προσπαθούν να διορθώσουν το πράγμα και επίσης δεν θα υπάρξει επανεκκίνηση, όπως λέει ελληνικό μετρό, πριν υπάρξει μια ενημέρωση των κατοίκων και του Δήμου Αθηναίων. Έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες αποκατάστασης σε διαμερίσματα, σε επιφανειακές ρογμές. Υπάρχουν ρογμόμετρα τα οποία βλέπουν τις βλάβες. Πάντως

0: και το Υπουργείο Υποδομών και το ελληνικό, και ελληνικό μετρό επιμένουν ότι μέχρι στιγμής κανένα κτίριο δεν έχει κριθεί επικίνδυνο για τους ενίκους, ενώ διευκρινίζουν ότι το κόστος των αποκαταστάσεων, των όποιων αποκαταστάσεων, θα καλυφθεί από τον ανάδοχο. Το θέμα είναι τώρα πια πόσα κτίρια θα χρειαστούν βαθύτερες παρεμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο θα βγει, θα φανεί και νομίζω σωστό είναι από την έκθεση του ΤΕ, των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΤΕ. Οπότε εκεί θα δούμε τώρα αυτό. Αν έχουμε και άλλα τέτοια κρούσματα, ας πούμε, στην πορεία και επειδή θα ανοίξουν, θα γίνουν και άλλες γραμμές του μετρό, αυτό μένει να το δούμε στην πορεία.
1: Ναι. Πάντως, είπαμε ότι το ελληνικό μετρό έχει πει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Το ελληνικό μετρό θα την αναλάβει την ευθύνη, ό,τι και αν γίνει.
0: Ξεκάθαρα,
1: δηλαδή. Ρωτάει η Μαρία αν όλοι οι σειρμοί του ηλεκτρικού έχουν σταματήσει στους σταθμούς μέχρι να.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Που έχει ρογμή, έχει καθίζεις ή αν ξέρετε κάποια πολυκατοικία, χωρίς υπερβολές, να μας πείτε ακριβώς τι συμβαίνει, πώς είναι η κατάσταση εκεί, πώς. Συγγνώμη, τι διαβεβαιώσεις έχουν πάρει και τι.
0: Αυτό πάντως που είναι το επίσημο για τις διαβεβαιώσεις είναι ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε ζημιά υπάρξει και διαπιστωθεί από αυτή την ανεξάρτητη έρευνα, μελέτη που θα γίνει, θα αποκατασταθεί με έξοδα της ελληνικό μετρό. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν υπάρχει αμφιβολία.

0: Τζόλιν που είπε η Ντόλι Πάρτον που έφυγε τόσο στενάχωρα. Εντάξει, κάθε θάνατο
1: στενάχωρος
0: είναι. Αλλά όταν ξέρει ένα καλλιτέχνη.
1: Ήταν πάρα πολύ αγαπητή η Ντόλι Πάρτον.
0: Ναι, ναι. Όταν ξέρει τα τραγούδια του, όταν έχει παρακολουθήσει, έχει παρακολουθήσει την καριέρα κτλ. Είναι ακόμα πιο άσχημα. Άρα λοιπόν, να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, ελληνικό και ευχάριστο. Έχουμε λοιπόν μία διάκριση, βρίσκεται στην Εξάδα. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο ανακοίνωσε με χαρά την προηγούμενη εβδομάδα την παρουσία του στα βραβεία στη λίστα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων. Εντάξει, μαζί λοιπόν μαζί με το δικό μας, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λέμε αυτό που είναι εδώ πέρα στον Νέο Κόσμο.
1: Στο Fix.
0: Το παλιό Fix, ας πούμε, που λέμε. Στην λίστα βρίσκονται και άλλα διακεκριμένα μουσεία, διεθνούς ευελληνικούς, όπως το Μουσείο το. Δεν λέω τώρα, να μην, γιατί το ένα τα λέω Ολλανδικά, Λουμπλιάνα, μην αρχίσω και προφέρω τώρα άλλα ντάλα. Είναι στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία το Ρίξμουζείου. Ρίξμουζείου. Το νέο Μουσείο Μετανάστευσης Φένιξ στο Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Στην Εθνική Πυραγωθήκη Σλοβενίας που είναι στη Λουμπλιάνα. Σύμφωνα λοιπόν με την Ακαδημία, ο φετινός διαγωνισμός διακρίθηκε για το ιδιαίτερο υψηλό επίπεδο του και λένε ότι αυτό που ψάχνουν δεν είναι τόσο να μας παρουσιάσει μοντέρνα τέχνη, ιδιόρυθμη, ξέρω να μην την καταλαβαίνεις, να λες ό,τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης. Αυτό που ψάχνουν πλέον τα μουσεία, τουλάχιστον στο φετινό διαγωνισμό, είναι ποια είναι η σχέση που δημιουργεί ένα μουσείο με το κοινό. Να κάνει το κοινό να αγαπήσει την τέχνη και να κάνει να την καταλάβει, να γίνει δική του και το κοινό να αποκτήσει.
1: Και αυτό κρίνει την επιτυχία ενός μουσείου, μια επιβεβαίωση αυτή. Η βράβευση, αυτή η διάκριση του ρόλου μπορεί να παίξει με ένα μουσείο στην κοινωνία. Και αυτή η διάκριση έχει ένα ενδιαφέρον γιατί δεν αφορά μόνο το ίδιο το μουσείο, αφορά και την Αθήνα. Μια πόλη που για χρόνια έχει μια περίεργη, μια ίσως παράξενη σχέση με την σύγχρονη τέχνη, που τώρα πλέον αποκτά όλο και πιο έντονο χαρακτήρα μέσα στο διεθνή πολιτιστικό χάρτη. Και βέβαια το σημαντικό με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι ότι δεν προσπαθεί να μας δείξει. Αυτό που είπες, προσπαθεί ωραία, δύσκολα κτλ. Αυτά όλα. Προσπαθεί να, με τα έργα του να ανοίξει συζητήσεις για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Για την μνήμη, τις ταυτότητες, τις ανισότητες, τα μέσα ενημέρωσης, τον τρόπο που βλέπουμε ο ένας τον άλλον.
0: Την ιστορία μας, την προηγούμενη, την τωρινή, την επόμενη.
1: Και το γεγονός ότι βρίσκεται στην ίδια ευρωπαϊκή short list με το Rijksmuseum, που είναι σπουδαίο μουσείο αυτό, δείχνει ας πούμε το μέγεθος αυτής της επιτυχίας. Και η Αθήνα είχε αποκτήσει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης, το οποίο δεν είναι απλώς ένα μουσείο που στέκεται μες στην πόλη, έχει γίνει κομμάτι της.
0: Ναι, ναι,
1: ο
0: ναι.
1: Κόσμος το αγαπά, το επισκέπτεται σιγά σιγά και είναι τεράστια επιτυχία. Και ήδη υπάρχει διάκριση.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: που σημαίνει ότι γίνεται καλή δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και βλέπουμε και να συμπληρώσω σε αυτό που λες, ότι βλέπουμε πραγματικά μια αύξηση της επισκεψιμότητας γενικότερα στα μουσεία και στο μουσείο, πώς το λένε, των ζωγραφικής και στο μουσείο Πινάκων και στο μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στο μουσείο της Ακρόπολης. Γιατί βλέπουμε ότι ο Έλληνας, όταν πάει στο εξωτερικό, από τα πρώτα που θα επισκεφτεί είναι τα μουσεία. Και το Λούβρο θέλει να δει, και το Πομπιντού θέλει να δει, και το Βρετανικό Μουσείο θέλει να δει, άσχετα γιατί θέλει να το δει το Βρετανικό Μουσείο. Είναι άλλος λόγος. Εδώ στην Ελλάδα δεν τα επισκεπτόταν. Σιγά σιγά αρχίζει και κινείται.
1: Η επιτυχία ενός μουσείου είναι αν το επισκέπτονται οι κάτοικοι της χώρας στην οποία βρίσκεται. Αυτή είναι η επιτυχία ενός μουσείου. Φυσικά τα μουσεία γίνονται για να το βλέπουν και οι τουρίστες. Αλλά μεγάλη επιτυχία του κάθε μουσείου είναι το επισκέπτονται και οι κάτοικοι. Και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι ένα μουσείο που το επισκέπτονται οι κάτοικοι και αρχίζουν και το αγαπάνε σιγά σιγά. Αυτό είναι το. Δεν είναι εύκολο γιατί δεν υπήρχε κάτι τέτοιο για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα πλέον αυτό γίνεται.

0: Φυσικά 100,3. Τάκης Γιάννης Θοδωρής Ναυακάρης στο μικρόφωνο. Και ήταν σαν σήμερα με τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1946, πριν 80 χρόνια, όταν η Edith Piaf εμφανίζεται στο κατάμεστο θέατρο Κοτοπούλη. Μια από τις μεγάλες συναυλίες που είχε δώσει τότε η Edith Piaf, ένα μοναδικό ρεσιντάλ που είχε γίνει sold out σε μια πόλη η οποία έβγαινε από τα τραύματα του πολέμου και της κατοχής. Ήταν σε περιοδεία η Edith Piaf. Εκεί λοιπόν πήγε να τη δει ο Δημήτρης Χόρν. Ο Δημήτρης Χόρν στα 25 του, Edith Piaf ήταν στα 31 της. Με το που γίνεται, δεν ξέρω αν τον είδε στο κοινό ή αν βρέθηκαν μετά, τον ερωτεύτηκε παράφορα η Edith Piaf, τον Χόρν. Επέστρεψε στο Παρίσι, δεν μπορούσε να τον βγάλει από το μυαλό της. Δύο μέρες αργότερα, 20 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες αργότερα, του γράφει μια επιστολή γεμάτη πάθος, προσμονή και σχεδόν απελπισία. Ανάμεσα σε αυτά που έλεγε
1: στην. Μπράβο σε δύο μέρες. Μπράβο σιγουριά.
0: Αυτό σημαίνει ερωτός.
1: Η Edith, μπράβο.
0: Αυτά που έλεγε λοιπόν σε αυτή την επιστολή, ανάμεσα σε αυτά, σ' αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν. Τάκι, μη μου πληγώσεις την καρδιά. Μπορείς να έρθεις στο Παρίσι με την ειρήνη, αλλά μάλλον δεν το βλέπω. Έτσι θα έρθω εγώ κοντά σου τον Νοέμβριο. Κανείς στον κόσμο δεν θα με εμποδίσει να έρθω στην Αθήνα. Όμως αυτό που πρέπει να κάνεις χωρίς σταγμό είναι να έρθεις στην Αμερική το Δεκέμβριο για να ξανασμίξουμε και ελπίζω να σε φέρω στο Παρίσι. Λοιπόν. Σύμφωνα με μαρτυρίες
1: της. Μα τι να ξανασμίξουμε, είχαν σμίξει.
0: Ναι, είχαν σμίξει.
1: Πού,
0: είχαν σμίξει.
1: Στη συναυλία που την είχε δει από κάτω.
0: Πώς το. Τάκι. Τάκι τον είπε.
1: Τάκι, Δημήτρη, Τάκι.
0: Τάκι τον είπε.
1: Κάτι ήξερε. Τάκι τον είπε.
0: Άρα λοιπόν.
1: Κάτι ήξερε.
0: Για να το λέει Τάκι, λοιπόν, κάτι ήξερε. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με κάποια. Ο Τζόχος Ασφωτή είχε κάνει μια τοποθέτηση γι' αυτό. Ήταν ο Χόρν που την είχε πλησιάσει πρώτος. Κανείς δεν ξέρει πόσο προχώρησε αυτή η πρώτη γνωριμία. Δεν πρέπει να έγινε συνάντηση μετά, γιατί του στείλε ένα τηλεγράφημα στις 13 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου. Τη στέλνει λοιπόν το τηλεγράφημα που του στέλνει μόνο το τηλεγράφημα που του λέει: αν μπορείς, γράψε μου στο όνομα κυρία Μπιγκάρ, στην οδό Μπερί 26. Μην βάλεις το όνομά μου στη διεύθυνση. Δεν έγινε γνωστό αν ποτέ ο Χόρν απάντησε. Εκείνη την περίοδο ήταν παντρεμένος με τη Ρίτα Φιλίππου, ο Χόρν, και φαίνεται ότι ο έρωτας της Πιαφ έμεινε ανεκπλήρωτος. Αυτό που έμεινε ήταν η επιστολή, ένα μέρος της οποίας διαβάσαμε, η οποία αργότερα δημοπρατήθηκε για 1500 ευρώ, ένα τεκμήριο ενός, όπως φαίνεται, μονόπλευρου έρωτα.
1: Τελώς,
0: γιατί ήταν μονόπλευρος.
1: Ο Ζάχος Ατζηφωτή ότι έχει πει ότι βρεθήκαν ποτέ.
0: Ο Ζάχος Ατζηφωτή είπε ότι έγινε επαφή.
1: Ναι.
0: Όχι, επαφή δηλαδή βρεθήκαν, ενώ συναντηθήκαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, πάντως από την άλλη, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί τώρα να γράφει κάποιος, κάποια ή στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιον που τον είδε κάτω, δηλαδή τραγούδα για εκείνη κάτω και να του λέει αγάπη.
0: Όχι,
1: μου.
0: Εννοώ, ναι.
1: Άρα κάτι μα, σημαίνει. Κάπου, τάκι, και το
0: αποδεικνύεται που το λέει Τάκι.
1: Εντάξει. Και το Τάκι.
0: Μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρεις, ο έρωτας, πώς χτυπάει κεραυνοβόλα, ρε παιδί μου. Μπορεί να δεις κάποιον, ας πούμε, κάποιον και σε 20 λεπτά να ξέρεις ότι είναι ο άνθρωπος της ζωής σου.
1: Το υπογράφω, ως Τάκι.
0: Έχει γίνει αυτό.
1: Ως Τάκι.
0: Από ό,τι έχουμε ακούσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε ακούσει στον παρελθόν ότι έχει γίνει.
1: Το έχουν οι Τάκιδες αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το έχουν οι αυτό, να σου πω ένα τελευταίο, αν ξέρεις, αν γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, δημοπρατήθηκε ως προϊόν έρωτα ή ένα γράμμα που είχε γράψει η Edith.
0: Ένα γράμμα.
1: Ή και τα δύο.
0: Ένα γράμμα που είχε γράψει η Edith Piaf. Τώρα το τι έλεγε και αν έλεγε κάτι. Το γράμμα, δεν ξέραμε μετά αν είχε ανταπόκριση. Άρα ξέρουμε ότι ήταν ένα γράμμα.
1: Ναι.
0: Ένα γράμμα που γράψει η Piaf. Εγώ νομίζω λίγα. 1500 θεωρώ λίγα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για γράμμα της Πιάφ.
1: Βέβαια. Και να σου πω, για γράμμα της Πιάφ στον Χόρν, έτσι. Δεν είναι ότι έγραψε στη μαμά της.
0: Φαντάζομαι σε.
1: Μαμά να πω τις
0: λάθρες. Στους διεθνείς οίκους δημοπρασιών, πιο πολύ η Πιάφ είναι γνωστή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Παρά ο Χόρν.
1: Εντάξει, ναι. Αλλά και ο παραλήπτης είναι καλός. Είναι
0: εντάξει, εδώ, για εμάς τους Έλληνες.
1: Για εμάς, βέβαια, ναι, ναι, ναι, φυσικά.
0: Βέβαια, εγώ εκτιμώ ότι αν σε μια σύγχρονη εποχή ο Χόρν θα κάνει τεράστια καριέρα στο εξωτερικό.
1: Βέβαια,
0: σε μια σύγχρονη εποχή.
1: Βέβαια, ναι, φυσικά. Και όχι μόνο ο Χόρν, και άλλοι. Πάρα πολύ.
0: Αλλά και το Χόρν μιλάμε.
1: Αλλά ο Χόρν θα έχει κάνει τεράστια καριέρα. Λοιπόν, είμαστε 5 και 25, σχεδόν 5 και 26. Είναι σκάρα 100,3. Είναι ο Θοδωρής Μακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος. Θα είμαστε μαζί καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 5 μέχρι τις 6. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-48-00-170-174 ή Viber 698-123-1003 και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της λέει δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

0: Λέγιο της Ελλάδας.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας,
3: εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
3: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
2: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος, Νέα Χαλκιδόνα και στην Κάθοδόνα τμήματα από Κηφισιά έως Περιστέρη. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη με καλύτερη ωστόσο εικόνα είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο με λάστιχα και απορρίμματα στο Ρέντι. Σε εξέλιξη οι φωτιές σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμωνικό Σερών και στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την απόσυρση σχεδόν του 1/3 των Αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, όπως μεταδίδει το NBC. Οι πληροφορίες έρχονται εν μέσω προειδοποιήσεων από συμμάχους του ΝΑΤΟ σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται για αυτή την ώρα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλησπέρα και πάλι, Sky 100,3. Είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτος και οι δύο αδιόρθωτοι εδώ και χρόνια. 210-48-00-170-174 το τηλεφωνικό κέντρο, η Ελένη Μπουλιέρη είναι εκεί. Ή στο Viber μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε, 698-123-1003. Και πάμε να περάσουμε λίγο στην πολιτική, αλλά από το βλέμμα της κάμερας, της πρόθεσης ψήφου, του γούστου των πολιτών που διαλέγουν τους πολιτικούς και χίλια δύο άλλα πράγματα. Γράφτηκε ένα άρθρο το οποίο λέει ότι πέρα από θέσεις και υποσχέσεις των πολιτικών, τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων διαμορφώνουν και στοιχεία άειλα, όπως τα λένε, που αφορούν τη συμπεριφορά τους, τη συμπεριφορά των βουλευτών, των υπουργών, όπως η εγκράτεια, η εντυμότητα κτλ. Είδαμε τώρα πάρα πολλούς πολιτικούς στην Θεσσαλονίκη πάνω, στη ΔΕΘ, όπως βλέπουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Έκανε μια έρευνα λοιπόν η Μέτρων Ανάλυσης, την παρουσίασε την προηγούμενη Κυριακή. Και λέει το πιο ενδιαφέρον στοιχείο η έρευνα των τελευταίων ημερών, το 78% των ερωτηθέντων έθεσε την εντυμότητα στην πρώτη θέση των χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτει όποιος διεκδικεί να ηγηθεί της χώρας. Αυτό έδειξε αυτό γιατί έγινε αυτή η έρευνα. Γιατί προφανώς κατάλαβαν αυτοί που σκέφτηκαν την έρευνα και αυτοί που ξεκίνησαν το ρεπορτάζ ότι οι πολιτικοί αναλώνονται σε Instagram, stories, TikTok, 6-7, ιστορίες, πάμε, βλέπουν κόσμο, χαμογελούν, φτιάχνονται, είναι ωραία. Είναι όμορφη γιατί ζούμε την εποχή
1: της εικόνας. Και πιο πολύ έγινε και από την πράξη τους. Δηλαδή το ότι από τις ενέργειές τους, από ότι η δημόσια εικόνα την οποία αφορούν τα social media είναι το ένα. Το άλλο είναι η πρακτική τους, τι κάνουνε. Άρα λοιπόν η εντυμότητα η οποία πήρε το 70% δεν διαμορφώθηκε μόνο από τα social media, διαμορφώθηκε από πολλά πράγματα. Τώρα το να έχει κάποιο social media που να είναι καλά και τα λοιπά και να φαίνεται ευχάριστος, δεν νομίζω ότι λέει και πλέον και πολλά πράγματα στον κόσμο.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Ο κόσμος δεν πείθεται. Η κρίση στην πολιτική είναι κρίση εμπιστοσύνης. Αυτό είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι κρίση προσώπων κτλ. Κρίση εμπιστοσύνης είναι. Τώρα, για να μπορέσουν να ανακτήσουν οι πολιτικοί την εμπιστοσύνη του, την εμπιστοσύνη του λαού, πρέπει να κάνουν πράγματα. Δηλαδή, τώρα, αν κάποιος βγαίνει όμορφο στα social, αν βάζει ωραία post κτλ. Για μένα δεν λέει τίποτα.
0: Αν τα γατάκια, αν κυκλοφορεί, αν κόβει λουλούδια, αν κάνει να δάνει, ναι.
1: Πόσο πείθουν ότι λειτουργούν με κανόνες. Ναι. Πώς αντιλαμβάνονται, ας πούμε, την κόπωση της κοινωνίας. Η κοινωνία που βλέπει, ας πούμε, όλα τα ζητήματα. Και δεν αφορά μόνο τους κυβερνητικούς, αφορά όλους αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο αγγίζει όλο τον πολιτικό κόσμο αυτό το θέμα της εντυμότητας. Και το βίντεο στο Instagram. Το οποίο εντάξει είναι μόδα πλέον το Instagram, αλλά δεν διαμορφώνει κάτι.
0: Το TikTok, ας πούμε. Ναι, δεν κάνω.
1: Τα social media γενικότερα.
0: Ναι. Γιατί όπως έγραψε μία στα social media, ναι. Για να περιγράψει την ιστορία, με ένα Insta story ξεχνιέμαι. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί η πραγματικότητα δείχνει ότι σε ευρύτητα κοινωνικά στρώματα η άποψη που κυριαρχεί, δεν λέμε ότι είναι κυριαρχή για τους πολιτικούς, είναι ότι η πολιτική συνδέεται με αδιαφάνεια, με οικονομικές ατασταλίες, με δουλειές με κολλητούς, με βολέματα, εφόσον φυσικά κάποιος γνωρίζει που πρέπει να είναι στην κατάλληλη θέση. Το δυστυχές είναι ότι οι υποθέσεις που αποδεικνύουν ότι η διαφθορά έχει αποκτήσει ενδυμικά χαρακτηριστικά και ότι η εντυμότητα είναι αγαθός σπάνιος στην πολιτική είναι στις μέρες υπαρκτές και δημόσιες. Άρα αυτό που πρέπει να φτιάξουν δεν είναι η εικόνα στο Instagram και στο TikTok.
1: Το ένα,
0: είναι να δείξουν ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν.
1: Το ένα είναι διαφορετικό εντελώς από το άλλο. Τα social media με την δημόσια εικόνα ενός πολιτικού όσον αφορά το τι κάνει στο Υπουργείο του, στην περιφέρειά του και όλα αυτά. Είναι εντελώς διαφορετικά. Το Instagram, ας πούμε, και ειδικά τα social media πολιτικοί, τα έχουν, ας πούμε, πιο πολύ για να διεισδύουν σε άλλα κοινά, σε νεανικά, τα οποία δεν έχουν
0: προσδιοίσθηση. Ναι, ναι.
1: Και προσπαθούν να ακολουθήσουν μόδες του εξωτερικού, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κυριαρχεί το Twitter, κυριαρχεί το TikTok. Και προσπαθούν και εδώ, είδαμε, ας πούμε, πόσες φορές βίντεο του Πρωθυπουργού έχει μια μεγάλη απήχηση.
0: Ναι.
1: Και ακολουθούν και άλλοι ηγέτες με τα βίντεο στο TikTok. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο διατυπώνεται πολλές φορές από τους επικοινωνιολόγους. Αν, ας πούμε, το TikTok μπορεί να γίνει νέα πλατεία συντάγματος, δηλαδή να αντικαταστήσει τις συγκεντρώσεις και όλα αυτά και τις ομιλίες. Αν, ας πούμε, κάποιος βάζει κάτι στο TikTok και το βλέπουν τόσοι, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να πάει να κάνει μια διεκδήλωση, μια ομιλία στην πλατεία συντάγματος.
0: Ναι, και αν θέλουν οι πολιτικοί, είπαμε όλοι οι πολιτικοί, αν θέλουν να βρεθούν κοντά στην νεολαία και καλά κάνουν και χρησιμοποιούν τα καινούργια εργαλεία. Πώς το λένε, η λύση είναι να δουν αν αυτά έχουν ανταπόκριση. Δηλαδή να ρωτήσουν νεολαία να του πει, σας αρέσουν, καταλαβαίνετε κάτι από αυτό, ή είμαι ο θείος που θα κάτσει με την νεολαία.
1: Γιατί
0: οι πιτσιρικάδες έτσι του βλέπουν.
1: Το βλέπουν από τα likes.
0: Οι πιτσιρικάδες του βλέπουν ότι είναι ο θείος που θα κάτσει με την νεολαία και γελάνε.
1: Επειδή αναφέρθηκε στη δυσπιστία, η οποία μεγαλώνει συνέχεια και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, αυτή η δυσπιστία, αυτό που κάνει είναι ότι ενισχύει ακραία κόμματα που και σε ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν και αναπτύσσονται πάρα πολύ, και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του λαού, του κόσμου, του πολίτη και του πολιτικού, μπορεί ας πούμε να αποδειχθεί καθοριστική από οποιοδήποτε επικοινωνιακό τέχνασμα. Αυτό με άλλα λόγια, αυτό που λέμε είναι ότι δεν παραμυθιάζει το κόσμος.
0: Δεν παραμυθιάζει. Ναι.

0: 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Αυτή την ώρα είναι οι εκδηλώσεις μνήμης στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Τώρα περίπου 5,5 ώρα έχει ξεκινήσει. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη μάτρα του μπλόκου της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Αυτή η δολοφονία αποτέλεσε ένα κεντρικό σκέλος, το κεντρικό σκέλος μάλλον, αυτής της μεγάλης δικαστικής έρευνας που ακολούθησε για τη δράση της Χρυσής Αυγής. Και η δίκη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και ύστερα από μια διαδικασία που κράτησε περίπου 5 χρόνια. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ανακοίνωσε σε 7 Οκτωβρίου του 20 την πρωτόδικη ετοιμιγορία. Η ηγεσία της Χρυσής Αυγής κρίθηκε ένοχη για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Αυτά τα λέμε για να μην ξεχνά ο κόσμος. Ενώ ο Ρουπακιάς καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση του Παύλου Φίσα. Τότε 15 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια στη δολοφονία. Σήμερα λοιπόν, 2026 Σεπτέμβριος, μένουν δύο στη φυλακή, ο Ρουπακιάς και ο Γιάννης Λαγός. Ο τρίτος που ήταν στη φυλακή μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου πριν από τρεις μέρες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Και μάλιστα. Και είναι και ωριακή ημερομηνία που δηλαδή με την δολοφονία του Φίσα.
0: Τρεις μέρες πριν από την δολοφονία.
1: Η δολοφονία του Φίσα είναι πολύ.
0: Και δήλωσε ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή, έτσι έκανε αυτές τις δηλώσεις έξω πλέον ελεύθερος. Η αποφυλάκηση αυτή δεν είναι απλώς μια δικαστική εξέλιξη. Που ο κόσμος τώρα αρχίζει και απορρεί κάποιος πώς βγαίνει στο μισό χρόνο της ποινής του.
1: Ναι.
0: Πράγμα που σημαίνει και πολύ άλλο κόσμο. Είναι μια αφορμή να δούμε ένα ζήτημα και να το ξαναδούμε ξανά, που η Ευρώπη πίστευε κάποτε ότι είχε αφήσει πίσω της, την επιστροφή των νεοναζιστικών, των ακραίων εθνικιστικών, των αυταρχικών ιδεών στο δημόσιο χώρο. Βλέπουμε, και μιλώντας για ακραία κόμματα, βλέπουμε ας πούμε το AfD στη Γερμανία, το εντυπωσιακό αποτέλεσμα που πήρε στη Σαξονία, και βλέπουμε που ξεκίνησε ας πούμε τώρα, είναι λεπτομέρεια αυτό, ένα πολιτιστικό πόλεμο με το κίνημα Bauhaus, το οποίο κίνημα Bauhaus είχαν κυνηγήσει και οι Ναζί στη δεκαετία του 30. Δεν ταυτίζουμε αυτομάτως ένα σημερινό κόμμα τον ιστορικό ναζισμό, η αλήθεια είναι.
1: Αλλά μια σχέση μπορεί, δηλαδή μια θύμηση που σου φέρνει. Δηλαδή,
0: η επανάληψη, μιας παρόμοιας γλώσσας γύρω από το τι είναι γερμανικό, ποια τέχνη αξίζει και ποια ιστορία πρέπει να επιβιώσει, έχει τη δική της σημασία. Γιατί σημαντικό είναι να ξέρουμε, και το είδαμε και στην Ελλάδα, ότι ο φασισμός δεν επιστρέφει υποχρεωτικά με στολές και εμβλήματα. Μπορεί να αρχίσει με την εξοικείωση, με τη βία, την απαξίωση των θεσμών, τη δαιμονοποίηση του διαφορετικού, αλλά και μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η πολιτιστική μνήμη. Αυτό που κάνουν στη Γερμανία το AfD. Προσπαθούν να αποφασίζουν οι ίδιοι τι θεωρείται αποδεκτό.
1: Ναι. Αυτά είναι τα φασισμός δεν είναι μόνο κόμμα, δηλαδή. Δεν είναι μόνο τι κατεβαίνει στη Βουλή και στα ψηφοδέλτια. Φασισμός είναι στην καθημερινότητα. Είναι πολύ συγκεκριμένο τι είναι ο φασισμός. Η φασιστική συμπεριφορά ξεκινάει από την καθημερινότητα. Από το σπίτι, από τη γειτονιά, από την πολυκατοικία, από παντού.
0: Όταν γίνεται όμως κόμμα πολιτικό, το οποίο ποτέ δεν θα γράψει ότι είναι φασιστικό το κόμμα, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο και το ζήσαμε εμείς δυστυχώς. Για αρκετά χρόνια στο κοινοβούλιο, στις γειτονιές, έξω στον κόσμο, όλα αυτά το έχουμε ζήσει δυστυχώς.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Ερμής 91,8 στα FM. Προγράμματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στο μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
5: The Ellinikon Sports Bar. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη.

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της πρώτης εβδομάδας εδώ της εκπομπής. Ο Σωτήρης λέει ότι στο τρένο μόνο είμαστε στιβαγμένοι, γίνεται το αδιαχώρητο και δεν ξεκινάει ο σεισμός αν ξέρουμε κάτι. Δεν ξέρουμε, Σωτήρη. Γιάννη, να ρωτάει ο Γιάννης τι είναι η φασιστική συμπεριφορά. Ομολογώ, Γιάννη, ότι μπαίνω στο ChatGPT, έτσι όπως είναι. Η φασιστική συμπεριφορά, λέει, είναι ο τρόπος σκέψης και δράσης που χαρακτηρίζεται από αυταρχισμό, απόλυτη επιβολή της εξουσίας και μία ανοχή στη διαφορετική άποψη. Συμφωνώ. Συνήθεια χαρακτηριστικά είναι η απέτηση για τυφλή υπακοή και συμμόρφωση, συμφωνώ, η καταστολή ή φήμωση όσων διαφωνούν, η απαξίωση ή ο αποκλεισμός ομάδων που θεωρούνται ανεπιθύμητες, η χρήση εκφοβισμού απειλών ή βίας για την επιβολή θέλησης, η αντίληψη ότι η ομάδα ή η ιδεολογία κάποιου είναι ανώτερη και δεν πρέπει να αμφισβητείται. Συμφωνώ. Με άλλα λόγια, λέει το ChatGPT, φασιστική συμπεριφορά είναι η προσπάθεια να επιβληθεί κάποιος στους άλλους μέσω αυταρχισμού και καταναγκασμού, αρνούμενος τον πλουραλισμό, την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα στη διαφωνία.
1: Αυτό αποτυπώνεται πέρα από την πολιτική, αποτυπώνεται και σε διάφορες εκφράσεις της προσωπικής μας ζωής. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι αυτή την συμπεριφορά την έχουν στο DNA τους και την εκφράζουν. Πολλές φορές δεν το ξέρουν ή δεν το έχουν καταλάβει ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά φαντάζομαι το γνωρίζεις ή μας ρώτησες, ας πούμε, ότι δεν συμφωνείς με αυτά που λέμε. Αυτό,
0: Γιάννης.
1: Για παράδειγμα, ο Τάκης που μας έστειλε ένα μήνυμα. Δεν πολύ συμφωνεί με αυτά που λέμε. Δηλαδή, θέλει να εντάξουμε και άλλους πολιτικούς χώρους σε αυτό. Και ειδικά αυτούς που γράφεις, τους αδικείς που τους βάζεις μαζί, δεν είναι. Αλλά το συγκεκριμένο κόμμα για το οποίο αναφερθήκαμε είναι κόμμα το οποίο ήταν η δική του διακήρυξη. Δεν το αμφισβητούσαν, οι ίδιοι το αμφισβητούσαν. Κανείς δεν το αμφισβήτησε από εκεί.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν είπαν ότι κάναμε λάθος.
1: Τα σύμβολά τους, οι χαιρετισμοί τους, ο στρατός τους, οι ομάδες τους. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι. Ο φασισμός, επίσης να πούμε, δεν έχει χρώμα, έτσι. Δεν έχει πολιτική ταυτότητα. Δηλαδή δεν έχει, θέλω να πω, ότι κάποιος αριστερός, κάποιος δεξιός, κάποιος κεντρός. Η φασιστική συμπεριφορά είναι αυτό που έλεγε το ChatGPT, ο αυταρχισμός. Να σου επιβάλλω τη γνώμη μου. Όποια γνώμη είναι αυτή. Δηλαδή με τον οποιοδήποτε τρόπο, αν δεν ακούσω
1: τη
0: βία. Ακριβώς. Ναι. Αν δεν ακούσω τι θα μου πεις, αν δεν σε ακούσω, αν δεν ακούσω τον αντίλογό σου και προσπαθώ με τη βία να σου επιβάλλω.
1: Στους φασίστες δεν υπάρχει αντίλογος.
0: Η γνώμη μου είναι φασισμός. Ό,τι χρώμα θες.
1: Και ο καθένας ας το χρωματίσει, ας το προσαρμόσει σε όποια ιδεολογία πιστεύει, θεωρεί ότι εφαρμόζεται, ότι ταυτίζεται με αυτή την έννοια. Είναι μεγάλο το ζήτημα. Εμείς μιλήσαμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση που τη ζήσαμε, τη βιώσαμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά τι είναι για εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα, γιατί ας μην ξεχνιόμαστε ότι τέτοιες ιδεολογίες βρίσκουν έδαφος σε δύσκολες περιόδους ενός κράτους. Κάτι που έγινε και στη Γερμανία με τους Ναζί του Χίτλερ. Βρήκανε μια πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικά και αναπτύχθηκαν. Έτσι και εδώ, με το μνημόνιο, ας πούμε, βρήκανε μια πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικά και άνθρωποι ταυτίστηκαν μαζί τους. Δεν απαραίτητο να πρέσβευαν αυτά τα πράγματα που έλεγαν αυτοί.
0: Ακριβώς. Βρήκαν εκείνη τη στιγμή πάτρεμα, άνοιξε πόρτα και κάποιοι που είχαν πήξει πήγαν μπροστά και χώρισαν.
1: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά-σιγά. Θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα στις 5, Sky 100,3, η Αδιόρθωτη. Τάκης Γιαννούς και Θοδωρής Βαμβακάρης. Ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Σας ευχαριστούμε όλες. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Mm-hmm. Πρώτη εβδομάδα σήμερα.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν λοιπόν ο Θοδωρής Βαμβακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος και έρχεται Σαββατοκύριακο Δευτέρα, 5 ώρα το απόγευμα, εδώ, 5 με 6, στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Έλα, θεία.
9: Εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και σε δύο εβδομάδες φίλοι μας από σήμερα, συγκεκριμένα 3 με 11 Οκτωβρίου, ανοίγει τις πύλες για το κοινό η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, η ΟΤ Αθήνα, στο σύγχρονο και ευρωπαϊκών πρωτογραφών. Εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Έξω στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Και λέμε μεγαλύτερη γιατί 52 μάρκες αυτοκινήτων δίνουν παρόν εντυπωσιακό με πολλά νέα μοντέλα. Έχουμε πολλές πανελλαδικές πρεμιέρες και νέα μοντέλα που θα παρουσιαστούν, αλλά και μοντέλα ευρωπαϊκού επίπεδου και πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Βαγγέλη Χαραλαμπούς από τη διοργάνωση και θα μας δώσει όπως πάντα μια ευρύτερη ενημέρωση για τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που θα πραγματοποιηθεί 3 με 11 Οκτωβρίου, όπως είπα και εγώ στην αρχή του λόγου μου, στο εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Έξω. Καλό απόγευμα, κύριε Χαραλάμπους. Καλό απόγευμα,
18: Παρασκευής, αγαπητέ Άρη. Η ΟΤΟ Αθήνα λοιπόν, πάει η Ατλαντική Ένωση, θα δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν συγκεντρωμένες σχεδόν όλες τις μάρκες της αγοράς. Να συγκρίνουν, να συζητήσουν απευθείας με τους ανθρώπους των εταιριών και να επιλέξουν το αυτοκίνητο που καλύπτει τις ανάγκες τους. Ξέρεις, Άρη, τώρα τα ερεθίσματα που δεχόμαστε καθημερινά και ειδικά με το διαδίκτυο είναι πάρα πολλά. Όμως μέσα από την οθόνη σίγουρα δεν μπορεί να αντικαταστήσουμε τη φυσική επαφή με το αυτοκίνητο. Δεν μπορείς μέσα από μια οθόνη να καταλάβεις τη θέση της οδήγησης, την ορατότητα, τους πραγματικούς χώρους, την ποιότητα του εσωτερικού ή αν ένα αυτοκίνητο ταιριάζει σε σένα, στην οικογένειά σου, στην καθημερινότητά σου.
17: Και να προσθέσω και εγώ, Βαγγέλη Χαραλάμπου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι τα αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί όλα πάρα πολύ. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα είχαμε τα αυτοκίνητα που βάναμε τις ταχύτητες και πατάγαμε το πράγμα. Τώρα έχουν πάει σε άλλα επίπεδα με τα αυτοκίνητα και λόγους ασφαλείας και τα πάντα όλα είναι εξελιγμένα.
18: Ξέρεις, Άρη, σήμερα το δύσκολο δεν είναι να βρεις ένα καλό αυτοκίνητο. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά αυτοκίνητα. Το δύσκολο είναι να βρεις ποιο είναι πραγματικά κατάλληλο για τις δικές σου ανάγκες.
17: Σωστά.
18: Οπότε στην ΟΤΟ Αθήνα μπορούν οι επισκέπτες μέσα σε λίγες ώρες να κάνουν μια σύγκριση που διαφορετικά θα απαιτούσε πολλές επισκέψεις σε διαφορετικές αντιπροσωπείες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ειδικά για τη χώρα μας, ότι η αγορά αυτοκινήτου παραμένει μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις ενός νοικοκυριού ή μιας επιχείρησης. Χρειάζεται σίγουρα λογική, σωστή ενημέρωση και σύγκριση. Το ξέρουμε πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα, γιατί αγαπάμε το αυτοκίνητο, για μας το αυτοκίνητο εξακολουθεί να έχει συνέστημα. Οπότε θέλουμε επισκέπτης να βρει όχι μόνο αυτό που καλύπτει τις ανάγκες του, αλλά και εκείνο που θα τον κάνει να χαμογελά κάθε φορά που πιάνει το τιμόνι. Εδώ λοιπόν στην Ότο Αθήνα, που δεν είναι απλώς μια έκθεση που έχεις να χαζέψεις να δεις καινούργια μοντέλα, είναι ο χώρος που μπορείς να καταλάβεις ποιο αυτοκίνητο σου ταιριάζει και ποιο ίσως είναι το επόμενό σου αυτοκίνητο.
8: Και να κάνει και ένα test drive μικρό, έτσι.
18: Αυτό ακριβώς. Υπάρχει δυνατότητα σε πάρα πολλά νέα μοντέλα που παρουσιάζονται στην Ότο Αθήνα να κάνει test drive για να δει και την οδική συμπεριφορά του αυτοκίνητου που σκέφτεται να αγοράσει.
8: Συνεπώς, οι φίλοι που θα έρθουν έχουν πολλά να δουν.
18: Άρη μου, είμαστε η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη για το 2026. Σε αριθμό μαρκών, όπως σωστά είπες και στον πρόλογό σου, έχουμε περισσότερες από 52 μάρκες. Που δεν υπάρχει άλλη έκθεση που έγινε ή που θα γίνει που ακολουθεί από εμάς στο Παρίσι να έχει αυτόν τον αριθμό. Ακόμη το Παρίσι που είναι μια διεθνής έκθεση έχει...
19: Είναι 2 ώρες στον Ερμή. Είναι 6.
20: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
21: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
22: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
23: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
22: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
23: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
24: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακύρθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς.

0: Πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Be calm.

0: Ιμπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Γιατί με την πίπο νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα σου δίνει.
1: Καταλάβατε.
2: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Επισήμανε παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης της πορείας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη, καθώς είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας και σήμερα είναι πιο επίγοντα από ποτέ, είπε ο κύριος Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Άξιον 24. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 λεπτά ανά λίτρο, ενώ θα επιβάλλει και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανιουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μία σύνοδο της G7 με επίκεντρο τα ενεργειακά ζητήματα και στόχος της συνόδου θα είναι ο καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της αποφυλάκησης και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Για σπέκουλα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση του με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, η γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με τους δύο γιατρούς ήταν προγενέστερη του 2016 και ανάγεται στο 2012, όταν ο Υπουργός και οι δύο γιατροί έγιναν ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης, η σχέση του με τον γιατρό ήταν τυπική, τονίζοντας ότι η γνωριμία του μαζί με τον γιατρό ξεκίνησε το 2016, όταν τον επισκέφθηκε για προσωπικό θέμα υγείας. Όσον αφορά στο σωματείο, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι βρέθηκαν στο ίδιο σωματείο μαζί με δεκάδες ακόμα πρόσωπα, χωρίς να υπάρχει στη συνέχεια συνεργασία ή ουσιαστική δράση.
Σε νέα ανακοίνωσή του, το Πασόκ αναφέρει για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορούμενους. Το γνωρίζει μόνο ο ίδιος και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει. Νέες τουρκικές παραβάσεις είχαμε σήμερα από 2 σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρωμένα. Σημειώθηκαν 13 παραβάσεις, 7 παραβιάσεις και 2 υπερπτήσεις σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η μία υπερπτήση έγινε από τον ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και η άλλη από ένα μη επανδρωμένο πάνω από την νησίδα Ζουγράφα. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανιουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν απάντητες από τους Ευρωπαίους. Προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Το ενδεχόμενο τα τμήματα drone

Μείωση κατά 25.000 ή περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων από συμμάχους του ΝΑΤΟ σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που κατέθεσε στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν τον θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη αναγνώρισε τον φύλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν χθες στο δικαστήριο, ωστόσο, όπως είπε, σήμερα δεν ήταν παρόν στο ακροατήριο. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Ήταν σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989 και απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, την οποία ήταν πρόεδρος για 8 χρόνια και ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Άνοιξαν οι δρόμοι που παρέμειναν κλειστοί, αλλά και οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Έχουν γίνει προληπτικά 11 προσαγωγές. Ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90. Για τον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης αυτήν την ώρα παίζουν Real Madrid της Dubai. Για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 199 της Παρτιζάν στην εκπνοή του αγώνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky. Στις 9 και 4 η τηλεόραση του Sky θα μεταδώσει και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος. Αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, έως 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, το τσουνάμι ενέργειας έρχεται με φόρα και πλέον αποτελεί τη νέα πραγματικότητα. Το πιο σκληρό δίλημα της Ένωσης είναι αν και κυρίως πώς οι 27 θα ομονοήσουν σε μια κοινή στρατηγική, σε έναν μηχανισμό αντίστοιχο της ρήτρας διαφυγής για παρεμβάσεις στην ενέργεια. Από το Eurogroup πάντως ένα τέτοιο σήμα δεν δόθηκε, χωρίς όμως να αποκλείεται στο εγγύς μέλλον. Η Ελλάδα έχει την πέμπτη πιο ακριβή βενζίνη, κάποιες χώρες έχουν λάβει δραστικά μέτρα, μείωσαν ΦΠΑ, ενώ οι περισσότερες επέλεξαν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Σε ένα ακόμη Eurogroup συζητήθηκαν τυχόν επιπλέον μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ένα ακόμη Eurogroup...
2: Εργείς, 91,8 στα FM.
0: Νέα μέτρα για τις αυξημένες τιμές ενέργειας πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και σύμφωνα με τους κανόνες.
1: Το θέμα πάντως δεν κλείνει εδώ. Οι χώρες που επιθυμούν χαλάρωση του δημοσιονομικού πλαισίου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για να χωρέσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, πιέζουν για συντονισμένες ενέργειες και ένα έκτακτο Eurogroup δεν μπορεί να αποκλειστεί.
0: Αν υπάρξει ανάγκη, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα συνεδριάσουμε και πάλι.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει την πέμπτη ακριβότερη αμόλυβδη στην Ευρωζώνη, πίσω από Ολλανδία, Γερμανία, Φινλανδία και Γαλλία. Σε όλη την Ευρωζώνη, μόνο η Πολωνία και η Ισπανία έχουν προς το παρόν μειώσει τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Στο μικρό κλαμπ σκέφτεται να μπει και η Γερμανία.
0: Μια υπεύθυνη προσέγγιση είναι η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από το 19% στο 7%.

0: 7%.
1: Στον αντίποδα, χώρες όπως η Πορτογαλία το αποκλείουν κατηγορηματικά για να μην επιστρέψουν οι μέρες των μνημονίων.
2: Το να ρίξουμε τη χώρα σε μια δημοπρασία επικίνδυνων και ανεύθυνων μέτρων είναι σαν να ανοίγουμε την πόρτα σε μια περίοδο που δεν θα επιτρέψουμε να επιστρέψει στην Πορτογαλία.
1: Οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης έχουν επιλέξει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως η Αυστρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, οι χώρες της Βαλτικής και η Ιταλία. Από το 2027, οι ιδιοκτήτες γιοταχή έως 109 ύπους στην Ιταλία δεν θα πληρώνουν και τέλη κυκλοφορίας.
2: Αφορά περισσότερους από το 70% των αυτοκινήτων. Υπάρχουν περισσότερα από 13,2 εκατομμύρια οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις οικογένειες στην πόλη.
1: Ελλάδα, Γαλλία και Λουξεμβούργο αξιοποιούν το μέτρο των επιδοτήσεων. Κροάτες και Ούγγροι έχουν θεσπίσει πλαφόν τιμών, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε έκτακτη φορά 60% στα υπερκέρδη των επιχειρήσεων καυσίμων.
2: Η είδηση που βγήκε χθες είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου που θα είναι κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά ένα λίτρο και το επίδομα θέρμανσης που θα είναι οριζόντιο. Όλοι ελπίζουν σε ένα ήπιο σε θερμοκρασίες χειμώνα ώστε να περιορίσουν και την κατανάλωση. Σε αρκετές περιοχές της χώρας τα νοικοκυριά έχουν ήδη μπει στη διαδικασία θέρμανσης, ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται σε όσους χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο.
3: 70 το λίτρο, με τι εισοδήματα? Με εισοδήματα των 10.000 θα τα δίνουμε για πετρέλαιο.
4: Σε περιοχές που ο χειμώνας είναι σκληρός, όπως τα Καλάβρητα, οι κατοικοί ανησυχούν για την δαπάνη θέρμανσης που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος και ζητούν υψηλότερη βοήθεια από την κυβέρνηση.
5: Στα Καλάβρητα, μέσα σε 10 μέρες αρχίζουμε να καίμε πετρέλαιο. Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Από την κυβέρνηση και από τον κόσμο.
6: Με αυτή τη τιμή, πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλόσωμπα τώρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
7: Η ανάγκη για θέρμανση εδώ στα Καλάβρητα ξεκινάει στα τέλη Σεπτεμβρίου και τα καλοριφέρ κλείνουν περίπου το Μάιο. Κάθε πολίτης χρειάζεται περίπου 4 με 5.000 ευρώ το χρόνο για να ζεσταθεί, με τις τιμές που ίσχυαν μέχρι πέρσι.
4: Προβληματισμός και στις τοπικές επιχειρήσεις.
8: Αυξάνει τεράστια το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ξενοδοχείων που χρειάζονται τη θέρμανση όλο το 24ωρο.
9: Πετρέλαιο στο σπίτι, πετρέλαιο στο μαγαζί. Δουλειά δεν υπάρχει καθόλου.
4: Έχοντας στο μυαλό του ορεινές περιοχές σαν τα Καλάβρητα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και βελτίωση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση στη λιανική τιμή.
10: Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες.
11: Κάθε επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι δεκτή, αλλά θα πρέπει η εφαρμογή της να γίνει πάνω στην Αγγλία, οριζόντια για όλο τον κόσμο.
4: Μεγάλη αναστάτωση και στους οδηγούς, καθώς από τις 18 Αυγούστου που αμόλυβδοι και ντίζελ ξεπέρασαν τα 2 ευρώ, έχουν αυξηθεί κατά 9%.
12: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
13: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
12: Πάει 2,34 το λίτρο. Από εκεί που είχε 1,40 κάτι την εποχή του Γκόβ.
14: Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει.
15: Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια.
16: Καμιά ευρωπαϊκή απαγόρευση δεν υπάρχει για τη μείωση των έμεσων φόρων. Όμως επιμένουν απλά να επιδοτούν την ακρίβεια.
4: Τα μέτρα της κυβέρνησης θα ανακοινωθούν στην αρχή της επόμενης εβδομάδας.
2: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
17: Πολιτικές αλήθεια έχουμε, είτε με τη μία μορφή της επιδότησης, είτε με τη μικρή μείωση φόρου, κοινή συνισταμένη όλων ότι είναι λίγα τα λεφτά. Είναι λίγα τα λεφτά που μπορούν να διαθέσουν όλες οι χώρες. Και τι κάνουν ανάλογα με την εσωτερική πολιτική, την τακτική τους, τις απόψεις που υπάρχουν, κάνουν και κάτι.
18: Μέχρι
17: αλλά
18: πότε?
17: Αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται κάτι πιο μεγάλο. Και για να γίνει κάτι πιο μεγάλο, χρειάζεται η κοινή ευρωπαϊκή απόφαση. Χρειάζεται η ενεργοποίηση ενδεχομένως μιας ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για την ενεργειακή κρίση.
18: Ήταν φιδωλή τώρα σε αυτό το Eurogroup. Θέλω να πω ότι θα αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες και θα το σκεφτούν ή ήδη έχουν θέσει έναν οδικό χάρτη, κάποια όρια που θα χτυπήσουν συναγερμό.
17: Νομίζω ότι εδώ και 3-4 μέρες υπάρχει μια κινητοποίηση σημαντική. Εγώ το βάζω από τη στιγμή που πήγε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Βερολίνο στις αρχές της εβδομάδας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά έχουμε μια σειρά ενδείξεων ότι έχουμε κινητοποίηση ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα στην Ευρώπη. Το όριο μπαίνει και η κόκκινη γραμμή που έχουν τραβήξει ατύπως είναι σε αυτό το σενάριο το εφιαλτικό, το οποίο αναφέρει συχνά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να ξεπεράσει τα 120 ευρώ το φυσικό αέριο και τα 100 ευρώ το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο τα 100 δολάρια το έχει ξεπεράσει ήδη.
18: Μέχρι τότε όμως,
17: Νίκο, το φυσικό αέριο τα 120 ακόμα απέχουμε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δύσκολα θα εκκινήσουν. Για ποιον λόγο φοβούνται αυτό το σενάριο? Γιατί εκείνη τη στιγμή η οικονομία θα διολυστήσει προς την στασιμότητα, δηλαδή κοντά στην ύφεση, και μαζί με τον πληθωρισμό δημιουργεί συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης. Σταματάμε να μιλάμε για ενεργειακή κρίση και θα μιλάμε τότε για οικονομική κρίση.
18: Και κάποιος λέει, χώρες όπως
17: να το αποφύγουν.
18: Η Γαλλία και η Ιταλία με τέτοιο χρέος, γιατί να συμφωνήσουν σε μια τέτοια κοινή πολιτική, γιατί να πουν το OK?
17: Έχω την αίσθηση ότι και οι δύο χώρες θα θέλανε να δώσουν και να, γιατί είναι πολιτική και εκεί, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο σε χώρες του Νότου που είναι πιο άνετα τα οικονομικά, γιατί τυχαίνει να είναι πιο άνετα οικονομικά αυτή την περίοδο, και θα θέλανε να πάρουν ένα τράτο, δηλαδή να πάρουν μία άνεση προκειμένου τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα να έχουν περισσότερο χρόνο να τα μειώσουν και να αντιμετωπίσουν τώρα την κατάσταση, γιατί αν οι οικονομίες τους γυρίσουν, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ξαναβρεθούν ξανά στην ανάπτυξη, ναι, και αυτό θα προκαλέσει πρόβλημα σε δουλειές, δηλαδή ανεργία, θα προκαλέσει ανάσχεση της οικονομικής δραστηριότητας, θα προκαλέσει μια ζημιά που προκαλούν οι ενεργειακές κρίσεις και ακόμα δεν το έχουμε δει.
18: Αυτό το ξέρουν βέβαια και σήμερα που συναντήθηκαν. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάποια καινοτομία. Σωστά. Ή κάτι πρωτοποριακό. Επομένως, εγώ θέλω να ρωτήσω, μας ακούει κάποιος και λέει: συναντήθηκαν οι υπουργοί των οικονομικών της Ευρωζώνης, είπαν ότι θα το σκεφτούμε αναλόγως με τα κόκκινα όρια συναγερμού. Εάν λοιπόν δεν βρεθεί λύση, ναι, ποια θα είναι η πραγματικότητα, και αν βρεθεί τελικώς αυτή η ρήτρα διαφυγής για τα νοικοκυριά αυτή τη φορά, τι ελάφρυνση θα μπορεί να νιώσει ο καταναλωτής, τι θα νιώσουμε εμείς?
17: Μιλάμε σε κάθε περίπτωση για περιορισμό της ζημιάς. Πρέπει να σε κατανοήσουμε όλοι ότι βρισκόμαστε μέσω μιας κρίσης. Η κρίση έχει μια επίπτωση κακή στη ζωή μας. Αυτή η επίπτωση θα είναι σημαντική. Αυτό που επιχειρείται είναι να λιανθεί, δηλαδή να μειωθεί η επίπτωση που χτυπάει πάνω στην οικονομία, στις οικονομίες μεταξύ των οποίων και στην ελληνική.
18: Σε αριθμούς αυτό πώς μεταφράζεται?
17: Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι θα υπάρξει τρόπος επιβράδυσης, δηλαδή για παράδειγμα μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Ενδεχομένως αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί και στην αμόλυβη βενζίνη και στο ντίζελ. Το ντίζελ είναι το κρίσιμο. Εκεί πονάμε. Όλη η Ευρώπη εκεί πονάει. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει η οροφίδα πανών να ανέβει λίγο παραπάνω, να μπορούμε να ξοδέψουμε παραπάνω. Αν δεν το κάνουμε, τότε πολύ απλά, δηλαδή αν το κάνουμε μόνοι μας, τότε πολύ απλά θα βρεθούμε εκτεθειμένοι, και αν βρεθούμε εκτεθειμένοι θα έρθει ένα report μια ωραία μέρα, και εκεί που στις αγορές γίνεται ο κακός χαμός με τα ομόλογα των υπολείπων θα βρεθούμε και εμείς μέσα στη μάχη. Αυτή τη στιγμή όποιος εξέχει θα το πληρώσει. Καλό είναι να μην είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Μέτρα με έναν ακούφιζε για τους πολίτες, να περάσουμε όλοι μαζί την κρίση. Προφανώς θα χρειαστεί παραπάνω ενίσχυση στο επόμενο διάστημα, αλλά πρέπει και αυτή η Ευρώπη να ξεκινήσει λίγο να μπει στο παιχνίδι το γεωπολιτικό. Μας έχει ξεφύγει το κομμάτι της προσφοράς, δεν συμμετέχουμε σε τίποτα. Κλείνουν θαλάσσιες οδοί και η Ευρώπη είναι παντελώς απούσα από όλα τα μέτωπα.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σκηνικό, την επόμενη της κάλπης, μονοπολεί τη συζήτηση μεταξύ των κομμάτων, παρότι ουδής αγγίζει την αυτοδυναμία, όλοι μιλούν για πρώτη θέση, χωρίς όμως να λένε με ποιον θα συνεργαστούν ώστε να βγουν τα μαθηματικά. Πάντως, το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων αποτυπώνει μεν τη φωτογραφία της στιγμής, αλλά η εικόνα είναι σχεδόν ίδια. Η ΔΕΘ δεν ανακάτεψε την τράπουλα και δεν μετέβαλε τον εκλογικό χάρτη. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη Γκάλιο.
0: Αυτοδυναμία και συνεργασίες διαμορφώνουν τις δύο όψεις του νομίσματος της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Πρωθυπουργό να επιμένει στην ανάγκη μιας αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας και την αντιπολίτευση να ζητά πολιτική αλλαγή.
19: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία.
0: Σταθερός προς τη σειρά κατάταξης, αλλά διαφορετικό προς τα ποσοστά είναι το αποτύπωμα των τριών πρώτων κομμάτων, όπως καταγράφεται σε τέσσερις διαφορετικές δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, όπου η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται μεταξύ 29 με 31%, δεύτερη σε όλες μετρίαται η Ελλάς από 15,9 με 17,4% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ από 11,5 με 12,4%.
20: Πάνω από την κάλπη, ο κόσμος πια ψηφίζει με την ανάγκη του. Η ανάγκη τι επιτάσσει αυτή τη στιγμή? Ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα διαφορετικό πρόσημο και διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τους στόχους τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, τοποθετώντας τον δικό της πύχη στο 20% και πάνω.
3: Ο στόχος ο δικός μας, και τον έχει πει 100 φορές ο κύριος Τσίπρας, είναι να γράψουμε μπροστά το νούμερο 2.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό ψάχνουμε και είναι εφικτό. Δεν είναι σαν το αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή σαν το πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ.
21: Πρωταρχικός του στόχος είναι να βάλουν το 2 μπροστά στα ποσοστά τους και όχι να κυβερνήσουν τη χώρα και να οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας, που αποδείχθηκε χρυσός χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και το 2023, προφανώς φιλοδοξεί να μην χάσει αυτό τον τίτλο ούτε το 2027.
0: Άλλα κόμματα δεν αποκλείουν μετεκλογικές συνεργασίες μεταξύ αυτών που σήμερα αντιμάχονται για την πρωτιά.
22: Δεν το θεωρούμε καθόλου δύσκολο να φτιαχτεί μια κυβέρνηση από δύο ή τρία κόμματα ή και περισσότερα. Γιατί? Γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά κόμματα, αλλά έχουν την ίδια στρατηγική.
23: Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ συντηρούν την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας χωρίς. Ωστόσο να καταγράφουν ποσοστά αυτοδυναμίας.
2: Στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο έχει ήδη αρχίσει η μάχη των ψηφοδελτίων και η μάχη των μετακινήσεων, μετακινήσεις ανώδυνες αλλά και με αρκετό δηλητήριο στο χώρο της κέντρου αριστεράς, εκεί όπου η τράπουλα μοιράζεται από την αρχή και εκεί όπου δίνεται η μάχη της ηγεμονίας μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, περισσότερα από τη Χρύσα Μπάντου.
21: Κινούμενη άμμο, θυμίζει ο χάρτης της κέντρου αριστεράς, με μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο.
24: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τον Αλέξανδρο Αυλονίτη.
21: Με αυτά τα λόγια, ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσορίζει και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη σε συνάντησή του στη Βουλή. Το σήμα της μεταγραφής δόθηκε με την παρουσία του βουλευτή Κέρκυρα στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ. Ο ίδιος πάντως με το καλημέρα άφησε ανοιχτό παράθυρο συνεργασιών.
25: Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία.
2: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
25: Γιατί όχι, δεν είναι κακό. Παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Να υπάρξει συνεργασία,
2: ναι,
25: μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείται,
2: ναι,
25: ούτε μία στον εκατομμύριο.
21: Ταραχώδης ήταν η αποχώρηση της αναπληρώτριας τομεάρχη υγείας του ΠΑΣΟΚ, Ρόζας Βρετού. Σήμερα άνοιξε τα χαρτιά της μιλώντας με εγκομιαστικά λόγια για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
26: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
27: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
28: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
26: Ερμής 91,8 στα FM.
29: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
30: Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
31: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
32: Μεγάλη προσφορά!
33: Όχι, όχι.
32: Τεράστια προσφορά!
33: Ούτε.
32: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φιλιά, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Τώρα έχει

0: στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 32 πρώτα λεπτά κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο δελτίο μας. Νέα εστία αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει με πρωταγωνιστή το Θάνο Πλεύρη και κατά πόσο γνώριζε αρκετά το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από το Πασόκ τον ψέγουν ότι είπε ψέματα για τη χρονολογία γνωριμίας που ήταν το 2012 και ότι μαζί είχαν συστήσει ένα ιατρονομικό συμβούλιο. Ο πρώην Υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει ότι ήταν ένα σωματείο το οποίο και ανέστειλε τη λειτουργία του. Θα μας πει περισσότερα στο ρεπορτάζ η Άντζη Κούκη.
2: Η παραδοχή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι γνώριζε έναν εκ των κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκάλεσε πολιτική κόντρα.
3: Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκαν ήταν και ο κ. Σοδωροπούλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής. Όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε.
2: Η Χαριλάου Τρικούπη έστεψε τα βέλη της κατά του Υπουργού Μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Πλεύρης είχε σχέσεις με τους δύο γιατρούς από πιο παλιά και μάλιστα το 2012. Παράλληλα, δημοσίευσε την αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, όπου τα ονόματα των δύο γιατρών και του Θάνου Πλεύρη συγκαταλέγονται στα ιδρυτικά μέλη.
4: Ο Υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις. Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν ζητούν απαντήσεις.
2: Στις αιτιάσεις του Πασόκ απάντησε ο Υπουργός Μετανάστευσης.
5: Δεν υπήρξε συνεργασία και το σωματείο στο οποίο αναφέρεται το Πασόκ και υπάρχει έχει καταστεί ανενεργό. Απαντώ στο Πασόκ ευθέως. Το περίφημο συνέδριο που έγινε, που μίλησε η γιατρός. Ποιος ήταν ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου? Ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Τούντας. Δεν ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί Πασόκ.
4: Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορούμενους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει.
6: Δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη γνώσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης. Δημιουργεί όμως νέα ερωτήματα για το πότε και σε ποιο πλαίσιο υπήρχε η γνωριμία. Την παρέτηση του Θάνου Πλεύρη ζήτησε η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της.
1: Η διερεύνηση της υπόθεσης Μαζονάκη φέρνει στην επιφάνεια τις ανορθόδοξες μεθόδους ευεξίας, αποτοξίνωσης και premium μαϊμού θεραπείες. Κάποιες μάλιστα θεραπείες είναι ενδοφλέβιες και γίνονται ακόμα και σε βίλες στη Μύκονο. Η έρευνα του Νίκου Μαλιαράκη φέρνει στο φως ιστοσελίδες που διαφημίζουν παρόμοιες υπηρεσίες με το αζημίωτο, χωρίς καμία έγκριση και υπόσχονται θαύματα.
7: Ενδοφλέβιες θεραπείες με ίχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων με θέα το νησί των ανέμων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media δεκάδες. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα. Από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύραση και την ομορφιά μέχρι την απώλεια βάρους. Το πρόβλημα?
8: Η βιταμίνη είναι συμπλήρωμα διατροφής, άρα είναι τρόφιμο. Εξορισμού δεν μπορεί να χορηγείται από τη φλέβα. Παρουσιάζεται ως φάρμακο χωρίς να έχει άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου, γιατί τα φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας έχουν περάσει από πολλαπλές εγκριτικές διαδικασίες και στάδια.
9: Ο μαγνήσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλήρωμα Β και πάρα πολλά άλλα, τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια. Πότε την ένιωσε τη διαφορά εσύ?
10: Ένιωσα μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σημαντική διαφορά.
7: Και ο χειρουργός στο Ρέθυμνο διαφημίζει στα social media ενδοφλέβιες θεραπείες αναζωογόνησης. Το βίντεο αυτό έφερε την έρευνα των ιατρικών συλλόγων Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς όπως όλα δείχνουν, δεν είχε τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
11: Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να κορυγγήσω ένα σκεύασμα για να πω ότι χωρίς λόγια θα σε κάνω να νιώσεις καλύτερα, γιατί θα σε κάνω να γεννηθείς κτλ. Αυτά δεν είναι ιατρικές ενδείξεις. Και έτσι ξεκίνησε η απόφαση για τη διενέργεια εστιασμένου πλέον ελέγχου, γιατί σας λέω ελέγχους κάνουμε.
8: Ο τρόπος διάθεσης είναι νοσοκομιακός. Άρα το δεύτερο ζήτημα είναι ότι γίνονται σε αναθεμένους χώρους. Δεν μπορούμε να βλέπουμε σε μπαλκόνια και σε ταράτσες και σε πισίνες χρήση ενδοφλέβιων. Δεν τηρούνται οι διαδικασίες αντισηψίας.
7: Ενδοφλέβιες θεραπείες στο σπίτι σας. Η έρευνα του Sky φέρνει στο φως ιστοσελίδες που διαφημίζουν παρόμοιες υπηρεσίες. Με 500 ευρώ, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών για hangover και ενίσχυση του ανασωπητικού, ενώ με 450 για ανάρρωση. Με 550 ευρώ, η εταιρεία έχει βρει τον τρόπο να παρέχει όλα τα παραπάνω μαζί. Σε όποιο σημείο θέλει ο ενδιαφερόμενος, από το Γαλάτσι μέχρι την Καλυθέα και από το Εγάλαιο μέχρι Ζωγράφου.
12: Υπάρχουν και κάποιες μελανές περιπτώσεις που θέλουν να μαυρίσουν το νερό, το λευκό νερό, αλλά θα πρέπει σίγουρα να βρούμε γρήγορα αυτές τις μελανές περιπτώσεις.
7: Κρίσιμο ερώτημα μετά την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι μόνο το ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά ιατρία, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί.
13: Ήμουνα στα εργαστήρια ως βοηθός ιατρικών εργαστήριων στη λήψη δειγμάτων. Ο ιατρός που είχε την κλινική μου ζήτησε να μάθω να κάνω οξυγονοθεραπεία, ώστε να την εκτελώ εγώ στο ιατρείο. Τη θεώρησε επικίνδυνη γιατί είδα ακριβώς πώς γίνεται. Είναι πολύ δύσκολη ιατρική διαδικασία, απαιτητική και πρέπει να την κάνει κάποιος που ξέρει καλά και σίγουρα γιατρός. Δεν γίνεται να ζητείτε από άτομα που δεν είναι γιατροί. Εγώ δεν ήμουν νοσηλεύτρια, ήμουν απλά βοηθός ιατρικών εργαστηρίων.
1: Ένα νέο σύστημα για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατριών παρουσίασε σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Θα μας πει περισσότερα η Ματίνα Πολυχρόνη.
14: Το ψηφιακό εργαλείο που μέσω της τεχνητής νοημοσύνης χτενίζει στο διαδίκτυο ιατρία αλλά και κάθε δομή όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας και αισθητικής. Έχει τεθεί σε πιλωτική λειτουργία με τα ιατρία που είναι εγγεγραμμένα αρχικά στο ψηφιακό μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Από τους ελέγχους μέχρι τώρα σε 8.563 δομές έχουν εντοπιστεί 231 κόκκινες δομές. Δηλαδή πρέπει να διερευνηθούν για τυχόν παραβάσεις από εδώ και πέρα. Η πλατφόρμα σε 10 ημέρες θα είναι διαθέσιμη σε όλη τη χώρα και σε ένα μήνα θα υπάρξει και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για τους πολίτες. Το MedWatch ανοιχνεύει ανακοινώσεις γιατρών, διαφημίσεις στο διαδίκτυο και αναρτήσεις σε social media. Τώρα, τα βέλη τους για την σημερινή παρουσίαση εξαπέλυσαν Ελλάς και Κομμουνιστικό Κόμμα, τονίζοντας πως στην υγεία δεν αρκεί να ανακαλύπτουμε τα προβλήματα αφού προκύψουν.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Ολοκληρώθηκε η άσκηση Μέδουσα, μια άσκηση που εκπέμπει το μήνυμα συνεργασίας μεταξύ συμμαχικών δυνάμεων. Διεξήχθη νοτίως της Κρήτης, σε μια περιοχή που η Τουρκία αξιώνει διεκδικήσεις μέσω του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Την άσκηση παρακολούθησε ο Σταύρος Ιωαννίδης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
15: Είναι η τελική φάση της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα. Αεροναυτικές δυνάμεις και τμήματα ειδικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Γαλλία και την Ιταλία παίρνουν μέρος στην αποβατική ενέργεια στο Μάλεμε της Κρήτης.
16: Βασικό αντικείμενο της άσκησης Μέδουσα είναι η αεραποβατική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε, καταδρομής από την Ελλάδα και την Αίγυπτο αποβιβάζονται στην ακτή του Μάλεμε.
15: Η απόβαση γίνεται σε κύματα. Μετά τους αλεξιπτωτιστές και τους αμφίβιους καταδρομής ακολουθούν τα τροχοφόρα.
16: Μεγάλα αποβατικά οχήματα από το ελικοπτεροφόρο της Αιγύπτου έχουν φτάσει στην ακτή και αποβιβάζουν οχήματα ελαφράς αναγνώρισης τύπου Χάμερ, αλλά και μεικτές ομάδες Ελλήνων και Αιγύπτιων πεζοναυτών.
15: Για 10 ημέρες η ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και του νοτιοανατολικού Αιγαίου μετατρέπεται σε πεδίο σύνθετων στρατιωτικών επιχειρήσεων.
17: Όλο αυτό στο χώρο το γεωπολιτικό της Ανατολικής Μεσογείου καταδεικνύει ότι η συνεργασία μας με την Αίγυπτο και με την Κύπρο είναι σταθερή, συνεχώς διευρύνεται και για μας αυτό το στρατηγικό διακύτευμα είναι πρώτη προτεραιότητα στις ένοπλες δυνάμεις.
16: Το μήνυμα της άσκησης είναι ξεκάθαρο, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε συμμάχους, όμως και η περιοχή που διεξήχθη έχει τον δικό της συμβολισμό, νότια της Κρήτης και της Κάσου, στην περιοχή που η Τουρκία διεκδικεί μέσω του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου και εγείρει αξιώσεις έναντι της Ελλάδας.
18: Φέτος έχουμε μια άσκηση πολύ υψηλής επιχειρησιακής αξίας, καθώς ενσωματώνονται διδάγματα από τις σύγχρονες συγκρούσεις.
15: Η επόμενη φάση της άσκησης προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις ακτές της Αλεξάνδρειας.
1: Σήμερα είχαμε συνολικά 20 παραβιάσεις και παραβάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου στο Αιγαίο και υπερπτήσεις, μάλιστα 2 τον αριθμό. Πάμε να ακούσουμε το Σταύρο Ιωαννίδη.
19: Είχαμε σήμερα αρκετές προκλήσεις. 2 τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο, τουλάχιστον σε 7 περιπτώσεις, αλλά και 2 υπερπτήσεις. Η πρώτη πάνω από τη Ρο. Και θυμόμαστε ότι πριν από λίγες ώρες το Αχαμπέρ και η Σαμπάχ έλεγαν πως η Ρο δεν ανήκει στην Ελλάδα. Ενώ είχαμε υπέρπτηση και πάνω από τη Ζουράφα. Και προσπαθώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε υπερπτήσεις. Λένε έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες. Περισσότερα από 2 χρόνια για την ακρίβεια από την τελευταία φορά που είχαμε υπερπτήσεις. Βλέπουμε όμως ότι πλέον και οι εμπλοκές επιστρέφουν και οι υπερπτήσεις και βεβαίως οι παραβιάσεις, το δελτίο των παραβιάσεων είναι σχεδόν καθημερινό πια.
1: Η δήλωση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας ότι όλα τα συστήματά μας είναι έτοιμα για πόλεμο προκάλεσε αίσθηση για το χρόνο που γίνεται αλλά και στο πλαίσιο που γίνεται όταν συζητείται να βρεθεί φόρμουλα για την απομάκρυνση των πυραυλικών συστημάτων S-400 που διαθέτει η Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
20: Το ερώτημα της αντιπολίτευσης ήταν τι γίνεται με το S-400, αν είναι ενεργοποιημένη. Και όπως ερμήνευσε την απάντηση η εφημερίδα Χουριέτ, η S-400 είναι ετοιμοπόλεμη, ενεργοποιημένη. Αυτό ερμήνευσαν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις αναπτύσσουν τα συστήματα και τα όπλα που προμηθεύονται από εγχώριες και ξένες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αεράμυνας και μαχητικών αεροσκαφών, με την εμπειρία που αποκτήθηκε από το πεδίο και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι δυνατότητες δεν ενισχύονται και σχεδιάζονται. Απαραίτητες αξιολογήσεις γίνονται από το Υπουργείο μας. Δηλαδή, ουσιαστικά λέει όλα τα συστήματά μας είναι ενεργοποιημένα. Τώρα, το ζήτημα είναι, επειδή σε λίγες ημέρες θα γίνει συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Και έρχεται ο Υπουργός Άμυνας και απαντά στις αντιπολίτες και λέει, ακριβώς και λέει, η S-400 είναι εδώ και έτοιμη, όχι αποθηκευμένη. Όπως τουλάχιστον θέλουν οι Αμερικανοί, η δική λύση στους Αμερικανούς είναι να φύγουν οι S-400 από την Τουρκία για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για να επιστρέψει η Τουρκία στα F-35. Νομίζω δεν είναι και το καλύτερο μήνυμα που μπορεί να βοηθήσει ο Ερντογάν για αυτή τη συνάντηση.
21: Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρεται στα πολεμικά συστήματα.
22: Ερμής 91,8 στα FM.
21: Για τον αιώνα της Τουρκίας, λέει για τις εκλογές, δίνει και τον τόνο, Μανώλη.
20: Η αντιπολίτευση εδώ ουσιαστικά λέει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, ο Ακκίν Γιουλέκ, και ξέρει το αποτέλεσμα των εκλογών που θα γίνουν στο 2008, το 2028, ότι θα επανεκλεγεί ο Ερντογάν, διότι όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας λέει το 2028 θα διεξαχθούν εκλογές για να επανεκλέξουμε τον αξιότιμο πρόεδρό μας.
21: Έχουν βρει και εκεί τη φόρμουλα.
20: Αυτή η δήλωση. Ναι, και βεβαίως δύο εμπόδια υπάρχουν, βέβαια θα μπορούν να ξεπεραστούν από όσο φαίνεται. Ουσιαστικά το ένα είναι η επανεκλογή του Ερντογάν, δηλαδή η τρίτη θητεία δεν επιτρέπεται, πρέπει να κάνει πρόορες εκλογές και να κερδίσει τις εκλογές. Και κάτι ξέρει παραπάνω μάλλον ο Υπουργός Δικαιοσύνης, λένε στην αντιπολίτευση, από την άλλη ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι όλα γίνονται. Να θυμίσουμε ένα πράγμα μόνο, γιατί το βλέπαμε πριν από λίγο στα τηλεοπτικά δίκτυα της Τουρκίας, ο Ακκίν Γκιουλέκ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ήταν εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης που οδήγησε στη φυλακή τον αντίπαλο του Ερντογάν, τον Εκρέμη Μάμογλου, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης.
1: Στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μέρτς, μετά την εκλογική πανολεθρία στη Σαξονία Άνχαλτ, ματαιώνει τώρα την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και με την πλάτη στον τοίχο θα περιμένει τα αποτελέσματα σε άλλα 2 κρατήδια. Αν τα χάσει, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση. Είτε θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για να πάρει λευκή επιταγή, είτε θα τελειώσει εν κινήσει το πολιτικό του κεφάλαιο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη για το ποιο είναι το κλίμα και αν μπορεί αυτή τη φορά ο Μέρτς να επιβιώσει.
23: Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλούνται και γερμανικά μέσα, η ηγεσία της ακροδεξιάς, εναλλακτικής για τη Γερμανία σε ομοσπονδιακό επίπεδο, δηλαδή το δίδυμο Αλίς Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα φέρονται να σχεδιάζουν άμεσα και συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες συνάντηση με τον οικονομικό σύμβουλο του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν και διαχειριστή του Ρωσικού Κρατικού Επενδυτικού Ταμείου, τον Κύριλ Δημητρίεφ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών θα βρεθεί η ενδεχόμενη επανέναρξη των οικονομικών αλλά και ενεργειακών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου τα επόμενα χρόνια, με το ζήτημα της επανέναρξης της λειτουργίας ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο.
21: Άρα προεξοφλούν ότι μπορεί να είναι κυβέρνηση και προεξοφλούν ότι μπορεί να είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Σίγουρα προετοιμάζουν τα βήματα με φόντο τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029 και γι' αυτό σε αυτό το πλαίσιο έρχονται αυτές οι επαφές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πάντως επίσημη επιβεβαίωση ούτε από τη ρωσική πλευρά αλλά ούτε και από την πλευρά της ηγεσίας της ΑΕΦΔ. Έχουμε εκλογές την Κυριακή σε δύο κρατήδια. Η ακροδεξιά είναι ενισχυμένη και ένα από τα βασικά πάντως θέματα που θέτει έχει να κάνει με τις σχέσεις με τη Μόσχα αλλά και την ενεργειακή απεξάρτηση πλέον της Γερμανίας από τις ανανεώσιμες πηγές. Κλείνοντας, Ελένα, να πούμε ότι ήδη από την Τρίτη υποστάλθηκε η ρωσική σημαία από το κτίριο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ την Τετάρτη με ειδική πτήση και με ειδική άδεια της γερμανικής κυβέρνησης μεταφέρθηκαν οι Ρώσοι διπλωμάτες πίσω στη Μόσχα. Έχουμε όξυνση των διμερών σχέσεων σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο.
1: Εδώ στα δικά μας και πάλι, στη δίκη για τα αιματηρά επεισόδια στου Ρέντι τον Δεκέμβριο του 2023, ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε τον φύλαθλο, ο οποίος φέρεται να έδωσε το σύνθημα λίγα λεπτά πριν από τα επεισόδια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Γαλάρη.
0: Πάμε. Αυτό ήταν το σύνθημα που σύμφωνα με τον προστατευόμενο μάρτυρα έδωσε φιλάθλος, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να βγουν, όπως είπε, σχεδόν 80 άτομα από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Με την έναρξη της διαδικασίας, ο μάρτυρας, καταθέτοντας από ειδικό χώρο της Γαδά, είπε ότι χθες, στο τέλος της συνεδρίασης, είδε αυτόν τον φιλάθλο μεταξύ των κατηγορουμένων την ώρα που σηκώθηκαν να φύγουν.
2: Κύριε Πρόεδρε, κατά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, νομίζω ότι τον είδα.
3: Είστε βέβαιος? Πού καθόταν?
2: Τον είδα όρθιο να φεύγει.
0: Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε να εστιάσει η κάμερα στα πρόσωπα των κατηγορουμένων, με το μάρτυρα να εμφανίζεται απόλυτος ότι το πρόσωπο που είδε χθες δεν ήταν σήμερα στο δικαστήριο.
5: Ποιος είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα, αφού το ξέρει? Το ξέρει. Αλλά να σας πω κάτι. Φοβάται. Αυτός είναι προστατευόμενος. Γι' αυτό το λόγο τον έχουμε εκεί.
24: Ευθύνη αποκλειστική της έδρας να έρθουν ένας προς ένας όλοι οι κατηγορούμενοι και να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας, ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιοι είναι οι 80 κλπ.
0: Ο προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε αναγνωρίσει 56 φιλάθλους, οι οποίοι έβγαιναν από το γήπεδο λίγο πριν από τα επεισόδια. Κάτι που σχολίασαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
5: Επί 10 χρόνια αυτός ο προστατευόμενος μάρτυρας ήταν στη θύρα 7 μέσα και τους ήξερε όλους. Πού τους φαίνεται το παράξενο?
0: Βασικό αίτημα της οικογένειας να μεταφερθεί η δίκη στο εφετείο.
5: Αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, είναι αχούρης, σταύλος. Δεν είναι δικαστήριο.
25: Θέλαμε να βγάλουμε φωτοτυπίες και δεν υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Να βράσω την τεχνολογία σας.
0: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη.
1: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, 40.000 δικαιούχοι του προγράμματος Προλαμβάνω για την Παχυσαρκία μένουν στον αέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ενέσιμη θεραπεία, το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να επομισθούν είναι τεράστιο και αγγίζει τα 500 ευρώ το μήνα. Από το Υπουργείο Υγείας λένε ότι καταβάλουν προσπάθειες το πρόγραμμα να τρέξει με εθνικούς πόρους, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζουν το πότε. Ρεπορτάζ Ματίνα Πολυχρόνη.
26: Τι είναι αυτά, ρε Μέλιο?
27: Παλούκια, χρήσιμα πράγματα.
28: Δεν ζητάω πολλά. Όταν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια, μία βόλτα στη βροχή.
0: Ο αγαπημένος ηθοποιός των 80's Κώστας Μακέδος παλεύει όλη του την ζωή με την παχυσαρκία. Λόγω κινητικού προβλήματος τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει καταφέρει να βγει από το σπίτι του.
28: Η παχυσαρκία, όταν είναι κανείς παχύσαρκος, την παντρεύεται. Και η μείωση κινητικότητας επιδεινώνει την όλη κατάσταση υγείας.
14: Ξεκίνησε ενέσιμη αγωγή κατά της παχυσαρκίας μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω τον Φεβρουάριο. Τον Ιούνιο όμως το πρόγραμμα σταμάτησε. Τώρα, μιλώντας στον Sky, εξηγεί τη δυσκολία να συνεχίσει την θεραπεία χωρίς την κάλυψη του προγράμματος.
28: Από τότε που άρχισα τη χρήση του ενέσιμου, είχα μια απώλεια μέσα σε 5 μήνες 20 κιλών. Το κάλυψα εγώ για ένα μήνα, αλλά τώρα είμαι ένα μήνα ακάλυπτος. Και ήδη έχει αναστραφεί το θετικό αποτέλεσμα.
14: Το πρόγραμμα προέβλεπε τη δωρεάν διάθεση δύο ενέσιμων σκευασμάτων. Με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στις 30 Ιουνίου, περίπου 43.500 δικαιούχοι έμειναν στον αέρα, περιμένοντας τώρα να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες 8 δόσεις της αγωγής τους.
25: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε μόνο μία δίμηνη θεραπεία. Κάποιοι σταμάτησαν απότομα και είχαν διάφορες παρενέργειες σωματικές.
14: Δικαιούχοι ήταν ασθενείς με δίκτυμάζα σώματος μεγαλύτερο του 40, η δίκτυμάζα σώματος 37 έως 40 και σχετικές συνοσηρότητες. Για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ενέσιμη θεραπεία, το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να υπομισθούν οι ίδιοι είναι τεράστιο.
28: 480 ευρώ. Δεν μπορείς κάθε μήνα να διαθέτεις πάνω από τη μισή σύνταξη για αυτό το κόστος.
4: 195 ευρώ κάνει 2,5 μιλιγκράμμ και των 15 μιλιγκράμμ η ανώτερη δόση είναι 418 ευρώ στις σημερινές τιμές.
14: Το Υπουργείο Υγείας επανασχεδιάζει τη δράση ώστε να χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Ασθενείς και ειδικοί παραμένουν με το ερώτημα όμως πότε ακριβώς θα γίνει η επανεκκίνησή της.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Υπήρξε πρωταγωνιστική μορφή του κινήματος της γυναικείας χειραφέτησης στη χώρα σε μια εποχή που τα αυτονόητα ήταν υπό αμφισβήτηση. Σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου στα ταραγμένα χρόνια της δικτατορίας και στα πρώτα χρόνια της αλλαγής. Η πολιτική της κηδεία θα γίνει την Κυριακή από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Δουρουδή.
6: Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια προσωπικότητα που συνέδεσε τη διαδρομή της με μια από τις σημαντικότερες πολιτικές οικογένειες της νεότερης Ελλάδας, αλλά και με το γυναικείο κίνημα και τη διεκδίκηση της ισότητας στη χώρα. Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών.
7: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας που έφυγε σήμερα το πρωί. Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δυσεγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας. Η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.
6: Γεννημένη ως Μάργαρετ Έστερ Τσάντ στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Oak Park του Ιλινόι. Ήταν η μεγαλύτερη από 5 αδελφές. Ακολούθησε αρχικά σπουδές στη δημοσιογραφία και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1951 στο Ρήνο της Νεβάδα. Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Το 1989 οι δρόμοι τους χωρίζουν οριστικά μετά από 4 δεκαετίες.
8: Well, the most difficult thing, of course, was to consider my life without Andreas. And I felt I, at some point that I had to start thinking about being on my own and trying to decide.
6: Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, δραστηριοποιήθηκε σε ζητήματα ειρήνης και γυναικείων δικαιωμάτων, υπήρξε συγγραφέας βιβλίων και άρθρων. Συνδέθηκε με μια περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τη θέση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία, όπως η κατάργηση της πρίκας, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου της γυναίκας μετά το γάμο, η καθιέρωση ίσων δικαιωμάτων των συζύγων ως προς τα παιδιά, το συνενετικό διαζύγιο και η νομιμοποίηση των αμβλώσεων το 1986. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο, ο Όφι έγραψε ξανά ιστορία αφού πανηγύρισε τη νίκη επί της Χόφενχάιμ με 2-0 στην πρεμιέρα του Europa League. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Βάλσαμο.
9: Ο Όφι ζει το όνειρο και το ελληνικό ποδόσφαιρο χαμογελά. Η ομάδα της Κρήτης βιώνει τις μεγαλύτερες μέρες της ιστορίας της. Μετά από 2 τίτλους στην πρόκριση στο Europa League και λίγες μέρες μετά από διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού μετά από 36 χρόνια, οι ομιλίτες το έκαναν κι αυτό. Νίκη με 2-0 επί της Hoffenheim και ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase για την ομάδα του Χρήστου Κόντι που ζει στιγμές βγαλμένες από παραμύθι.
10: Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει το comfort zone. Θέλουμε πάντα να κάνουμε κάτι παραπάνω. Παίζαμε σήμερα με έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, μας έβαλε τρομερή πίεση, αλλά νομίζω βρήκαμε τους τρόπους για άλλη μια φορά, τα παιδιά μέσα, τις λύσεις.
9: Αϊτόρ και Κανελόπουλος έγραψαν τα ονόματά τους στην ιστορία των κριτικών, ρίχνοντας το καναβάτσο τους Γερμανούς. Η μεγάλη βραδιά του Όφη έφερε χαμόγελα και στο ευρωπαϊκό μας ranking, μιας και πλέον η Ελλάδα απέχει μία ισοπαλία από τον προνομιούχο 10η θέση της UEFA, η οποία φέρει τον πρωταθλητή απευθείας στη League Phase του Champions League.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολί.
11: Ποιο βολί?
12: Ποιο match?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

πάντα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα

0: Ιμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.

αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάντησα.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: μεράγες.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Γελάσαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Εμείς 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Εμείς 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Regina.